0: επιτυχίες.
1: Λες πως θέλεις να ξεχάσεις όσα περάσαμε. Λες πως θέλεις

Καλησπέρα. 102,2. Στη τηλεφωνική έρευνα για τα ραδιόφωνα της Αθήνας, μην τους το κλείσεις, πες αυτό που ακούς. Σφαίρα 102,2.

0: δική σου.
1: Το νέο μου τραγούδι λέγεται Αιγαίο. Είμαι η Άννα Δύση και είμαστε μαζί στον Σφαίρα 102,2.

ζείτε μαζί. Καθρεφτίζει ό,τι νιώθεις και αφηγείται ιστορίες. Η ζωή γράφει στο δέρμα σου. Το ίδιο και ο ήλιος. Τον Μάιο, μήνα πρόληψης και ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος, προστατεύουμε το δέρμα μας και κλείνουμε ραντεβού με το δερματολόγο πριν εκτεθούμε στον ήλιο, γιατί νοιάζομαι σημαίνει εξετάζομαι. Μάθε περισσότερα στο endae.gr. Ελληνική Δερματολογική και Αφροδυσιολογική Εταιρεία.

Πάλι πάλι μόνο μ' αφήνεις, μου πάνε ό,τι ξενύχτας. Βγαίνεις και χορεύεις και πίνεις, και με άλλους άντρες μιλάς.

Η καρδιακή ανεπάρκεια είναι συχνή πάθηση, ιδιαίτερα στις μεγαλύτερες ηλικίες. Το έμφραγμα, η κολπική μαρμαριγή, η υπέρταση, ο διαβήτης, η παχυσαρκία, το κάπνισμα και το αλκοόλ αποτελούν τα συχνότερα αίτια. Κύρια συμπτώματα είναι εύκολη κόπωση, δύσπνοια και πρίξιμο στα πόδια. Η καρδιακή ανεπάρκεια είναι σοβαρή πάθηση. Αντιμετωπίζεται αποτελεσματικά μόνο αν γίνει έγκαιρη διάγνωση. Μίλησε τώρα στο γιατρό σου ή απευθύνσου σε ένα από τα ειδικά κέντρα καρδιακής ανεπάρκειας στα νοσοκομεία της χώρας. Μην αφήσεις την καρδιακή ανεπάρκεια να σε σταματήσει. Ελληνική Καρδιολογική Εταιρεία.

0: Η Τουρκία ψήφισε νόμο θανάτωσης όλων των αδέσποτων. Στην Ελλάδα ακούμε συχνά να τίθεται ως θέμα από πολιτικούς η ευθανασία. Η ευθανασία είναι απάνθρωπη, αναποτελεσματική και απορριπταία ως τρόπος μείωσης των αδέσποτων ζώων. Δεν είναι λύση. Λύση είναι να ζητήσεις από το Δήμο σου να φροντίσει για τη στήρωση των αδέσποτων εντός των ορίων του όπως ορίζει ο νόμος. Λύση είναι να στηρώσεις το κατοικίδιό σου. Λύση είναι να καταγγείλεις στην αστυνομία αυτόν που γνωρίζεις ότι δεν είναι εκτροφέας και αφήνει το ζώο του να γεννά. Λύση είναι να αρχίσουν επιτέλους οι Δήμοι να προσφέρουν δωρεάν σήμανση και στηρώσεις στους κηδεμόνες που δεν έχουν την οικονομική δυνατότητα. Λύση είναι να γίνονται έλεγχοι από τους αρμόδιους κρατικούς φορείς έτσι ώστε όλα τα ιδιόκτητα ζώα να έχουν βιβλιάριο υγείας, microchip και να είναι στηρωμένα. Γίνε και εσύ μέρος της λύσης. Φιλοζωικό σωματείο Larissa's Animal.
1: Ο Σφαίρα 102.2 στο διαδίκτυο. Κάνε κλικ στο σφαίρα.gr.

Θα ξεθοριάσεις όπως μια χάρτινη παλιά φωτογραφία, με χαλασμένη από τον καιρό τοιχογραφία. Έτσι θα μοιάσεις, θα σε ξεχάσω. Κάποιο ξημέρωμα θα γίνει ένα θαύμα και της απόγνωσης το ύψομένο.

χαρακτήρα σου είναι αυτός που μας χώρισε, που δεν μας πήγε τελικά μέχρι το τέλος. Και ένα όνειρο που είχαμε το σκότωσε, σαν να ήταν ένας δολοφόνος πληρωμένος. Γι' αυτό λοιπόν και κάθε βράδυ έξω από την πόρτα σου θα είμαι εκείνη, πως και κάτι σου χαλάσω.

0: Λοιπόν, πριν ξεκινήσεις, να σου εξηγήσω τους κανόνες. Είναι πολύ απλό. Βλέπεις μπεργεράκι, τρως μπεργεράκι, κερδίζεις ευρώ.
1: Αχα.
0: Μετά πέφτεις πάνω σε πίτσα, τρως πίτσα, κερδίζεις ευρώ. Και όταν δεις παγωτό.
1: Κατάλαβα, κατάλαβα. Τρως παγωτό, κερδίζεις ευρώ. Μα καλά, τι είδους παιχνίδι είναι αυτό?
0: Παιχνίδι, εγώ για το box σου λέω. Στο Box, όσο τρως, κερδίζεις ευρώ. Γιατί με κάθε παραγγελία σου, μαζεύεις πόντους που γίνονται ευρώ. Και αν κάνεις repeat τις παραγγελίες σου, explore νέα καταστήματα ή παραγγέλνεις, κερδίζεις ευρώ. Γιατί με κάθε παραγγελία σου, μαζεύεις πόντους που γίνονται ευρώ. Και αν κάνεις repeat τις παραγγελίες σου, explore νέα καταστήματα

0: instahealth.gr. Η ευκολία στην κατοίκον φροντίδα.
1: Στο δεύτερο ημίχρονο θέλω pressing. Γρήγορο παιχνίδι.
2: Coach.
1: Όχι τώρα, μιλάω. Χτυπάμε από αριστερά.
2: Το δεξί του μπακ δεν μπορεί.
1: Coach. Σου είπα όχι τώρα. Όπα! Γιατί έπεσε ο τείχος! Ποιος είναι αυτός με το κινητό στο χέρι?
2: Πώς βρέθηκα εδώ? Εγώ στο πάμεστοίχημα.gr μπήκα.
3: Με το πάμεστοίχημα.gr μπαίνεις δυνατά στη δράση με αμέτρητες στοιχηματικές επιλογές και μια μοναδική εμπειρία live casino. Πάμεστοίχημα.gr. Το παιχνίδι σου. Τα σπάει. All win. Winning awaits. Ρυθμιστή σε app. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
4: Η μάρκα αναψυκτικών Green ενημερώνει τους καταναλωτές ότι ενδέχεται σε κάποια σημεία να μην είναι διαθέσιμα και τα 14 προϊόντα της. Όχι ότι θα τα αναζητούσατε όλα, να τα λέμε κι αυτά. Green. Με αλήθειες και φυσαλίδες. Green.
5: Σπυρό.
6: Τι είναι πάλι?
5: Είμαι απογοητευμένη. Μια φορά είπα κι εγώ να πάω για τένις και τα γήπεδα ήταν χάλια.
6: Δηλαδή?
5: Ήταν διαλυμένα τα δάπεδα.
6: Και τι στεναχωριέσαι, βρε κουτό. Πες τους να βάλουν Tartan System της Cosmochrome και τα γήπεδα θα γίνουν πάλι καινούρια.
5: Στο τένις.
6: Και στο τένις και στο μπάσκετ και στα προάβλια των σχολείων. Πιστοποιημένο σύστημα βαφής αθλητικών δαπέδων. Αυτή είναι η λύση.
5: Tartan System της Cosmochrome και φύγαμε για παιχνίδι.
6: Είπαμε, όλα τα έχει η Cosmochrome.
7: Ο καφές σου δεν είναι απλά μια συνήθεια. Είναι κομμάτι του τρόπου που ζεις. Επιλέγεις ποιότητα γιατί ξέρεις τη διαφορά. Αναζητάς καινοτομία γιατί δεν μένεις στάσιμος. Φροντίζεις τον εαυτό σου γιατί η ενέργειά σου μετράει. Σέβεσαι το περιβάλλον γιατί σκέφτεσαι μπροστά. Σε έναν κόσμο που προχωρά, οι επιλογές σου λένε ποιος είσαι. Mikkel Coffee Company. Γιατί σε εκφράζει.
1: Μόνος του! Κάντου! Μόνος σου είσαι! Μόνος σου!
8: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του.
1: Ε,
8: τι ε! Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
1: Παίζουμε!
8: Και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε. Μαθαίνουμε.
1: Μα...
8: σοπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε. Γελάμε. Πανηγυρίζουμε. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
9: Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
10: Πλημμύρες, ενεργειακή κρίση, διαρρήξεις. Στα παράθυρα της ενημέρωσης εισβάλλουν καθημερινά τα πιο ανατρεπτικά νέα. Στα παράθυρα του σπιτιού μας όμως δεν επιτρέπουμε καμία εισβολή. Γι' αυτό επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο. Για κορυφαία ενεργειακή αναβάθμιση, άριστη ασφάλεια και αντοχή. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.
11: Στα Lidl βάζουμε ψαλίδι στον πληθωρισμό. Μειώνουμε τις τιμές σε πάνω από 300 προϊόντα βασικής ανάγκης για να γεμίζεις το καρότσι σου χωρίς περικοπές. Για να έχεις πάντα τα καλύτερα στις οικονομικότερες τιμές. Γιατί στα Lidl δεν ακολουθούμε τις χαμηλές τιμές, τις φτιάχνουμε και τις κρατάμε αχτύπητες απαντώντας τον πληθωρισμό. Σε εμάς μπορείς να βασιστείς. Γι' αυτό παραμένουμε νούμερο 1 στη σχέση ποιότητας τιμής. Lidl, γιατί αξίζει.
12: Γεια σας, είμαι ο Μάκης που έπιασε το Eurojackpot. Και από τότε δεν σταμάτησαν τα τηλέφωνα και με πήραν γνωστοί.
13: Κύριε Μάκη, θιούλη μου, καλέ, ο χαμένος ανιψιός είναι. Βρέθηκα!
12: Με πήραν άγνωστοι.
14: Μάκη, ο αδερφός του Μπατζανάκη, του ξαδέρφου του γείτονα είμαι. Χαθήκαμε, Μάκη!
12: Και τελείως άγνωστοι.
15: Πολλά, σενιόρ Μάκης.
12: Εντάξει ρε παιδιά, το Eurojackpot έπιασα. Όλοι θα πάρετε.

0: ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
1: Βάζω τις προάλλες το χέρι στην τσέπη να πληρώσω. Γιατί να δω.
2: Μήπως λεφτά.
1: Τα λες και λεφτά.
3: Coupons. Coupons.
2: Από πού ακούστηκε αυτό.
1: Τι σου λέω τόση ώρα. Από την τσέπη μου.
4: Όταν έχετε The My Rewards Coupons, έχετε το κέρδος στο τσεπάκι σας. Μπείτε τώρα στην ενότητα The My Rewards Coupons στο MyDay. Εξαργυρώστε αμέσως τα κουπόνια σας και κερδίστε κουπόνι 10 ευρώ για παραγγελίες από το eFood, 20% έκπτωση στη Ferry Scanner σε κρατήσεις ακτοπλοϊκών, 20% έκπτωση στο About You και βρείτε εκατοντάδες ακόμα εκπτώσεις και προσφορές. MyDay, My Way. Ο δικός σου τρόπος και με την επιβράβευση. The E, ένα με το μέλλον. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Περισσότερες πληροφορίες στο dei.gr.
5: Σφαίρα 102.2.
4: 6 με 10. Πρωινό Σφαίρα.
6: Καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα. Καλώς ήρθατε, κύριε.

κυρίες και κύριοι μου, εδώ είμαστε πρωινό σφαίρα 102,2 σήμερα. Σωστή και τυπική στην ώρα μας μπορεί να μπήκαμε μέσα και να ξεκινήσαμε χωρίς να πάρουμε ανάσα, χωρίς να αφήσουμε τις τσάντες και τα χαρτιά μας εδώ. Αλλά σωστή και τυπική στην ώρα μας. Τρίτη σήμερα, 19 Μαΐου 2026, είναι πρωινό σφαίρα 102,2. Παναγής Τζορτζάτος πίσω από το μικρόφωνο, Νίκος Καλούδης πίσω από τη ρύθμιση του ήχου και την επιλογή της μουσικής και από το δεύτερο μικρόφωνο. Και φυσικά είσαστε όλοι εσείς εκεί έξω. Πάμε να ξεκινήσουμε δυνατά, πάμε να ξεκινήσουμε ωραία, πάμε να ξεκινήσουμε αυθόρμητα. Οκ, παιδιά, κακά τα ψέματα, ζούμε σε ένα κόσμο που είναι πάντα online και ναι, είναι ωραίο να μπορείς να είσαι συνέχεια στο ίντερνετ, αλλά για τους έφηβους που τώρα ξεκινούν να ανακαλύπτουν τον online κόσμο, τα πράγματα είναι λίγο πιο περίπλοκα. Γιατί μπορεί να δουν πράγματα που να τους μπερδέψουν λίγο ή να μην είναι σίγουροι αν αυτό που ζουν είναι φυσιολογικό. Για ακριβώς αυτό το σκοπό, το Ίδρυμα Vodafone δημιούργησε το Tozi, μια δωρεάν εφαρμογή που μέσα από άρθρα, βίντεο και podcast βοηθά τους εφήβους να μάθουν πώς να κινούνται με ασφάλεια στο ίντερνετ. Παράλληλα, τους εξασφαλίζει το δικό τους χώρο έκφρασης και τους συνδέει άμεσα με τη γραμμή υποστήριξης Ελίζα στο 1454. Και φυσικά, όπως κάθε app, θα το βρείτε στο App Store ή στο Play Store, περισσότερα στο vodafone.gr. Λοιπόν, κάπως έτσι τα δυο μας θα πάμε παρέα μέχρι και τις 7. 7 η ώρα ακριβώς. Εδώ θα είναι και ο Γρηγόρης Αρναούτογλου, εδώ θα είναι και η Νάνση Αντωνίου, εδώ θα είναι και ο Γιώργος Λιανός. Για να πάμε όλοι μαζί παρέα μέχρι και τις 10 και για σήμερα που η μέρα είναι Τρίτη 19 Μαΐου 2026. Περιμένω τα μηνύματά σας, περιμένω τις καλημέρες σας. Τώρα θέλω να πω κάτι εξίσου βασικό, παιδιά. Αν είστε σε...

0: σφαίρα. Όλες οι ώρες οδηγούν στο φουγάρο. Σφαίρα. Η ώρα είναι 6.
1: Κάθε χρόνο γεννιούνται στην Ελλάδα περίπου 1000 μωρά με συγγενείς καρδιοπάθειες.
2: Ο όρος συγγενής καρδιοπάθεια σημαίνει μία εκγενετής δυσπλασία στην καρδιά ή στα αγγεία.
3: Οι συγγενείς καρδιοπάθειες μπορούν να προκαλέσουν περισσότερους θανάτους κατά το πρώτο έτος της ζωής του βρέφους από οποιαδήποτε άλλη γενετική ανομαλία.
4: Η σωστή διάγνωση και η έγκαιρη αντιμετώπιση θα επιτρέψει αυτά τα παιδιά να ενταχθούν στο κοινωνικό σύστημα.
5: Η καρδιά του παιδιού στηρίζει κάθε παιδί με καρδιοπάθεια που βρίσκεται σε ανάγκη, ώστε να ζήσει μια φυσιολογική ζωή.
6: Η καρδιά του παιδιού σε χρειάζεται για να μπορεί να συνεχίσει να σώζει ζωές.
7: Γι' αυτό άνοιξε την καρδιά σου και στήριξε.

0: ευαίσθητες περιοχές του σώματός σας, επιλέξτε το Luxurious Sun Care Stick SPF 50+, ένα αντιλιακό στίκ πολύ ψηλής προστασίας, ιδανικό για μικρές ζώνες όπως η μύτη, τα χείλη, τα αυτιά και οι ουλές. Με μήλι παρή, υφή και αόρατο φινίρισμα προσφέρει αποτελεσματική, στοχευμένη προστασία που διαρκεί ακόμη και μέσα στο νερό. Θα τα βρείτε στα φαρμακεία και φυσικά στα e-pharmacies. Λοιπόν, τρόπους επικοινωνίας. Πάμε λίγο να τους πούμε γιατί με ρωτάτε. Είναι πολύ. Έχουμε Viber 6936 10 10 22, που το λέω και το ξαναλέω, το αποθηκεύετε το Viber μας γιατί, γιατί εκεί τρέχουν και όλοι οι διαγωνισμοί και μπορείτε να το αποθηκεύσετε για να λαμβάνετε μέρος σε όλους τους διαγωνισμούς που γίνονται. Μετά έχουμε Instagram, Παναγής Τζορτζάτος και Νίκος Καλούδης και στο Instagram, επίσης Παναγής Τζορτζάτος και Νίκος Καλούδης και στο TikTok και στο Facebook, παντού όλες τις πλατφόρμες τις έχουμε. Βρείτε μία έτσι να μας στείλετε την καλημέρα σας, να μας στείλετε το μήνυμά σας για να επικοινωνήσουμε. Το Στοίχημα Nation είναι πλατφόρμα εμπειριών για όλα τα μέλη της Στοίχημαν. Στο nation.stoihiman.gr ανοίγει κόσμος γεμάτος εμπειρίες και δώρα αποκλειστικά για όλα τα μέλη της Στοίχημαν. Στο Στοίχημα Nation θα βρεις διαγωνισμούς για πολλές διοργανώσεις όπως προσκλήσεις για την Στοίχημαν GBL, για τους τελικούς, προσκλήσεις για το Champions League στο Πόλο, για τον αγώνα Ολυμπιακός Μπαρτσελονέτα και πολλούς πολλούς ακόμα που θα σου χαρίσουν μοναδικές στιγμές. Μόνη προϋπόθεση να είσαι μέλος της Στοίχημαν. Στοίχημαν, η στιγμή σου ανήκει, περισσότερα στο nation.stoihiman.gr. 21+, παίξε υπεύθυνα. Για πάμε να θυμηθούμε τι έγινε χθες στο πρωινό του Σφαίρα 102,2 και επιστρέφουμε σε πολύ πολύ λίγο.
1: Δεν θέλουμε πολλά λόγια, λίγα λόγια θέλουμε. Έτσι, λίγα και... λίγα και ζουμερά.
2: Ό,τι γουστάρω θα πω, δεν μου πεις εσύ τι λόγια θα πω.
3: Έχει πλάκα αυτό.
2: Άκου τώρα.
3: Γιατί όταν το διαβάζεις εσύ τα mail τους.
2: Κάνει 22 λεπτά να το πει.
3: Αλλά ο Παναγής πρέπει να το πει γρήγορα.
2: Εγώ μάλλον και να βγάλω περίληψη, να κάνω έκθεση εδώ πέρα ιδεών.
1: Ήδη χάνεις πολύ χρόνο.
0: Λοιπόν, η Αλεξία έστειλε το email της για σήμερα. Νάντσι, δεν σε βλέπω να γράφεις όμως.
4: Μια χαρά θα σημειώσω.
0: Ωραία. Λοιπόν, η Αλεξία έχει στείλει το mail της για σήμερα. Η Αλεξία λέει, παιδιά, είναι σε σχέση.
3: Ρέψου
0: και...
3: με την ισχύα σου, κάνε τα.
0: Ένα γιαουρτάκι έφαγα με τις φράουλες.
3: Ναι.
0: Γρηγόρη, θέλω να με κοιτάς. Δεν μπορώ όταν δεν με κοιτάς.
1: Τι είσαι, αρπανιαστικιά μου, είσαι.
0: Δεν μπορώ να όταν δεν με κοιτάς. Ας το κινητό και κοίταμε.
1: Σ' ακούω.
0: Όχι, κοίταμε.
1: Παναγή.
0: Γρηγόρη, κοίταμε, δεν θα συνεχίσω.
1: Από Παναγή, σε
0: θα το πάω μέχρι τέλους έτσι.
1: Μέχρι τέλους, όπως το λες.
0: Γρηγόρη, θα με κοιτάς. Τι ζουμάρεις τώρα, καμιά γκόμενα εκεί, ζουμάρεις.
1: Έλα, σ' ακούω, λέγε.
0: Νάντσι, δες τη ζουμάρι.
1: Σ' ακούω.
4: Τώρα πάμε.
0: Λοιπόν, η Αλεξία λέει είναι φρέσκο παντρεμένη με τον Πάνο. Τέλος πάντων, θα σας το πω πολύ περιληπτικά.
3: Σε ευχαριστούμε.
0: Ναι. Ο Πάνος, μάλλον, ζητούσε από την αρχή της σχέσης τους πάρα πολύ συχνά στο κομμάτι του σεξ.
4: Παντρεμένη.
0: Η Αλεξία είναι φρέσκο παντρεμένη.
1: Φρέσκο παντρεμένη.
0: Ναι. Η Αλεξία να ντύνεται δασκάλα. Ήθελε, λέει, τα γυαλάκια της, ήθελε, λέει, να βάζει τα ταγεράκια της, τα κουνάκια της. Ακόμα, λέει, και να φέρνει και μία τσάντα με βιβλία μέσα. Να μπαίνει μέσα και να γίνει το σύστρικλο.
3: Κάθε Σεπτέμβρη πάνε για ψώνια αυτή.
0: Ήτανε, λέει, το φετίχ του, παιδιά. του Πάνου και το είχα σεβαστεί. Οκ, ναι. Λέω, πάμε να το κάνουμε.
1: Ποιος σου στέλνει το mail?
0: Η Αλεξία το έστειλε. Μέχρι, λέει, παιδιά, που τώρα, λέει, που παντρευτήκαμε μία ωραία μέρα που είχαμε βγει για φαγητό, μου εκμυστηρεύτηκε ότι όλο αυτό του είναι αποθυμένο και ψυχολογικό, γιατί γούσταρε, λέει, θανατηφόρα την δασκάλα του, λέει, στο σχολείο.
1: Μάλιστα.
0: Είχανε, λέει, κάνει κάτι.
3: Ωραίος.
4: Μάλιστα. Λες μόνο, τι είχε κάνει με τη δασκάλα στο
0: σχολείο. Έτσι, είχανε κάνει, λέει, κάτι.
1: Έτσι, τι είπε.
0: Να μην σου πω για το δικό, άσε τώρα, μη στα πω.
4: Για το δικό.
0: Τέλος
4: σου.
0: Τέλος πάντων.
3: Για ποιον.
0: Και... δεν την ξεπέρασε ποτέ. Μάλιστα. Του είχε μείνει αποθυμένο. Είναι, λέει, ακόμα ερωτευμένος μαζί της.
1: Μάλιστα.
0: Και μου το είπε. Και εγώ από τότε που μου το είπε, τέλος.
1: Μάλιστα. Τι τέλος?
0: Και έχει τέλος. Όχι, όταν λέω τέλος εννοώ ότι δεν το ξανάκανα. Δεν μπορούσα, λέω, να υποδύω με μια δασκάλα που ο άλλος έχει ψυχολογικά και αποθυμένα με τη δασκάλα.
1: Συγγνώμη,
0: του. Και του είπα ότι εγώ δεν θα το ξανακάνω. Και έχει ξενερώσει, λέει.
4: Την καθηγήτρια με τη δασκάλα.
0: Την καθηγήτρια, ρε, στο λύκειο.
3: Ήταν νέα αυτή τότε, δηλαδή.
0: Ναι, ήταν νέα. Δεν ήταν, λέει, μεγάλη. Έτσι μας γράφει εδώ η Αλεξία.
1: Και πες που δεν θα φτάσεις.
0: Αυτό. Και τώρα, λέει, η σεξουαλική μας ζωή από την ώρα που αποφάσισα να μην του ξανακάνω τη δασκάλα.
3: Διαβάζει
0: την
3: μέρα.
0: Καθηγήτρια. Περνάει.
3: Διαβάζει, λέει, κάθε μέρα.
1: Καταρχάς,
0: περνάει, λέει, πρόβλημα.
1: Πώς λέγεται,
0: Ο Πάνος και η Αλεξία.
1: Πάνο, σου έχω λύση. Να πάρεις τηλέφωνο στην Ολμέ. Τώρα,
0: τι
1: εκεί
0: είναι η Ολμέ.
1: Η Ολμέ είναι για τους δασκάλους και για τους καθηγητές εκεί.
0: Και τι να κάνουν.
1: Να τους κάνει να βγάλουν από το σώμα.
0: Γιατί.
1: Γιατί δεν
3: φταίει η κυρία αυτή τώρα πια. Τι?
0: Δεν ήταν, λέει, παιδιά, τότε ο Πάνος λέει ήταν 17,5
1: να πάρει στο δασκάλα, υπουργείο, λέει,
0: να ήταν 25, δεν ήταν παραπάνω.
1: Όχι, όχι, τη γυναίκα του να την
0: διορίσουν.
1: Να τη διορίσουν. Δεν μιλάω για την παλιά δασκάλα, ρε Χαζέ, μιλάω για τη γυναίκα του.
0: Τι θα γίνει
1: να
0: τώρα.
1: Να την πάρει ο υπουργός και να πει δεν θα τα κάνετε αυτά. Τώρα που γίνεται δασκάλα θα το συνεχίσετε. Δεν μπορούμε εμείς να παίζουμε με αυτό το θεσμό.
0: Ναι, τώρα λέει.
1: Τώρα να μιλήσουμε κάπως αλλιώς, γιατί τώρα το συγκεκριμένο νομίζω ότι μπορεί να κάνουμε και λίγο πλάκα. Έχει κάτι το αυτό, αλλά η ιστορία του. Το ντύνομαι ότι φοράω κάτι, ας πούμε, για να σου δημιουργήσω ανάμεσα στα ζευγάρια.
0: Ναι,
1: έτσι,
0: που ναι, είναι,
3: ωραίο.
1: Ζευγάρια ενηλίκων.
0: Σ' αρέσει, Νίκο.
3: Ωραίο,
1: ζευγάρια
3: ωραίο,
1: ενηλίκων
3: ωραίο.
1: Και που σου ζητάει, ας πούμε, η μία ή η άλλη, ας πούμε, ντύσου Μπάτμαν, ντύσου καθαρίστρια,
3: τουίτι
1: και τίποτα άλλο.
2: Τι τουίτι, ρε μαλάκα, πάτε καλά.
3: Αμέ, και να κάνεις τσιου τσιου.
1: Λοιπόν, και θέλω να πω ότι έχω ακούσει διάφορα πράγματα. Καταρχάς, τα σεξ όπεν είναι γεμάτο με στολές, έτσι. Γεμάτο. Ό,τι ζητήσει το έχουν.
0: Άντε να δεχτώ, ρε Γρηγόρη, μια νοσοκόμα. Άντε να δεχτώ μια δασκάλα. Τι άλλο δεν δε.
1: Έχει.
0: Τι του ήτη, ρε.
1: Έχει καθαρίστρια. Έχει. Πώ το λένε.
0: Καθαρίστρια.
1: Μετά
3: πούπουλα κάτω.
1: Ξέρει ο καθένα, α πούμε τώρα, κατάλαβε. Αλλά θέλω να πω ότι αυτό το πράγμα το δεχόμαστε σαν μια. Ότι μέσα στο σεξουαλικό παιχνίδι.
0: Θα το δεχόμαστε.
1: Δεν το δεχόμαστε σαν σεξουαλικό παιχνίδι. Το δέχεσαι, δηλαδή, πε ότι έρχεται αύριο η Ελένη και σου λέει ντύσου παρκαδόρο.
0: Παρκαδόρο,
1: ωραίο. Μωριάνο μαλάρα, τι παρκαδόρο. Πάμε να το μέσα στο αυτοκίνητο.
3: Ωραίο. Ωραίος ρόλος.
1: Ντύσου οδοντίατρος.
0: Οδοντίατρος, ε.
1: Ναι.
0: Κάτσε κάτω να σου αλλάξω.
1: Ντύσου νοσοκόμα, ας πούμε.
0: Εγώ.
1: Εσύ. Όχι εσύ, βέβαια. Νοσοκόμα, τι είπε η Ελένη. Θα το έκανε, πιστεύεις, η Ελένη.
0: Τώρα προσωπικά ζητήματα, συζήτηση κομμένη.
1: Σιγά ρε πάρε, για τους άλλους τα λες όλα.
2: Όχι ρε, τα έχουν κάνει ρε. Τα έχουν κάνει αυτό, γι' αυτό δεν τα λέει.
4: Γι' αυτό δεν τα λέει.
1: Να σου πω, δεν είμαι καλά. Θέλω να πεις στην Ελένη αυτή το απόγευμα.
2: Να μου πάρει την πίεση.
1: Ανοίγω παρακαλώ.
0: Εγώ πιστεύω ότι πρέπει να συνεχίσει να το κάνει εφόσον αυτό το φτιάχνει.
1: Ποιο?
0: Η Αλεξία.
1: Δεν ξέρω, τι λέει ο κόσμος.
0: Να υποδύεται το ρόλο.
1: 2-11-7-0-7-9-31. Είσαστε υπέρ των παιχνιδιών στο σεξ, δηλαδή θα δεχόσασταν αν η σύζυγός σας ή ο σύζυγός σας πει αύριο ντύσου Catwoman. Περίμενε μωρέ.
0: Για να είμαστε δίκαιοι και αντικειμενικοί. Αυτή τώρα ξενέρωσε.
4: Δεν είναι το πρόβλημά της η στολή, δεν έχει ακούσει την ιστορία. Ναι. Το πρόβλημά της είναι ότι αυτός της είπε ότι γούσταρε τη δασκάλα.
0: Νιώθω λέει ότι για να τον φτιάχνω υποδύομαι μια άλλη που ήταν ερωτευμένος πριν.
1: Το κατάλαβα, να σηκώσουμε μια τηλεφωνική γραμμή στον αέρα. Καλημέρα.
5: Καλημέρα, καλημέρα παιδιά.
1: Όνομα.
5: Μιχάλης.
1: Έλα Μιχάλη μου, ποια είναι η άποψή σου για όλα αυτά?
5: Η άποψή μου, φίλε, επειδή το έχω ζήσει.
1: Ποιο?
5: Λόγω επαγγέλματος.
1: Τι έχεις ζήσει έτσι λίγο να
0: πούμε. Τι επάγγελμα κάνεις?
5: Είμαι αστυνομικός.
1: Τι δουλειά, τι σε ενδιαφέρει καταρχάς τι επάγγελμα έχει κάνει?
0: Αφού είπε λόγω επαγγέλματος.
1: Α, λόγω επαγγέλματος.
0: Ναι.
1: Συγγνώμη, ναι.
5: Λόγω επαγγέλματος είμαι αστυνομικός. Έχει τύχει 2-3 φορές που σε σχέση ήθελα να ήμουν αντιμένος με τη στολή.
0: Εντάξει, αυτό είναι πολύ λογικό.
1: Συμβαίνει βέβαια. Η στολή πάντα η στολή δεν επηρεάζει λίγο σε στις γυναίκες.
0: Χειροπέδες τις έβαλες, μόνο αυτό πες μου.
5: Τώρα λεπτομέρειες πολλές. Είναι πρωί ρε φίλε.
3: Τώρα μια χειροπέδα την έχουμε βάλει.
1: Μιχάλη, εσύ έχεις ποτέ έτσι αναζητήσει κάποιο ρόλο στη σύντροφό σου να αντιθεί?
5: Όχι.
1: Όχι.
5: Όχι.
1: Μάλιστα.
5: Ναι, όχι.
1: Εσένα, άρα λοιπόν παίζει πολύ σημαντικό. Δηλαδή σου είπε η άλλη αρχή που με τι πιτζάμε και με αυτά και ήσουν έτοιμο να κοιμηθεί. Τι είσαι αστυνομικό τώρα!
5: Ναι!
0: Ναι!
5: Ναι.
0: Α, περίμενε! Περίμενε! Καλά και δεν μπορούσε να το κάνει όταν επέτρεψε από τη δουλειά να μην κλείνει σε τσάμπα.
1: Να κάνει ένα πάνελ. Να κάνει ένα
5: εκείνη την ώρα, ρε φίλε.
1: Και να σου πω, Μιχάλη, παίξατε και ρόλο, δηλαδή ότι την έπιασε κάτι να
5: κάνει βγαίνει από την έλεγχο. Και όλα κανονικά.
3: Σωματικό. Έχει όλη η φάση. Σωματικό.
1: Και μετά την πήγε στη Γαδά. Μιχάλη, που να είσαι καλά, καλημέρα. Παρακαλώ, καλημέρα.
6: Καλημέρα,
1: γεια σας, κυρία μου. Για πείτε μας για το δίλημα, έτσι, τελευταίο τηλέφωνο.
6: Λοιπόν, εγώ Παιδιά, νομίζω, συμφωνώ με αυτό που είπε η Νάνση, νομίζω. Ποιο? Ότι αυτή δεν έχει πρόβλημα που το έκανε όλο αυτό που ντυνόντουσαν. Έχει πρόβλημα που τη το είπε, από τη στιγμή που τη το είπε.
1: Βέβαια, κι εγώ. Αν ήξερα, αν μου έλεγε η Νάνση ότι ήμουν κάποτε με έναν. με έναν που. Έναν τι να πω.
2: Έναν μπάρμαν και σε έβαζε να κάνει τον μπάρμαν.
1: Όχι, ρε φίλε, έναν μπάρμαν. Εντάξει, ο μπάρμαν πώ δεν είναι, μια χαρά την άνθρωπο. Α πούμε ότι είχε, τα είχε με έναν. Με έναν σεφ. Με έναν σεφ, ρε παιδί μου, που φορούσε ψηλό καπέλο και άσπρη στολή. Και μου είχε κάποια στιγμή. Και μου έλεγε κάποια στιγμή, Νάνση, για σένα μιλάω. Και μου έλεγε φορά ένα ψηλό καπέλο και φορά άσπρη στολή.
2: Σε έκανα εικόνα, σταμάτα σου λέω.
1: Ναι, Νάνση, θα απαντήσει γιατί θα νομίζω να δεν είσαι εδώ.
3: Κατά και μια κουτάλα.
1: Ναι, και φορούσα, ας πούμε, την άσπρη στολή και από κάτω ήμουν γυμνός. Ναι. Το μυαλό μου θα πήγαινε ότι σκέφτηκε τον άλλον.
6: Ναι, αυτό.
4: Εγώ το είπα την απάντησή μου.
1: Ναι, να σας πω, εσάς κυρία μου, σας έχουν ντύσει ποτέ κάτι ή ζητήσατε να ντυθεί κάποιο?
6: Όχι, δεν μου έχει τύχει.
1: Τώρα που είμαστε μεταξύ μας και μιλάμε, αν θέλετε να με ντύσετε κάτι εμένα έτσι για να σας δημιουργήσει, τι θα με ντύσετε?
6: Καλέ στο ελληνικό μίλα μου, έχω πάρει τόσες φορές.
1: Εντάξει, τι θα θέλεις να ντυθώ, Μην βιάζεσαι. Είμαστε οι δυο μας. Έχουμε πάει σε ένα σεξ σοπ, ενήλικοι είμαστε. Και κοιτάμε στο λες. Τι θα θέλεις, ας πούμε, θα θέλεις να ντυθώ αρκουδάκι?
6: Όχι, κάτι πιο άγριο, όχι αρκουδάκι.
1: Αρκουδάρα,
2: τίγρη. Για κάνει.
1: Εσύ, από την Άνση τώρα δεν έχει πρόβλημα, θεωρητικά.
4: Εγώ έχω πρόβλημα, ο Γρηγόρης δεν έχει τέτοια θέματα, αν είμαι εγώ εδώ.
1: Ναι, θέλω να πω δηλαδή κάτι άγριο, τι είναι αντιθώ άγριο?
2: Εγώ πάντως θα σε έντυνα στρουμφάκι.
1: Στρουμφάκι?
3: Εγώ στρουμφάκι, κάτι.
1: Εμένα στρουμφάκι.
6: Όχι
1: στρουμφάκι.
6: Όχι, είπαμε άγριο, ρε
1: Παναγίγη.
2: Εσύ είπες άγριο, εγώ το θέλω γλυκούλι στρουμφάκι.
4: Τι θέλει να ξυλοκόπο.
1: Η κυρία Γουστάρια Αγριάδα να πούμε. Ένα ξυλοκόπο.
6: Ξυλοκόπο,
1: ναι, και με ξεκούρι. Εντάξει, είμαι. Φέρτε μου δέντρα, γαμώτο!
6: Ναι.
7: My size baby. Πρωινό σφαίρα 102,2. Ό,τι να είναι.

0: ακόμα περισσότερο ενδιαφέρον. Μπες στο My Day στην ενότητα Day My Rewards Coupons και πάρε 10 ευρώ κουπόνι για το e-food, για ό,τι τραβάει η όρεξή σου και φυσικά μπορείς να ανακαλύψεις εκατοντάδες ακόμα εκπτώσεις και προσφορές για ψυχαγωγία, τεχνολογία και ό,τι άλλο ψάχνεις. Day My Rewards Coupons και το κέρδος το έχεις πραγματικά στο τσεπάκι σου. Λοιπόν, πάμε να μιλήσουμε λίγο για Σφαίρα Password, γιατί με ρωτάτε, μου το ζητάτε, πώς μπορώ να συμμετέχω, πότε θα ακούσω το Σφαίρα Password, τι πρέπει να κάνω, πώς γίνεται η κλήρωση. 1 εκατομμύριο ερωτήσεις έχω δεχτεί και είναι και λογικό, γιατί αυτοκινητάρα θα κερδίσετε. Είναι ο μεγάλος διαγωνισμός του Σφαίρα 102,2. Πώς να το κάνουμε τώρα? Γιατί είναι το νέο MG3 Hybrid Plus Exclusive έκδοση αξίας 22.550 ευρώ από την MG Omega Ελλάς στην Αγία Παρασκευή. Λοιπόν, καθ' όλη τη διάρκεια της ημέρας πέφτει το Σφαίρα Password. Είναι ένας τετραψήφιος κωδικός. Εσύ τον ακούς, μόλις τον ακούσεις, στέλνεις μήνυμα στο Viber 6936101022 που σας είπα πριν να το αποθηκεύσετε. Στέλνεις μήνυμα Σφαίρα Password και ονοματεπώνυμο, κάνουμε κλήρωση, σε καλούμε, βγαίνεις στον αέρα, μας λες το Σφαίρα Password και τσακ, είσαι αυτόματα στην κλήρωση. Πολύ απλά τα πράγματα, πολύ απλή η διαδικασία. Αποθήκευσε το Viber και όλα τα άλλα, ας τα πάνω μας. Θα σε πάρουμε, εσύ απλά να θυμάσαι το Σφαίρα Password. Τώρα εδώ που τα λέμε και να μην το θυμάσαι, μπες μέσα να το δεις που μας το στείλες και με μήνυμα. Εντάξει, τώρα να βοηθάμε τον κόσμο. Λοιπόν, αυτά έτσι τα λέω από νωρίς το πρωί για να τα γνωρίζετε. Το 2012 κάπου στην Ορεστιάδα λανσάρεται η πρώτη ελληνική κόλλα με στέβια χωρίς ζάχαρη, ασπαρτάμι, φωσφορικό, οξύ και συντηρητικά. Και γίνεται χαμός. Η ελληνική green κόλλα γίνεται viral και ταξιδεύει σε όλο τον κόσμο. 14 χρόνια μετά η green έχει βγάλει συνολικά 14 αναψυκτικά. Green κόλλα χωρίς καφέινη, green πορτοκαλάδα, green λεμονάδα, green βυσινάδα, γκαζόζα και πολλά πολλά ακόμη. Ξεκόλλα, η green δεν είναι μόνο κόλλα. Green, με αλήθειες και φυσαλίδες.
1: Μια γουλιά το Μάιο για να έρθει ο Ιούνις. Πρωινό Σφαίρα 102,2.

0: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Δευτέρα στα Lidl. Πεκορίνο Ρωμάνο 200 γραμμάρια 23% φθηνότερα 3,19. Λουκανικοπιτάκια με κέτσαπ 1 κιλό 35% φθηνότερα 2,89. Και Jumbo Cake 600 γραμμάρια 25% φθηνότερα 2,75. Lidl. Γιατί αξίζει.
1: Ο Ερημίτης Κάδουρας, μέλος της οικογένειας των θαλάσσιων αρθρόποδων. Ένα από τα ελάχιστα είδη στη φύση που έρχεται στον κόσμο δίχως όστρακο, δίχως σπίτι, και αφιερώνει μεγάλο μέρος της ζωής του αναζητώντας τη στέγη του. Γιατί ξέρει πως είναι μοναδικό το να έχεις το δικό σου σπίτι.
2: Το ξέρουμε και εμείς αυτό, στην Πειραιώς.

0: κατάστημα. Πειραιός. Στηρίζει κάθε αύριο. Ενδεικτική δόση για τα 4 πρώτα χρόνια με ποσοστό χρηματοδότησης 60% και συνολική διάρκεια 25 έτη. Αφορά μη συγχρηματοδοτούμενα δάνεια. Όροι και προϋποθέσεις στο piraeusbank.gr κάθετο σπίτι 25.
1: Εντάξει, το E-Pass δεν παίζεται. Πήρα τον πομποδέκτη και
2: πομποδέκτης, τι είναι αυτό? Πομπός ή δέκτης? Εγώ δεν λέγομαι Γιώργο Μάκης. Όταν αποφασίσει τι είναι, θα το πάρω.
1: Τώρα σοβαρά, αυτή είναι η δικαιολογία σου?
3: Τώρα δεν έχεις καμία δικαιολογία. Μπες στο nowdos.gr, κάνε αίτηση και απόκτησέ το χωρίς καμία κρυφή χρέωση. Επίλεξε τρόπο παραλαβής και το E-Pass θα έρθει στο χώρο σου εντελώς δωρεάν. E-Pass. Μέχρι να το πεις, πέρασες. Νέα Αττική Οδός. Jumbo.

ζουν στη βεράντα, που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω, και αμέσως θα το πράξω. Μα γλιστράω κάνω κέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρίπα και τα τζάμπο όλα λίμπα. Και τώρα

0: ιδέα.
1: Σας βάλαμε Jumbo ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο ijumbo.gr.
2: Η μάρκα αναψυκτικών Green θα ήθελε να ενημερώσει τους καταναλωτές ότι δεν βγάζει μόνο τη διάσημη Green Cola χωρίς θερμίδες, χωρίς ζάχαρη και χωρίς ασπαρτάμι. Βγάζει επίσης και τη λιγότερο διάσημη Green Cola χωρίς καφέινη, Green Πορτοκαλάδα, Green Λεμονάδα, Green Βυσσινάδα, Green Γκαζόζα, Green Μοχίτο, Green Pink Grapefruit, Green Lodi Ginger Lime, Green Passion Fruit, Green Bitter Orange Spritz, Green Soda και Green Tonic. Ξεκόλα, η Green δεν είναι μόνο κόλλα. Green. Με αλήθειες και φυσαλίδες.
3: Βρε αγάπη μου, πόσο ωραία μέρα έχει.
4: Τέλος πια με το αυτοκίνητο.
5: Πάλι hot dog, φάγαμε και χθες.
4: Επειδή δεν παίρνετε βάρος, δεν σημαίνει ότι είναι κυζινό.
6: Λενάκι μου, δεν τρώμε γλυκά τέτοια ώρα.
7: Από σήμερα αποκτούμε υγιεινές συνήθειες. Δωρεάν υπηρεσία τηλεσυμβουλευτικής με διατροφολόγο, ψυχολόγο και ομάδα ειδικών για παιδιά που αντιμετωπίζουν προβλήματα υπερβαρότητας και παχυσαρκίας από το Υπουργείο Υγείας και την UNICEF. Ενημερωθείτε στο παχυσαρκία-και-παιδί.gov.gr ή στο 210-9549-470. Εθνική δράση κατά της παιδικής παχυσαρκίας. Για τα παιδιά, γινόμαστε ασπίδα. Το πρόγραμμα υλοποιείται από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με την UNICEF. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
8: Έλα Σπύρο.
9: Τι είναι πάλι?
8: Έχω πρόβλημα με την ταράτσα.
9: Δηλαδή?
8: Ζέστη το καλοκαίρι, υγρασία το χειμώνα. Να μη σου πω ότι στάζει κιόλας η οροφή.
9: Θα μονώσεις την ταράτσα με Vero System της Cosmochrome. Μονωτικό που είναι και υβριδικό για τέλεια στεγάνωση.
8: Vero System της Cosmochrome. Και υγρασία τέλος.
9: Τέλος? Παιδί μου, θα ξενιάσεις.
8: Με σώζεις.
9: Είπαμε, όλα τα έχει η Cosmochrome.
10: Το 60 με 75% περίπου του ανθρώπινου σώματος μπύρι-μπύρι νερό, μπύρι-μπύρι έντονη άσκηση, μπύρι-μπύρι αφυδάτωση, μπουρου-μπουρου αίσθημα αδυναμίας, μπουρου-μπουρου αντοχή, μπύρι-μπύρι ηλεκτρολίτες Dextrolite Plus. Από όλα όσα άκουσες,

0: οργάνωσης και της αντοχής και στη μείωση του αισθήματος κόπωσης σε τρεις υπέροχες γεύσεις. Λεμόνι, πορτοκάλι και ράσμπερι. Dextrolite Plus για τα σημαντικά. Περισσότερη ενέργεια, λιγότερη κούραση. Στα φαρμακεία από την Ιντερμεντ. Είναι η απάντηση.
1: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν τη συνήθη δίαιτα. Να φυλάσετε μακριά από παιδιά.
2: Σαρα Βάιντερ 6936 10102.

Η ώρα είναι 6:30. Μεταξύ των γονιών και των παιδιών μπορεί να υπάρξουν εντάσεις, χάσματα ή αδιέξοδα. Γι' αυτό υπάρχει η γραμμή «Μαζί για το παιδί» 115-25. Μια τηλεφωνική γραμμή όπου ψυχολόγοι και κοινωνικοί λειτουργοί απαντούν στις ερωτήσεις γονέων, εφήβων και παιδιών για κάθε πρόβλημα που τους αφορά. Γραμμή «Μαζί για το παιδί» 115-25.

0: Πρωινό Σφαίρα 102,2 και κάπως έτσι ανοίγουμε το δεύτερο ημίωρο για τη σημερινή μας εκπομπή για σήμερα που η μέρα είναι Τρίτη 19 Μαΐου 2026 και πάμε στα ωραία νέα, στα καινούρια. Γιατί ο Λουμίδης Παπαγάλος έβγαλε ελληνικό καφέ με γεύσεις, το πιστεύετε? Λουμίδης Παπαγάλος έκαστος με γεύση βανίλια και με γεύση φουντούκι με σοκολάτα. Εντάξει, δοκιμάστε τα και τα δύο, γιατί εγώ προσπάθησα να διαλέξω ποιο είναι το αγαπημένο μου. Δεν κατάφερα να διαλέξω γιατί και τα δύο είναι εξίσου ωραία. Βανίλια ή φουντούκι με σοκολάτα. Νομίζω και τα δύο. Ειδικά έτσι νωρίς το πρωί, νωρίς το απόγευμα, για σένα που θες να χαλαρώσεις, για σένα που θες να ξυπνήσεις με τον πιο όμορφο τρόπο. Και αυτή την εβδομάδα, δύο τυχεροί ακροατές θα κερδίσουν το νέο ελληνικό καφέ Λουμίδης Παπαγάλος έκαστος με γεύση βανίλια και με γεύση φουντούκι με σοκολάτα για έναν ολόκληρο χρόνο. Τώρα στέλνεις μήνυμα, γράφεις από το κινητό σου σφαίρα και ενώ την απάντηση στην ερώτηση ποια εταιρεία μας προσφέρει το δώρο και το ονοματεπώνυμό σου και την ηλικία σου, αποστολή στο 19619 με χρέωση 0,34 ευρώ ανά SMS. MediaTel με ΦΠΑ και τέλος κινητής τηλεφωνίας όπου ισχύει γραμμή παραπώνων 214-214-8020. Για πάμε να ρίξουμε έτσι μια πρώτη ματιά στα νέα για τον καιρό. Παρακαλώ, Νίκο Γαλούδη, πάτα το.
1: Τι καιρό θα κάνει σήμερα?
0: Για σήμερα λοιπόν που η μέρα είναι Τρίτη και ο μήνας έχει 19, πάμε να σας πω έτσι εντάχει λίγο τα νέα για τον καιρό. Στα υπηρετικά λίγες νεφώσεις που γρήγορα από βόρεια θα αυξηθούν και από το μεσημέρι θα περιοριστούν σε τοπικές βροχές ή λίγη όμβρη και κυρίως στα κεντρικά και τα βόρεια καταιγίδες. Το βράδυ τα φαινόμενα θα περιοριστούν στα βορειοανατολικά και θα εξασθενήσουν. Στην υπόλοιπη χώρα γενικά έθριος ο καιρός. Μετά το απόγευμα στο βόρειο Αιγαίο θα αναπτυχθούν νεφώσεις, οπότε θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή όμβρη. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-βορειοδυτική 3 με 5 βαθμιά στα πελάγη, στα νότια πελάγη 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο στα δυτικά. Ξαναλέω όμως, Σάκης Αρναούτογλου θα είναι εδώ στις 8 παρα 10 για να μας ενημερώσει με κάθε λεπτομέρεια. Τώρα, καλοκαίρι, ανοιχτός δρόμος, ωραίος καιρός, μουσική στο τέρμα και παρέα στο αυτοκίνητο. Χωρίς άγχος για βαλίτσες, αεροδρόμια, απλά φορτώνεις ό,τι θες και φεύγεις για road trip στην Ιταλία με τη Venturis Ferries. Το ταξίδι ξεκινά από το πλοίο, χαλαρώνεις την καμπίνα σου, τρως, ξεκουράζεσαι και φτάνεις έτοιμος για εξερεύνηση. Και το καλύτερο, οι τιμές ξεκινούν από 39 ευρώ για το δρομολόγιο Ιγουμενίτσα Μπάρι, ενώ με το αυτοκίνητο από μόλις 49 ευρώ. Venturisferries.com. Εννοείται ότι έχουμε νικητή και αυτή την εβδομάδα. Γράφεις τώρα στο Viber 6936101022 Venturis Ferries και το ονοματεπώνυμό σου. Ένας νικητής, εισιτήρια μετεπιστροφής για δύο άτομα και καμπίνα και αυτοκίνητο.
2: Ο Μάης έχει μυστικά και ο Δεκέμβρης χιόνια. Ο άνθρωπος. Πρωινό Σφαίρα 102,2.

0: Ο κόσμος δίνει σήμερα στους εφήβους αμέτρητες δυνατότητες να εξερευνούν, να εκφράζονται και να επικοινωνούν. Και μαζί με αυτές γεννιούνται καθημερινά νέα ερωτήματα. Τι είναι OK να ποστάρουν, τι είναι OK να δουν, πώς να αντιδράσουν όταν κάτι τους κάνει να νιώσουν άβολα, πού μπορούν να βρουν χώρο έτσι μόνο για εκείνους και τις σκέψεις τους και με ποιον να μιλήσουν αν χρειάζονται κάτι. Με το Tozi, την δωρεάν εφαρμογή του Ιδρύματος Vodafone, οι έφηβοι έχουν ένα ψηφιακό σύμμαχο που τους βοηθά να ζουν online με ασφάλεια, αυτοπεποίθηση και ισορροπία. Γιατί μέσα από τις ενότητες Κόσμος, MySpace και την γραμμή υποστήριξη Σελίζα στο 1454 προσφέρει ενημέρωση, στήριξη και έμπνευση. Όσα χρειάζονται για να εξερευνούν τον ψηφιακό κόσμο με σιγουριά. Η εφαρμογή Tozi είναι διαθέσιμη σε App Store και το Play Store, περισσότερα στο vodafone.gr. Να πω καλημέρα στην Μαρία που μας ακούει από την Εύβοια. Καλημέρα στον Γιώργο από το Καματερό. Στην Αλίκη που μας ακούει από το Περιστέρι. Στον Ανδρέα από την Πάτρα στα Γιάννενα, την αγάπη μου και τα φιλιά μου σε όλους εσάς τους Έλληνες που μας ακούτε από το εξωτερικό και πραγματικά είσαστε πάρα μα πάρα πολύ, την αγάπη μας και τα φιλιά μας. Α, και στον Τζαμπίκο να πω από τη Ρόδο που ετοιμαζόμαστε για Ρόδο να έρθουμε εκεί τον Ιούλιο όλο το πρωινό του Σφαίρα 102,2, γιατί και φέτος η τελευταία εβδομάδα των εκπομπών θα γίνει από την Ρόδο και έτσι μέσα από αυτό το νησί, το μαγικό νησί, θα σε ευχηθούμε να έχετε ένα υπέροχο καλοκαίρι εκεί περίπου στα μέσα του Ιουλίου όπως κάθε χρόνο. Ψάχνεις το ζαγόρι σου παντού και τελικά θυμήθηκες ότι το είχες ήδη πιει. Κλασικό. Ξέρεις ποιο είναι το πρόβλημα όταν κάνεις ζέστη. Διψάς. Αλλά βαριέσαι να σηκωθείς μέχρι να πας μέχρι την κουζίνα. Οπότε το έχεις δίπλα σου ένα παγωμένο ζαγόρι, φυσικό μεταλλικό νερό, αγνό προϊόν της φύσης, χωρίς καμία επεξεργασία ή πρόσθετα. Εξαφανίζεται χωρίς να το καταλάβεις και μετά απορείς ποιος το ήπιε. Έτσι, αυτά είναι τα προβλήματα μετά. Λοιπόν, για πάμε να θυμηθούμε τι έγινε χθες στο πρωινό του Σφαίρα 102,2 και επιστρέφουμε. Δίλημα ζωής, παιδιά, για σήμερα έρχεται από το φίλο μας τον Αλέκο. Τι έπαθε ο Αλέκος.
1: Έλα, Αλέκο. Και τι φίλος ήταν αυτή.
0: Έλα, Αλέκο.
2: Ήτανε κάτι με ηλεκτρονικά.
1: Ηλεκτρονική Αθηνών.
0: Ηλεκτρονική Αθηνών δεν υπάρχει.
1: Δεν υπάρχει.
0: Έκλεισε ηλεκτρονική
1: Αθηνών. Έλα, Αλέκο.
2: Πήγε ο Αλέκος γι' αυτό.
0: Λοιπόν, ο Αλέκος, παιδιά, έστειλε μήνυμα. Είναι 27 ετών.
1: Ναι.
0: Είναι 27 ετών και είναι σε σχέση με την Ιρό περίπου 3,5 με 4 χρόνια τώρα. Θέλω να σας πω ότι βαδίζανε για γάμο. Τέλος πάντων, φέτος θα παντρευτεί μία φίλη της, για να καταλάβετε, μου λέει εδώ ότι φέτος παντρεύεται μία φίλη της και του χρόνου θα παντρευόμασταν εμείς. Για να μην συμπέσουν τα καλοκαίρια.
1: Είχαν βάλει μπρος για γάμο δηλαδή αυτό.
0: Ναι. Του χρόνου το καλοκαίρι, για να έτσι, όπως μας λέει εδώ, για να είμαι και πιο συγκεκριμένος. Τέλος πάντων, παιδιά, η Ρο, για να μην σας τα απολυλογώ, πριν δύο εβδομάδες πήγε στο μπάτσελορ της φίλης της. Από ό,τι καταλαβαίνω, η φίλη της Ιρούς πρέπει να ήταν λίγο πελούσια, γιατί το πάρτι της το έκανε στο Ντουμπάι, το μπάτσελορ. Έμαθε, όπως λέει, μη ρωτάτε πώς το έμαθα και γιατί το έμαθα και πώς το, ναι, και πώς το ανακάλυψα, ότι στα πλαίσια ενός του μπάτσελορ, τα κορίτσια τα υπόλοιπα είναι ελεύθερα, για να ξέρετε που ήταν στο μπάτσελορ, πήγανε για ένα μασάζ.
3: Ωραίο το μασάζ.
0: Το οποίο, λέει, αυτό μασάζ δεν ήταν ένα απλό μασάζ.
3: Ωραίο το, και αυτό το μασάζ.
1: Η κοπέλα του ήταν αυτή που πήγε.
0: Ναι.
1: Ωραία, και τι επέστη έγινε.
0: Έκανε έρωτα με το μασέρ.
3: Αυτό ήταν.
1: Αυτό ποιος το ξέρει, ρε Παναγή, τώρα.
0: Μου είπε, μη ρωτάτε πώς το έμαθα και γιατί το έμαθα. Γράφει εδώ στο χαρτί, λέει. Μην ρωτάτε πώς το έμαθα και γιατί το έμαθα και από πού το έμαθα. Το έμαθα.
1: Πώς το έμαθα.
2: Αν κάνανε έρωτα, σημαίνει ότι ήταν πολύ το πάθος μεγάλο. Αν κάνανε σεξ, κάτι μπορεί να σε πιστέψουμε.
0: Όλο αυτό. Κάνανε σεξ, αυτό εννοώ, έτσι. Όλο αυτό, λέει, εμένα με ξενέρωσε απίστευτα. Η ίδια προσπάθησε, λέει, να μου.
2: Γιατί ξενέρωσε.
0: Η ίδια προσπάθησε, λέει, να μου δικαιολογηθεί και να με πείσει ότι ήτανε, δεν είχε συνέστημα όλο αυτό. Α, έγινε πάνω στην τρέλα.
4: Πάλι, δέχτηκε, καλά, δόξα τω Θεώ.
0: Το δέχτηκε.
4: Με άγχωσες.
0: Όλο αυτό, λέει.
4: Δεν κανένα συναισθηματικό να
0: μην. Έγινε, λέει, πάνω στην τρέλα. Είχαμε
4: πάρτες,
0: μουσική, αυτά, ιστορίες. Ναι, είχαμε πάει σε μια άλλη διάσταση. Ναι, ότι ξέχνα το.
4: Αυτό με τη διάσταση μου το χάλασε πάλι τώρα.
2: Το πρόβλημα ποιο είναι.
0: Σαν να μην έγινε ποτέ, ότι εγώ, λέει, τη ζητάω να χωρίσουμε και αυτή προσπαθεί με όποιο τρόπο μπορεί να με πείσει ότι όλο αυτό δεν ήταν τίποτα. Έκατσε πάνω στη φάση.
1: Αυτός
0: στην τρέλα.
1: Αυτό που έκανε πάνω.
4: Όντω έκατσε πάνω στη φάση.
0: Ότι είμαι, λέει, πολύ ερωτευμένος μαζί της, ότι την αγαπάω πάρα πολύ και ότι αυτός... από τη μία προσπαθώ, λέει, να πω ότι. Οκ, ρε παιδί μου, πώς θα πήγαινα εγώ σε ένα τζάντικο με τους φίλους μου.
2: Ναι, αυτό να πει.
1: Αυτός που έκανε μπαστιλό.
0: Αλλά από την άλλη, λέει, δεν μπορεί να το δεχτεί όλο αυτό και δεν μπορεί να διανοηθεί με στον εγκέφαλό του ότι πήγε με έναν άλλον άντρα και ότι τη ζητάει να χωρίσουν. Αυτό, λέει, είναι το δίλημα.
2: Είναι λίγο υπερβολικός ο Αλέκος.
4: Υπερβολικός, ρε φίλε, και σκληρός κιόλας.
2: Πολύ σκληρός ο Αλέκος. Πήγε σε μια ξένη χώρα.
0: Παραδέχτηκε.
2: Δεν σκεφτόταν λίγο διαφορετικά στη ξένη χώρα.
0: Η Γρηγόρη είχε και μία συνέχεια όμως όλο αυτό το πράγμα, σου είπα.
1: Όπως μου παραδέχεται ότι πήγε ο φιλέζο.
0: Καλά, πήγε όπως θα πήγαινε ένας άντρας σε ένα στριπτζάδικο και μπορεί και να το βράδυ που πήγε στο στριπτζάδικο.
1: Τι είναι αυτά που λέτε,
4: Παναγή,
1: τι είναι αυτά που λέγεται διάλυση, τα πάντα. Δεν διαλύθηκε εγώ.
2: Όχι, Γιώργο, ναι. Και στα στριπτζάδικο, ναι.
1: Ο ιστός της
2: οικογένειας. Σίγουρα αυτό.
1: Τι είναι αυτά που λέτε.
0: Όχι,
1: λέμε.
0: Γίνεται και στο στριπτζάδικο, Γιώργο.
1: Α, πάει δηλαδή να είναι σε κάνει μασάζ, να κάνει σεξ μετά το μάθο και να μου πει εμένα εγώ πήγα γιατί.
0: Καλά, πήγε στο Ντουμπάι.
2: Ήταν στο Ντουμπάι, δεν ήταν στην Ελλάδα.
1: Εντάξει, αλήθεια είναι ότι μέχρι την Κρήτη. Και μετά δεν έχω πρόβλημα.
0: Στο μπάτσελορ μια φίλη, ρε παιδί. Πες ότι το έκανα με το
2: Ντουμπάι. Δεν έγινε και κάτι, ρε παιδιά.
1: Υπάρχουν τέσσερις πόλεις που δεν με πειράζει. Ντουμπάι, Νέα Υόρκη, Παρίσι και Κοπενχάγη.
3: Δικό τη ήταν το μπάτσελο, δεν κατάλαβα. Φίλη ήταν.
0: Φίλη τη.
1: Α, φίλη. Τι ερωτήσει είναι αυτέ που κάνει, δεν Νίκο.
3: Δεν μετράει, για μένα δεν είναι.
2: Ναι, ρε παιδιά.
0: Η αλήθεια είναι ότι και εγώ θεωρώ ότι το παίρνετε λίγο.
2: Εντάξει, τώρα τι να πούμε, να χωρίσει, εγώ δεν το πούμε.
3: Όχι, βέβαια.
1: Ρε κοροϊδεύετε, ρε. Ρε, είναι σοβαρά τα πράγματα τώρα.
0: Είναι σοβαρά τα πράγματα.
1: Άντε, ρε, λέγω, πήγαινε στο καλό και στη βγή τη Παναγία, αγόρι μου, και έξω πάρα πολλά κορίτσια. Σωστά, σοβαρά, ωραία. Πάρε να βρει, αγόρι μου, τώρα το αυτό πήγε στο μπάτσελο να πούμε.
0: Γρηγόρη, πάνω στην τρέλα του μπάτσελο, ρε.
1: Έλα, από αυτό, αν δεν να πούμε, πετσαλιένεται μέσα στο αυτό να πούμε. Άντε, να πούμε τώρα, ντροπή, ξεφτύλα.
0: Αυτό γίνεται στο Ντουμπάι, από ό,τι φαίνεται δεν μένει στο Ντουμπάι.
1: Αυτό γίνεται στο
4: Ντουμπάι. Και πήγε το τραγούδι.
0: Τι.
4: Τώρα που είσαι στο Ντουμπάι, ποιος μας έρθει να την πει, τι πει, τι πει, τι.
1: Όχι, δεν είναι αυτό. Το είπε μεγάλο στα ρόβες, Γιώργο. Τώρα που είσαι στο Ντουμπάι, άραγε ποιος τον ακουμπάει.
0: Ορίστε.
1: Δεν είναι μέσα από τη ζωή είναι αυτό.
0: Ορίστε.
1: Εντάξει, αλλά θέλω να πω τώρα, θα το δεχόσουν εσύ, Παναγή.
0: Δεν ξέρω.
1: Αλήθεια. Γιατί βλέπω την Ελληνάκη να πηγαίνει Ντουμπάι με φίλες της. Γιατί λέτε βλακίες σήμερα και τον.
0: Άρεσε, του λες χώρισε κατευθείαν.
1: Γιατί τι θα κάνει δηλαδή το παιδί, θα μείνει.
3: Εσύ, Παναγή.
0: Αν έγινε πάνω στην τρέλα, ρε παιδί μου, του μπάτσελορ, ξέρω εγώ, ήταν τώρα, έγινε, πάει, πέρασε, ρε παιδί μου, τώρα, ξέρω εγώ.
1: Πες να του κάνετε πλάκα, έχετε πάθει, έχετε πιει τίποτα. Για να βγάλω κανένα τηλεφωνία.
4: Μας έχει πειράσει το χαλαρό ύφος του γραπτού.
0: Ναι, ρε παιδιά, τώρα.
2: Ένας ακροατής μας έχει άλλη απορία. Γίνονται κανονικά πτήσεις για Ντουμπάι.
1: Για άνοιξε λίγο το τηλέφωνο, δεν είναι κουράγιο, παρακαλώ. 2-11-7-0-7-9-31, καλημέρα.
5: Καλημέρα στα Αλάνια.
1: Γεια σου, Αλάνη, και εσύ. Πες μας
5: την ημέρα.
1: Να είσαι καλά, αδερφέ μου. Ποια είναι η άποψή σου για το θέμα?
5: Η άποψή μου, κοίταξε να δεις, ο Αλέκος ο φίλος, ο κερατάς. Sorry για την έκφραση.
2: Τον λέει, παρακαλώ. Μπορεί να ακούει τώρα, στεναχωριέται που το λέμε.
1: Δεν ακούει, ακούει, αφού έστειλε mail, δεν ακούει.
5: Το παίρνω πίσω, μην τον θίξουμε τον άνθρωπο. Λοιπόν. Μπράβο. Και στις καλύτερες οικογένειες γίνονται
3: αυτά.
5: Λοιπόν, έπρεπε να το ξέρει. Έπρεπε να το ξέρει ο Αλέκος και το ήξερε μέσα του, πιστεύω. Πριν καλά-καλά φύγει η κοπέλα ηρώ για Ντουμπάι, ότι αυτά θα γίνουν. Δηλαδή,
1: κάτσε τώρα που. Σε το όνομά σου, πώς είναι το όνομά σου.
0: Τώρα, εγώ θα διαφωνήσω, φίλε.
1: Δηλαδή, όποιος φεύγει από Ντουμπάι και πάει μόνο του με παρέα, πρέπει να κάνει κάτι. Δηλαδή, τώρα. Είναι λίγο άδικο
0: αυτό. Τώρα, ναι, είναι αυτό που μου θυμίζει λίγο άλλες καταστάσεις.
4: Εγώ κάθε φορά που βλέπω story από Ντουμπάι, λέω έπεσε. Έπεσε. Θα πέσει απόψε.
5: Να δώσω
4: το Γιώργο. Έχω ταξιδέψει και πολύ γι' αυτό.
0: Έλα, παιδιά τώρα. Δηλαδή, όποιος πάει στο Ντουμπάι θέλει να μου πείτε ότι πάει εκεί για να κάνει τέτοια πράγματα.
5: Όχι.
0: Τώρα λέτε βλακίες.
5: Λοιπόν, καταρχάς να σας θυμηθώ, Μιχάλης, ναι, γιατί με ρώτησε και ο Γρηγόρης. Και καλημέρα. Είναι το εξής, είναι όλο το πακέτο. Είναι ότι πάει η φίλη Ρο με ελεύθερες κοπέλες. Όλες οι άλλες δεν είπαμε ότι είναι ελεύθερες.
0: Καλά, μπάτσελορ είναι, μετά πήγαινε με τη μαμά της.
3: Καλά, μπορούσε να πάει και με τη μαμά της.
5: Όχι, αλλά γιατί μπορούσαν...
1: φίλες παντρεμένες δεν μπορούν να έρθουν μαζί σου.
0: Καλά, μπορεί να τυχαίνει σε μια παρέα πέντε κοριτσιών να είναι οι υπόλοιπες ελεύθερες τώρα, σιγά τα ΟΑ. Δεν είναι ότι έπεσαν πίσω τις παντρεμένες.
5: Η συνθήκη τυχαίο μεν, αλλά. Η συνθήκη προδιαθέτει κάποια πράγματα. Ορθών. Σωστά. Ο Αλέκος τώρα, είμαστε από τα μάτια του Αλέκου.
2: Ναι.
5: Και θα σας αφήσω για να βγάλετε και μετά και άλλες γραμμές. Μαθαίνεις ότι η κοπέλα σου θα πάει με 5-6 πόσες ελεύθερες φίλες σε ένα μπάτσελορ στο Ντουμπάι. Και αυτομάτως γεννάτε το ερώτημα. Τι κάνει νιάου νιάου στα κεραμίδια?
2: Εσένα αυτό σου γεννιέται αυτομάτως.
1: Πραγματικά ρε φίλε, εμένα δεν μου γεννιέται αυτό.
5: αν δεν γεννιέται σε κανέναν από την παρέα, αν σε αγαπητή, είμαι ο τρελός. Πάω ανάποδα στην εθνική οδό και όλοι οι άλλοι πάνε από την δεξιά.
1: Ναι.
5: Θεωρώ πως ένας λογικός άνθρωπος με λίγη απλή κοινή λογική.
0: Α, ότι είμαστε και παράλογοι εμείς, ναι.
5: Όχι ρε παιδί μου, δεν είπα ρε Παναγία.
0: Αφού αυτό είπες.
5: Ρε Παναγία μου. Όχι, δεν είπα. Είπα ότι δεν σε προδιαθέτει στο ότι εντάξει, κάπου θα πάει η δουλειά. Όταν πας με ειδικά όταν είναι και πλουσία, όπως είπες η φίλη, και θα κεράσει τα άπαντα του καβάφη.
3: Μασάς κέρασε, μασάς κέρασε.
5: Κέρασε και τα παραπάνω.
0: Μάλιστα.
5: Η φίλη Ήρω πήρε τα κερασμένα και τα έφερε τώρα Ελλάδα.
0: Μάλιστα.
5: Αυτό. Κλείνω, θα τα πούμε.
1: Γεια σου Μιχάλη μου, είσαι
5: γλυκάς. Είσαι γλυκάς και εσύ.
1: Να είσαι καλά Μιχάλη μου, τι ωραία ακροατές είναι αυτοί. Μπράβο ρε παιδιά, μπράβο. Ρε τι ωραία που είστε. Πάμε παρακαλώ, επόμενη τηλεφωνική γραμμή. Εγώ νομίζω ότι κάνει πλάκα ο Παναγής. Εννοείται.
0: Εγώ να κάνω πλάκα.
1: Εννοείται να πω στον Αλέκο, Αλέκο μου, φύγε, σε παρακαλώ η κοπέλα, αφού είναι στη φάση ακόμη να ψάχνετε, να είναι καλά. Στην ευχή
0: και δεν ψάχνετε, είπε η κοπέλα.
1: Στο καλό και στην ευχή της Παναγίας να
0: το
1: πάει.
0: Το κάνει πάνω στην τρέλα του Μπάτσελ.
1: Πάνω στην τρέλα και να δηλαδή, συγγνώμη, και αν ξαναπέτρεπε. Τρεις φίλες είχε ανήπαντρε. Τρεις φίλες ανήπαντρε εκεί.
2: Γιατί κάνεις έτσι, παιδί
1: μου. Με τρεις μίλες εκεί, τρία μπάτσερα δεν γίνει ακόμα. Κάθε φορά που δεν γίνει μπάτσερα δεν πηγαίνει και δεν γίνει. Τρελός είσαι, ρε. Άσε να πατρευτούμε πρώτα οι φίλες και μετά τις ξαναβρίσκεται. Ναι, καλημέρα, παρακαλώ, τηλεφωνική γραμμή.
6: Καλημέρα, καλή εβδομάδα.
1: Γεια σου, αδερφέ μου, τι κάνεις. Τρεις μίλες εκεί.
6: Αλέξανδρος.
1: Έλα, Αλέξανδρο, τι γίνεται, καλησπέρα.
6: Καλημέρα, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα, αναλόγως τώρα πώς τη βλέπεις εσύ τη φάση.
6: Παιδιά, εγώ δεν θα συμφωνήσω, θα χώριζα. Από την πρώτη στιγμή.
1: Αλέξανδρος είναι παντελονάτος. Μπαμ, μπαμ, κύριε.
6: Γιατί όπως και εγώ μπορεί να πήγαινα σε ένα μπάτσελορ και να έκανα κάτι το αντίστοιχο, δεν θα αρέσει στη γυναίκα.
1: Μίλα, Παναγή.
3: Μίλα, Παναγή, τώρα για να σε δω.
1: Μίλα, Παναγή, δεν έχει
2: απίστευτο. Δεν τη άρεσε. Δεν τη άρεσε πολύ το Ντουμπάι. Από ό,τι φαίνεται θέλει να τη συγχωρέσει ο άλλος. Δεν τη άρεσε το Ντουμπάι.
6: Κάτι είπε ο Γιώργος πριν.
1: Τι είπε.
6: Πάει.
1: Πάει. Και ξέρεις, Αλέξανδρε, δεν είναι, είναι ότι το έμαθε και τυχαία. Δεν είναι δηλαδή ότι είχε και τα κότσια να τον πάρει να του πει, έλα εδώ, έκανε αυτό και αυτό και αυτό, να ξέρεις που μην ζεβάσεις.
0: Άσε μας, μωρέ Γρηγόρη, που θα πάει να του πει, έλα εδώ, σε κεράτωσα με το μασέρ.
1: Α, εδώ είσαι παντελονάτος, Παναγή.
3: Δεν μετράει.
6: Παναγή. Δεν κεφαλονιά, σε περίμενα παντελονάτο.
1: Παντελονάτο όλοι σε περιμέναμε. Και
0: εγώ παντελονάτο ξεβράκωτο δεν θα το έλεγα πάντα.
1: Ας το παντελονάτο, ας είμαι λάτος είσαι.
0: Και πείτε με ξεβράκωτο άμα θέλετε.
1: Με λάτος είσαι, κεφαλονίτης, με λάτος, σαν τα αυγό. Αλέξανδρε, φιλιά πολλά, να είσαι καλό, καλημέρα. Μπαγκαράγκαρα, μπαγκαράγκαρα, πάμε επόμενο ένα τηλέφωνο. Μπαγκαράγκαρα, τελευταίο, μια γυναίκα δεν θα βγει να υποστηρίξει τη γυναίκα. Καλημέρα.
3: Τι καλημέρα, τώρα τι πάει.
1: Καλημέρα.
3: Καλημέρα.
5: Καλημέρα, καλημέρα.
1: Μόνο άντρες παίρνουν, δεν τολμούν να πάρουν γυναίκες. Δεν τολμούν να πάρουν γυναίκες. Τι έγινε, πού πήγε, καλημέρα, αδερφέ μου. Πού πήγε το γυναικείο φίλο στην παράσταση, Νάνση, πού πήγε.
2: Εγώ είπα, μια χαρά, τι, δεν τι έγινε χαρά. Τίποτα.
1: Δεν έγινε τίποτα. Δεν έγινε τίποτα. Και...
2: αφού έγινε τώρα στο Ντουμπάι, τώρα μην πούμε σε αυτή τη διαδικασία.
1: Μα, κύριε, πείτε μου μια απάντηση εσείς. Πείτε μου.
5: Να σας πω λίγο την άποψή μου.
1: Βεβαίως, ναι.
5: Εγώ είμαι ο Μασέρ.
1: Νάτος ο Μασέρ. Για πες μας, ρε φίλε, τώρα τι έγινε.
5: Κάνε Γρηγόρη, σε παρακαλώ, πεις την αναχωρήσει. Δεν μπορώ, πεθαίνω, λιώνω για αυτήν.
1: Λιώνω. Αμάν, αποκλειστικά.
2: Εσύ, συγγνώμη, ρε Σοκράτη, εμείς πώς καταλαβαίνουμε τώρα τον Ντουμπαγιανό. Πώς καταλαβαίνουμε.
1: Έλεστε, μου πήγε εκεί. Κυρίες και κύριοι, για να μην χάσουμε και την ευκαιρία, σήμερα το βράδυ, 12 και 5, ο Μασέρ καλεσμένο στο The Tonight Show. Καλημέρα, φίλια.
5: Παρακαλώ.
1: Να το χαρίσει, γιατί έχουμε να πούμε πολλά. Όλη η αλήθεια! Let's kick it! My size baby. Πρωινό σφαίρα 102,2. Ό,τι να είναι.

Να ορίστε, και τώρα έχω στα χέρια μου το καθρέφτη και διαβάζω για την αχαριστία. Μεγάλο πράγμα, μεγάλο πράγμα. Ακούστε τώρα το κάτι ενδιαφέρον που διαβάζω σχετικά με την αχαριστία. Η αχαριστία λέει πληγώνει βαθιά. Δεν αφορά μόνο μία πράξη, αφορά τη σχέση. Αυτό που υπήρχε και αυτό που χάθηκε. Λοιπόν, αυτό το διαβάζω μέσα από το βιβλίο Καθρέφτης του Χάρη Πολίτη που έγινε best seller από τον πρώτο μήνα κυκλοφορίας και μπορείτε να το βρείτε σε όλα τα που υπήρχε. Και αυτό που χάθηκε. Λοιπόν, αυτό το διαβάζω μέσα από το βιβλίο Καθρέφτης του Χάρη Πολίτη που έγινε best seller από τον πρώτο μήνα κυκλοφορίας και

0: sfera.gr. Κάπως έτσι φτάσαμε στα πολύ λίγα λεπτά πριν το ρολόι του Σφαίρα δείξει 7 ακριβώς και κάπως έτσι σε πολύ πολύ λίγα λεπτά θα βρίσκεται εδώ ο Γρηγόρης Αρναούτογλου, ο Γιώργος Λιανός σε μια live σύνδεση με Άγιο Δομήνικο και η Νάνση Αντωνίου για να μαζευτούμε όλη η πεντάδα του πρωινού του Σφαίρα με Παναγή Τζορτζάτο και Νίκο Καλούδη να πάμε παρέα μέχρι και τις 10 και για σήμερα ξαναλέω που η μέρα είναι Τρίτη 19 Μαΐου 2026. Πριν όμως σας αποχαιρετήσω να σας πω και τα ωραία τα νέα ότι όποιος ξέρει τι θα πει τρώω φρούτα και λαχανικά γιατί με αγαπώ όταν τρώω, ξέρει και πού θα τα βρει. Γι' αυτό πηγαίνει στα Lidl. Γιατί? Γιατί ξέρεις ότι θα βρεις φρέσκα οπωρολαχανικά που προέρχονται από όλη την Ελλάδα, είναι ελεγμένα και με τα πιο υψηλά πρότυπα ποιότητας και φτάνουν κάθε μέρα δίπλα σου 100% εγγυημένα γευστικά και γεμάτα βιταμίνες. Είναι αναμφισβήτητο κάθε φρούτο με κάθε λαχανικό από τα Lidl. Κάνεις και ένα μικρό καλό στον εαυτό σου. Τραγούδι. Break και επιστρέφουμε. Μην φύγει κανείς.
1: Αχ, μάη μου. Πάη μου.
2: Κοίτα, Μιχάλη μου. Το χάλι μου.
1: Πρωινό Σφαίρα 102,2.

0: Αυτό.
1: Θανάση, φέτος δεν θα κάτσουμε σπίτι με τον ανεμιστήρα. Θέλω διακοπές.
2: Ξέρω τι γουστάρεις, μωρό, και τα κανόνισα όλα.
1: Αλήθεια, μωρό. Έλα, πες μου. Τι έκλεισες?
2: Φέτος σε πάω Ιταλία να γουστάρεις. Παίρνεις τις 20 βαλίτσες σου, το αμάξι μας. Θα κάνεις το ντουζάκι σου στην καμπίνα σου και φτάνεις κυρία.
1: Θανάση, πες μου κι άλλα.
2: Βεντούρις Φέρις. Πήγαινε Ιταλία το μωρό με άνεση από 39 ευρώ. Κλείσε τώρα στο venturisferis.com.
3: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Δευτέρα στα Lidl. Πεκορίνο Ρωμάνο, 200 γραμμάρια, 23% φθηνότερα, 3,19. Λουκανικοπιτάκια με κέτσαπ, 1 κιλό, 35% φθηνότερα, 2,89. Και Jumbo Cake, 600 γραμμάρια, 25% φθηνότερα, 2,75. Lidl. Γιατί αξίζει.
4: Η ώρα των μεγάλων τελικών έφτασε ξανά.
5: Έφτασε ξανά.
4: Ποιος θα βάλει άλλα για το πρώτο γκολ στη Βουδαπέστη?
5: Γκολ στη Βουδαπέστη.
4: Και ποιος θα είναι το τελικό σκορ στη Λειψία?
5: Σκορ στη Λειψία.
4: Και γιατί τα ακούω όλα επί δύο?
5: Επί δύο.
6: Γιατί και φέτος η Στοίχημαν διπλασιάζει τα έπαθλα στο Master Finals Edition και εσύ κάνεις τις προβλέψεις σου για τους μεγάλους ευρωπαϊκούς τελικούς και διεκδικείς έως 60.000 ευρώ εντελώς δωρεάν. Στοίχημαν, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
7: Σφαίρα 102.2.
8: Ηλεκτρολογικά, φωτισμοί, φεγγαράδες, ηλιοβασιλέματα, Bob. Πώς σου έδωσε το τηλέφωνο ο Γιάννης? Α, ο Γιάννης που ξέρει ένα καλό. Ναι, και βέβαια θα έρθω. Πότε? Μωρέ, θα δούμε. Αύριο? Εξαρτάται. Τώρα? Όχι, βιασινές, ήρεμο σε θέλω. Μήπως να μπει στο δουλευταρά?
9: Στον Δουλευταρά θα βρεις περισσότερους επαγγελματίες άμεσα διαθέσιμους με αμέτρητες αξιολογήσεις και δείγματα εργασιών για να επιλέξεις γρήγορα και αξιόπιστα εσύ με ποιον θα συνεργαστείς. Κατέβασε το Δουλευταράς app και ησύχασες.
10: Στη Lambda Development πιστεύουμε ότι η ζωή στην πόλη μπορεί και πρέπει

0: καλύτερη για όλους. Για περισσότερα από 20 χρόνια αναδιαμορφώνουμε το αστικό τοπίο με εμπορικούς και ψυχαγωγικούς προορισμούς. Στην Αθήνα το The Mall Athens, Golden Hall, Designer Outlet Athens και στη Θεσσαλονίκη το Mediterranean Cosmos. Αναβαθμίζουμε τον θαλάσσιο τουρισμό με μαρίνες διεθνούς επίπεδου στον Φλίσβο, τον Άγιο Κοσμά και την Κέρκυρα. Σήμερα ηγούμαστε της μεγαλύτερης αστικής ανάπλασης στην Ευρώπη, του The Hellenicon. Ένας πρωτοποριακός, έξυπνος και πράσινος προορισμός ανοιχτός σε όλους. Με επενδύσεις που ξεπερνούν το 1 δισεκατομμύριο ευρώ την τελευταία πενταετία και περισσότερες από 11.000 άμεσες και έμεσες θέσεις εργασίας, δημιουργούμε αξία για την κοινωνία, την οικονομία και τη χώρα. Lambda Development. Δημιουργούμε τόπους που εμπνέουν τη ζωή.
1: Γεια σας!
2: INT Auto Parts Βελίσαρης στο πρώτο χιλιόμετρο Άργους Ναυπλίου Άργος και στο Άστρος Κινουρίας.
3: Σφαίρα. Η ώρα είναι 7.
4: Λοιπόν, αρχίζω και λέω. Ανταλλακτικά για την αμαξάρα σου ή τη μηχανή που έχεις για γκάζια, για το τρακτέρ που πας στο χωράφι ή για το φορτηγό που βγαίνει το μεροκάματο, για το λεωφορείο της γραμμής ή το σκάφος που σε πάει βόλτες αναψυχής. Στο INT Auto Parts Βελίσαρης θα βρεις τα πάντα. Γνήσια και πρώτης τοποθέτησης ανταλλακτικά, μπαταρίες, λιπαντικά, αξεσουάρ και ό,τι χρειάζεσαι για το σέρβις του αυτοκινήτου σου σε τιμές χοντρικής και λιανικής. INT Auto Parts Βελίσαρης στο πρώτο χιλιόμετρο Άργους Ναυπλίου Άργος και στο Άστρος Κινουρίας. Τηλέφωνο 2751-066580. INT Auto Parts Βελίσαρης. Από το 1977 η κορυφαία επιλογή.
5: Κορυφαία ενεργειακή αναβάθμιση, άριστη ασφάλεια και αντοχή. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.
6: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
7: Τώρα στην IKEA, έως και τις 24 Μαΐου, βρίσκεται κομμωδίνα, ντουλάπες PAX και σιρταριέρες υπνοδωματίου με μείον 20% για να οργανώσετε το υπνοδωμάτιό σας. Όροι και προϋποθέσεις στο IKEA.gr.
8: Αγάπη, για το σινεμά, να μας κλείσω θέση πίσω-πίσω, κοντά στην έξοδο.
9: Όχι.
8: Όχι.
9: Όχι, αυτή τη φορά θα δω το έργο αλλιώς. Κλείσε μας θέση στο κέντρο.
10: Ήρθε η ώρα να αλλάξεις θέση απέναντι στα ιδιοπαθή φλεγμονώδη νοσήματα του εντέρου. Μίλα με τον γιατρό σου, ενημερώσου για τους αποτελεσματικούς τρόπους αντιμετώπισης των ύφνε και ζήσε χωρίς συμβιβασμούς. Μια καμπάνια ενημέρωσης της Johnson & Johnson Innovative Medicine υπό την αιγίδα του Συλλόγου Ατόμων με Νόσο του Κρόν και Ελκώδη Κολίτιδα Ελλάδας.
11: Gifts at Attica. Χαρίστε τα ιδανικά δώρα στα αγαπημένα σας πρόσωπα που γιορτάζουν. Στα πολυκαταστήματα Attica, τον απόλυτο gifting προορισμό. Θα βρείτε ξεχωριστές fashion και beauty προτάσεις, καθώς και την Attica Gift Card που προσφέρει αμέτρητες επιλογές. Attica. You at your best.
12: Κυρίες και κύριοι, καλημέρα σας. Το πρωινό,
13: Είστε έτοιμοι? Δεν ακούω, είμαστε έτοιμοι. Απ' τα βασανά μου που πέρασα εδώ.
14: Ναι.
13: Έλα ρε παιδί μου.
15: Λοιπόν, ψάχνουμε για έναν άντρα. Όριμο, νόστιμο, αρενοπό και γυμνασμένο.
16: Γρηγόρης Αρναούτο.
17: Να τα βραχιάσα.
18: Πρωινά χρυπτήματα δεν έχουν χαλάσει πάρα πολύ.
19: Γιώργος Λιανός.
20: Με φορείς
21: τώρα. Τι πλάσμα έχει ζει, κουκλής.
22: Θα την ανακαλύψω αυτή που μας ματιάζει. Έτσι θα τη βγάλω το μάτι.
23: Νάνση Αδωρούλα.
24: Απόψε αισθάνομαι μια τρομερή αισιοδοξία. Όλα μου φαίνονται ωραία μες στον κόσμο αυτό.
25: Παναγή Τορδάτο.
26: Και να σου πω και κάτι. Δεν με έκανε η μάνα μου εμένα δυο μέτρα. Αυτό βασικά. Δεν έκανε δυο μέτρα.
27: Κάποιος να φέρει το 100. Κάποιος τα πυροσβεστικά.
28: Στα τεξ. Ο Νίκος Καλού.
29: Τώρα, τι γίνεται τώρα.
30: Ένα, τρία, δύο, ένα.

0: Καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα. Για ακόμη μια φορά εδώ είμαστε πρωινό σφαίρα 102,2. Γιώργος Λιανός, κυρίες και κύριοι.
1: Παράκης ο Τσάντος, κύριε, τίποτα άλλο.
0: Ο υπέροχος Νίκος Καλούδης είναι και εκείνος εδώ. Και φυσικά Γρηγόρης και Νάντς σε πολύ πολύ λίγο. Και εκείνοι ανεβαίνουν, νομίζω, σχεδόν από κάτω. Είναι Γιώργο μου, τι κάνεις?
1: Καλά, τι κάνεις, καλά είσαι?
0: Πώς είσαι?
1: Καλά, εσύ πώς είσαι, καλά είσαι?
0: Τι καιρό κάνει εκεί?
1: Τι καιρό κάνει, λίγο βροχούλα είχε, θα μας τα πήγε όμως και ο Σάκης 8 παρά 10 ακριβώς είστε, ναι.
0: Θα μας τα πήγε εδώ ρε Γιώργο, όχι για εκεί.
1: Τα πάντα μπορεί να πει.
0: Τα πάντα πες, ξέρει ο Σάκης, μπορεί να σε ενημερώσει σε ό,τι έχει να κάνει με τα νέα για τον καιρό.
1: Ακριβώς, μαγιά σου.
0: Λοιπόν, σήμερα που η ημέρα είναι Τρίτη 19 Μαΐου 2026, να πω χρόνια πολλά στον Θεοκτιστό, χρόνια πολλά στον Μένανδρο και στον Πατρίκιο. Και να πω και ένα πολύ πολύ μεγάλο χρόνια πολλά σε ένα πολύ δικό μου άνθρωπο που έχει γενέθλια σήμερα.
1: Ποιον?
0: Στη Λία, στη Λία, η Λία μου, η αγαπημένη μου.
1: Χρόνια πολλά.
0: Ναι,
1: χρόνια,
0: ναι, ναι, ναι. Κλείνει τα 35, εσύ ως.
1: Αγαπημένη όλων. Δεν πρέπει να 35, Λία.
0: Εντάξει, σταμάτα, ρε. Α, εντάξει, ναι, το δέχομαι. Λοιπόν, να πούμε ότι σήμερα είναι η μέρα μνήμης για τη γενοκτονία των Ελλήνων του Πόντου. Πάρα πολύ σημαντική ημέρα. Καθιερώθηκε το 1994 με απόφαση της Βουλής και τιμάται κάθε χρόνο στις 19 Μαΐου. Την ημερομηνία αυτή το 1919 και κατά τη διάρκεια της Μικρασιατικής εκστρατείας, ο Κεμάλ Ατατούρκ αποβιβάστηκε στη Σαμσούντα και άρχισε την δεύτερη και σκληρότερη φάση της γενοκτονίας του ποντιακού ελληνισμού στο πλαίσιο του απελευθερωτικού αγώνα των Τούρκων. 200 με 350.000 είναι οι Ελληνοπόντοι που εξολοθρεύτηκαν από τους νεότουρκους κατά την περίοδο 1916-1923. Επίσης, Παγκόσμια ημέρα οικογενειακού γιατρού σήμερα. Παγκόσμια ημέρα ευγενούς άμυλας. Γιώργο,
1: έλα άμυλα.
0: Τι είναι η ευγενής άμυλα?
1: Ευγενής άμυλα, ρε φίλε. Γιατί άμυλα που λέμε εκεί στο...
0: Α, η φιλία, το τύπο να συμφιλειωθούμε.
1: Όχι, όταν ανταγωνίζει το ένα στον άλλο, να υπάρχει άμυλα, να υπάρχει σεβασμός στον αντίπαλο. Ευγενής άμυλα.
0: Λέει εδώ να προωθήσει το πνεύμα της φιλίας, της αλληλεγγύης, της ανεκτικότητας, της ένταξης και της μη διάκρισης στον αθλητισμό.
1: Σωστά, σωστά.
0: Μάλιστα. Και Παγκόσμια ημέρα ιδιοπαθών φλεγμονωδών νόσων του εντέρου. Εντάξει, παιδιά, πολύ σημαντικό πράγμα το εντέρο, έτσι, να τα λέμε και αυτά. Μιλάει εδώ παθών, έχω νοσηλευτεί για το θέμα του εντέρου.
1: Δεν το κλάνεις πολύ.
0: Έλα, σταμάτα, δεν εννοούσα
1: αυτό. Μα σου φεύγουνε.
0: Έλα ρε Γιώργο, δεν εννοούσα αυτό.
1: Μόνο τα γελάς.
0: Τσχαζός. Πάμε να ρίξουμε μια ματιά σαν σήμερα.
2: Σας παρακαλώ πολύ, πείτε μου, τι έγινε σαν σήμερα? Όχι, θέλω να ξέρω. Ναι, θέλω να ξέρω.
3: Η ιστορία του χθες, σήμερα.
0: Σαν σήμερα και ξεκινάμε από το 1848 που ανοίγει το πρώτο πολυκατάστημα του κόσμου, τις πύλες του, που αλλού στη Νέα Υόρκη. 1897, Oscar Wilde βγαίνει από τη φυλακή. Το 1962 η Marilyn Monroe τραγουδάει αισθησιακά το Happy Birthday προς τιμή του Αμερικανού Προέδρου Kennedy για το πάρτι των γενεθλίων του. Ενώ το 1976 ο κιθαρίστας των Rolling Stones, ο Richards, γίνεται υπαίτιος ατυχήματος όταν αποκοιμάται στο τιμόνι του αυτοκινήτου του. Δεν αποφεύγει ένα βαρύ πρόστιμο όταν η αστυνομία βρίσκει στο αυτοκίνητό του μικροποσότητες. Τώρα καταλάβατε.
1: Εντάξει, μόνο τώρα.
0: Ναι. Το 1979 ο Eric Clapton παντρεύεται την πρώην σύζυγό του George Harrison. Είναι η περίφημη Λέιλα του ομώνυμου τραγουδιού του Clapton στο γαμήλιο πάρτι και σε μια αυτοσχέδια σκηνή που στείνεται παίζουν μαζί του ένα σωρό ο Harrison, ο Ringo Starr, ο Eric Clapton, ο Mick Jagger. Όπως εγώ είχα Λιανό, Αλκατράς και
1: έτσι.
0: Αυτός είχε, ναι, στο γάμο μου. Αυτός είχε, το ίδιο είναι, δεν είναι... Πρεστίζενο, ναι, συγγνώμη. Όπω. 1982 η Σοφία Λόρεν συλλαμβάνεται και φυλακίζεται με την κατηγορία της φοροδιαφυγής. Ενώ το 1984 ο Bob Marley ανεβαίνει στην νούμερο. Τίποτα, ούτε καν κάνεις κινήσεις καλούδι. Κάποτε
1: σε τίποτα, ρε. Παλιά ήταν αστέρι. Ναι, τάρπαζε κατευθείαν. Ναι, ναι, τάρπαζε. Τώρα μόνο η Ιουλία Καλυμάνη. Τίποτα.
0: Τώρα, ναι, η μαμά Ιουλία τώρα μόνο. Ο Bob Marley ανεβαίνει μετά θάνατον στη νούμερο 1 του Αμερικανικού πίνακα επιτυχιών με τη συλλογή Legend.
1: Και εγώ κάποια στιγμή μετά θάνατο θα σκάσω, θα δεις τι θα κάνω, σου ξέρω.
0: Να σε δω, Γιώργο μου, νούμερο ένα πίνακα επιτυχιών.
1: Ναι.
0: Και
1: ας μου κάνεις και τα 9 μέρα. Να μου φας το στάρι. Πανάθε μας.
0: Ενώ το 2018 γίνεται ο γάμος του πρίγκιπα Χάρη και της Μέγκαν Μάρκλ. Από τους πιο συζητημένους γάμους. Σε αυτούς που έφυγαν από τη ζωή, 1994, Τζάκι Κένεντι Ονάση ήταν η πρώτη κυρία των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής και σύζυγος του πρώην Προέδρου των Ηνωμένων Πολιτειών. Ενώ σε αυτούς που γεννήθηκαν σαν σήμερα, 1824, Θεόδωρος Δελιγιάννης, πολιτικός, 1948, η Τζαμαϊκανή τραγουδίστρια Grace Jones, ενώ το 1992, Sam Smith, Άγγλος τραγουδιστής, γεννιέται και εκείνος σαν σήμερα.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε. Καλημέρα.
1: Καλώς τα παιδιά.
0: 14 λεπτά μετά από τις 7. Καλώς την Άνση. Μόλις ήρθε η Άνση.
2: Καλώς σε βρήκα, Γρηγόρη.
0: Πέρα από το ότι ήρθαμε μαζί, δεν έχει καμία σημασία αυτό το πράγμα. Γεια σου, Γιώργο.
3: Έλα, τι κάνετε, καλά.
0: Καλημέρα, καλημέρα. Λοιπόν,
2: καλώς μας βρήκες, Γιώργο.
0: Καλώς μας βρήκες.
3: Καλώς σας βρήκα, παιδιά.
0: Λοιπόν, πάμε να δούμε τι γίνεται με τα νέα της ημέρας, παρακαλώ.
4: Τα νέα της ημέρας.
0: Μητσοτάκης στο ΣΕΤΕ. ΣΕΤΕ είναι σύνδεσμος ελληνικών τουριστικών επιχειρήσεων. Οι ανακατατάξεις στην ευρύτερη περιοχή μπορεί να δημιουργήσουν νέες ευκαιρίες για τον ελληνικό τουρισμό. Άνοιξε η πόρτα του Τρεις Τελίτσες φρενοκομείου στον ΣΥΡΙΖΑ. Κύμα συμπαράστασης υπέρ Πολάκη και πειρά καταφάμελου στη σκιά του κόμματος Τσίπρα. Final Four στην αντιπολίτευση στις 26 Μαΐου το κόμμα Τσίπρα, στις 21 Καριστιανού, τα λέγαμε χθες, το ζυγίζω Σαμαράς, πολεμάνε τον Ανδρουλάκη, λένε στο Πασόκ.
1: Κάτι έχει γίνει τώρα εκεί, τον Ανδρουλάκη, θα σου πω.
0: Συγγνώμη λίγο τώρα.
1: Έχει ένα κίνητο, λέει, το οποίο τον νοικιάζει στο ελληνικό δημόσιο και ότι.
0: Να σου πω κάτι, δεν θα μείνω εγώ σε αυτό. Αυτό θα το ψάξουν οι δημοσιογράφοι που το ξέρουν και ό,τι είναι να βρουν και ό,τι είναι να το πούνε.
1: Τι λέω εγώ.
0: Ναι, άλλο θέλω να πω. Δεν μπαίνω σε διαδικασία. Είναι δεύτερη, τρίτη φορά, δεν ξέρω, που κατεβαίνει σε εκλογές και όλα αυτά και βλέπει ότι. Ρε παιδί μου, όλο το. Δεν μιλάω τώρα, δεν ξέρω. Αν είναι να ανταποκρίνεται στον πρόεδρο ή τίποτα άλλο. Δεν τραβάει η ιστορία του κόμματος.
1: Σου ψηφίσαν όμως τα μέλη του Πασόκ.
0: Εντάξει, αυτό τώρα. Αυτό είναι μια άλλη συζήτηση.
1: Με εκλογές δηλαδή θέλω να πω. Ωραία, δεν είναι ότι αυτό προτίθεται.
0: Ξαναλέω. Γι' αυτό και εννοείται ότι γίνεται κάτω από δημοκρατικό πρίσμα η όλη αυτή η ιστορία. Θέλει όμως ότι κάτι δεν πάει.
1: Ότι δηλαδή.
0: Δεν τζουλούσε τώρα που δεν υπήρχαν τα κόμματα. Τώρα με τα δύο κόμματα αυτά.
1: Βλέπεις ότι ζούμε σε μια χώρα που δεν υπάρχει αντιπολίτευση τώρα. Τι να λέμε, και πάλι χτυπάνε την αντιπολίτευση, η οποία είναι ανύπαρκτη.
0: Συνεχίζουμε. Νέα στρατηγική για το σχολικό δίκτυο, πρόσκληση Ζαχαράκη στα πανεπιστήμια για την εκπώνηση μελέτης. Προειδοποίηση της ελληνικής αστυνομίας για απάτες με δίθεν κλίσεις της τροχέας. Τα μηνύματα που στέλνουν οι απατεώνες.
1: Άπειρα! Συνέχεια.
0: Μάλιστα, φυλακές Τρικάλων για πρώτη φορά ζευγάρι θα παντρευτεί εντός του σοφρονιστικού καταστήματος.
1: Τώρα να σας πω κάτι, είναι παράλογο που λίγο συγκινήθηκα εγώ με αυτό. Θα πάει, λέει, η σύζυγός του νύφη στο εκκλησάκι εκεί των φυλακών.
0: Είναι παράλογο, δεν κατάλαβα τι είναι, ότι ο κάποιος
1: άνθρωπος. Δεν είναι λίγο συγκινητικό, ρε παιδί μου, όλο αυτό.
0: Γιατί είναι, γιατί το λες έτσι, δεν κατάλαβα. Δηλαδή, οι δύο άνθρωποι βρίσκονται μέσα στη φυλακή.
1: Εντάξει, τώρα σου λέει ότι ο άλλος που ξέρει τι έκανε και είναι μέσα στη φυλακή μπορεί να κάνει
0: κάτι. Δεν δίνεται δεύτερη και τρίτη, δεν είμαι υπέρ τη ευκαιρία. Δεύτερη ευκαιρία γίνεται στου ανθρώπου.
2: Καλά, όχι σε όλες τις περιπτώσεις. Για μένα.
0: Εντάξει, συμφωνώ, όχι σε όλες τις περιπτώσεις. Υπάρχουν και περιπτώσεις που. Αλλά δεν είναι, τι είναι, δηλαδή οι άνθρωποι που μπήκαν φυλακή δεν πρέπει να ζήσουν τη ζωή τους ξανά. Δηλαδή τότε τι σοφρονιστικό, πάλι ξαναλέμε τα ίδια. Άμα δεν είναι σοφρονιστικά ιδρύματα, τότε να βγαίνει ένα νόμο να. Κάτι. Γι' αυτό λέμε.
3: Εδώ δίνονται δεύτερες και τρίτες ευκαιρίες στο γάμο, δεν θα δοθεί στη ζωή.
0: Όχι, Γιώργο, καταλαβαίνω ότι.
2: Όχι, δεν
0: καταλαβαίνω τη συζήτηση. Για τρίτη ευκαιρία, πολλές φορές και εγώ δεν ξέρω αναλόγως να συζητήσουμε τι έχει κάνει ο καθένας. Γιατί υπάρχουν και άρρωστα μυαλά που δεν. Αλλά υπάρχουν και άνθρωποι που πραγματικά μετανόησαν, μείναν μέσα, το σκέφτηκαν, άλλαξαν τη ζωή του. Δεν κατάλαβα τι εννοεί. Αλλιώ μην λέγονται σοφρονιστικά, να τα πάρουμε. Ενώ σε όλες τις δημοκρατικές χώρες που λέγονται σοφρονιστικά καταστήματα αυτά, έτσι, γιατί στην ξεκάθε χώρα έτσι νομίζω λέγονται, για να πούνε ότι μπαίνεις, τιμωρείς και ξαναβγαίνεις.
1: Ναι, ναι, ναι,
0: και στις άλλες χώρες υπάρχει και ολόκληρη.
1: Μέρημνα για την επανένταξη.
0: Για την επανένταξη. Πολύ ωραία το λες. Μέρημνα. Να τους βρούνε και δουλειά. Να τους παρακολουθούν πώς
1: ναι,
0: είναι.
1: Ναι, ναι,
0: βέβαια,
1: ναι,
0: δεν κατάλαβα. Ναι. Εσύ λες, είναι κακό που συγκινούμε γιατί παντρεύονται. Τι είναι αυτό που λες. Μια χαρά είναι πολλοί ανθρώποι και τα παιδιά να είναι καλά, να ζήσουν και ευχόμαστε μετά από αυτή την περιπέτεια που έχουν και που τιμωρήθηκαν για κάτι που κάνανε, όπως έκρινε η δικαιοσύνη, να βγουν και να φτιάξουν τη ζωή τους και να είναι μια ωραία οικογένεια. Τι πιο ωραίο πράγμα από αυτό. Συνεχίζουμε. Καύσιμα έρχονται τιμές πάνω από 2,10 ευρώ στη βενζίνη. Τι λέει ο πρόεδρος Βενζινοπολών Αττικής, τι λέει η Παναγή που μου το έγραψες.
1: Τι λέει, τι λέει τώρα, παιδιά, μαντάρα τα έχουμε κάνει.
0: Ναι. Έτσι, μπράβο, αυτό σχολιάζουμε, μου αρέσει εμένα. Ωραία πράγματα, όμορφα. Λίγο κύριε, πέρα κυμπάρικα. Τι λέει, μαντάρα λέει.
1: Μαντάρα τα έχουμε κάνει.
0: Έτσι, ωραία να μπορείς να αναλυτές να καταλαβαίνεις. Συνεχίζουμε με δύο τελευταία νέα. Έρχεται σκανάρισμα καταθέσεων και περιουσίας για οφειλέτες της εφορίας. Τι είναι το σύστημα ΠΑΡΕ της ΑΔΕ. ΠΑΡΕ. Πάρε,
2: μας έχετε τρελάνει στο πάρε.
0: Πάρε, ρε παιδιά, πάρε.
2: Είδαμε και εμείς που δεν χρωστάμε πόσο τυπικοί είμαστε, τι έχουμε κερδίσει.
0: Πάρε. Είναι το αντίπαλο δέος από το φέρτο. Πάρε, φέρτο.
2: Μα δεν έχουμε ακούσει και άλλη κουβέντα.
0: Μάλιστα, γέννησε.
1: Εντάξει, εγώ η αλήθεια είναι ότι.
4: Πάρε, πάρε τη
0: Θα πω ότι μόλις ακούτε το καινούργιο μήνυμα της εφορίας.
1: Εντάξει, εγώ θέλω να σας πω στο σημείο αυτό ότι είμαι πολύ υπέρ σε αυτό, έτσι. Γιατί δεν μπορεί ο άλλος να έχει εκατομμύρια καταθέσεις και να προστάει στην εφορία.
0: Εννοείται, μωρέ Παναγί μου, εννοείται τώρα αυτά. Δεν τα συζητάμε τώρα αυτά, αλλά αυτά είναι υποστάσαμε μέχρι εδώ.
2: Παναγί μου, το θέμα είναι ότι πάντα όμως είναι αυτοί που κυνηγάνε οι μικροί. Δεν είναι αυτοί που κυνηγάνε οι μεγάλοι.
1: Όχι, εδώ σου λέει κυνηγάει τους μεγαλοκαταθέτες στην παρούσα φάση.
0: Βέβαια, άμα έχεις την τράπεζα να πούμε.
1: Βέβαια, και χρωστά στην εφορία. Είναι κάποιοι που το έχουν σύστημα.
2: Που χρωστάει και που κλέβει με έναν τρόπο, δεν τα έχει στο όνομά του. Τα έχει τους γύρω-γύρω του.
0: Μην το λες, μην το λες.
2: Το λέω.
0: Μην το λες, να το ψάξουνε. Λοιπόν, τελευταίο νέο, Γιάννης Αντετοκούμπο, το μήνυμα στήριξη στον Ακύλα μετά το τελικό της Eurovision. Ο νικητής μου έγραψε. Μπράβο, Γιάννη μου, γλυκέ. Και εμένα ο νικητής μου ήταν ο Ακύλας. Το είπα και χθες το βράδυ.
2: Τον ευχαριστούμε.
0: Τον ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ήταν υπέροχος, ήταν φανταστικός. Ήταν ένα τραγούδι που όλοι το γουστάραμε πολύ. Το χορέψαμε, το γελάσαμε και τον ευχαριστούμε ξανά για άλλη μια φορά. Λίγο πιο σιγά, Νίκο, κοντεύει το τύπανο από αυτό το. Ναι, από πώς ήταν αυτό, η μπακέτα να μπει στο αυτή μου μέσα. Ευχαριστώ. Και τον ευχαριστούμε που για μέσα σε όλο αυτό το πράγμα το δύσκολο που περνάμε πιστέψαμε ότι μπορούμε να φέρουμε την νίκη. Ξέρετε, είναι πολύ ωραίο να έχεις πίστη και να έχεις μια ελπίδα, μάλλον να πω ότι διαφορετικά, γιατί το πιστέψαμε είναι κάτι διαφορετικό.
1: Γρήγορα, μου βάλτε το κινητό στο αθόρυβο, μπλίκι, μπλίκι, μπλίκι, μπλίκι, μια ώρα.
0: Λοιπόν, το ότι μας έδωσε ελπίδα ότι μπορεί να φέρναμε, γιατί είχαμε να το νιώσουμε λίγο καιρό αυτό ότι μπορεί να φέρναμε την πρώτη θέση. Για μπράβο, μπράβο, Ακύλα μου, περιμένουμε. Βάλε το φθηνό κρασό λίγο το Ακύλα. Πολύ ωραία. Έχεις πει τόσο ωραίο τραγουδάκι, ένα από τα αγαπημένα μας, ψάχνοντας να βρούμε τον Ακύλα το προηγούμενο διάστημα. Τι δουλειές έχει κάνει, ξέρετε ότι είναι αυτό το φθινόκρασο που είναι ένα πάρα. Να βγάζει άλμπουμ και το περιμένω πραγματικά να δω τι δουλειά έχει κάνει μέσα σε αυτή τη σύγχυση που επικρατούσε στο μυαλό του, ενώ από την πίεση της Eurovision το είχε πριν, το είχε ετοιμάσει τώρα. Δεν ξέρω. Αλλά αυτό είναι το φθινόκρασο.
1: Τώρα, όσο έκανε λέει την προετοιμασία για την Eurovision, το ετοίμασε.
0: Φθινόκρασο, πολύ ωραίο. Ακύλα, σε ευχαριστούμε. Μαθαίνω ότι είσαι στεναχωρημένο.
1: Όχι ρε, το άλμπουμ το καινούργιο.
0: Μαθαίνω ότι είναι στεναχωρημένος από κάποιους έτσι δικούς. Τώρα το ξαναβάλουμε, Νίκο.
1: Εντάξει, λογικό είναι να είναι στεναχωρημένος.
0: Εντάξει, όταν πας να πάρεις ένα πρωτάθλημα και δεν το παίρνεις, στεναχωριέσαι. Έλα, τέλος τώρα, έτσι. Έλα, δεν. Περιμένουμε δουλειά τώρα. Από πριν να μας κάνεις εμάς που σε γουστάρουμε να χαρούμε να έρθουμε να σε ακούσουμε να χορέψουμε. Άιντε, άιντε!

0: Πω, βλέπω ήλιο πολύ μάτι και βλέπω επίσης και πολύ γλουσοβαγιά πέφτει. Μάτι να μην σας πιάσει. Και τώρα πω μάτι.
1: Τι.
0: Θυμήθηκα τα μαγαζιά, τα καταστήματα με τα οπτικά. Σας άρεσε, ωραιότερη πάσα που δόθηκε ποτέ για.
1: Πάσα, πώς θα συνδυάσει.
0: Μάτι, κυρίες και κύριοι. Μάτι, βεβαίως. Λοιπόν, τα καταστήματα που υπάρχουν σε όλη την Ελλάδα, μεγάλη ποικιλία σε γυαλιά ηλίου και οράσεως, αποκλειστικά brands όπως τα Look, τα Elgio, τα Marabou και φυσικά τα Μάτι, με σούπερ τιμή πώλησης μόνο για τα παραπάνω brands στα 39 euro. 39 euro, please. And σκελετή οράσεως, πώς είναι στα αγγλικά. Skeleton eye.
2: Oraces.
0: Πώς, Γιώργο?
2: Skeleton of vision.
3: Sassy of glasses.
0: Sassy of glasses, μ' αρέσει και αυτό. Λοιπόν, σκελετή οράσεως μόνο από τα παραπάνω brands στα 40 ευρώ. Κάνουμε την κλήρωση. Στείλτε έτσι τώρα για να παίρνετε και καινούργια γυαλιά. 6936-10-10-22. Δεν χρειάζεται τίποτα στο Viper για να μπείτε στην κλήρωση για ένα ζευγάρι γυαλιά ηλίου που θα τα πάρει ένας νικητής γράφοντας μάτι και ονοματεπώνυμο.
1: Λοιπόν, να σας πω, παιδιά, εγώ ότι πολλά αλλάζουν τελικά. Τα σπίτια, οι συνήθειες, οι ρυθμοί μας, οι ζωές μας. Αλλά υπάρχει κάτι που μένει σταθερό. Κάτι που το βρίσκεις πάντα εκεί, στο τραπέζι, στο ψυγείο, στην καθημερινότητά σου. Από το 1998 μέχρι και σήμερα. Γιατί δεν χρειάστηκε ποτέ να γίνει κάτι διαφορετικό για να ξεχωρίσει. Ήταν ήδη στην κορυφή και παραμένει εκεί. Και φυσικά μιλάμε για το φυσικό μεταλλικό νερό Ζαγόρι.
0: Λοιπόν, να δούμε λίγο, παρακαλώ, νέα από την εφημερίδα, έτσι και να σχολιάσουμε. Πούνε σε Μαντήλη ολοκληρώθηκαν τα γυρίσματα του Μαέστρο, παρακαλώ, και η Κλέλη Αλενδρεολάτου αποχαιρέτησε το νησί στους Παξούς, παρακαλώ. Τελείωσαν τα γυρίσματα, τώρα βέβαια είναι αλήθεια, είναι καλύτερη περίοδος, γιατί σε λίγο θα ξεκινήσει να πηγαίνει κόσμος, οπότε δεν μπορούσαν να γίνουν και γυρίσματα.
1: Καλά, ναι, προφανώς.
0: Πάρα πολύ. Ένα,
1: και μια... στους Παξούς, παιδιά, κλείνεις από τώρα για να πας το καλοκαίρι του 28.
0: Αλήθεια.
1: Βέβαια.
3: Ναι, παιδιά.
0: Εγώ πολύ καιρό.
3: Πάντως, είναι πάρα πολύ ωραίο νησί. Πάντα ήταν πολύ ωραίο νησί.
1: Δεν έχω πάει, δεν ξέρω.
0: Ξέρετε ότι έχω πάει με υδροπλάνο. Ένα υδροπλάνο, ναι, που σας το ξαναπεί. Που υπήρξε μόνο για 15 μέρες στην Ελλάδα και το πήρανε.
1: Τέλος μετά.
0: Ναι, έζησε αυτή την εμπειρία.
4: Τώρα θα ξαναρχίσουν. Δεν το,
0: Νίκο, δεν έχεις μικρόφωνο. Ναι, δεν να απαντάω χωρίς μικρόφωνο σε άνθρωπο. Ζητάω συγγνώμη.
1: Τι ήταν αυτό τώρα.
0: Γιατί. Δεν μπορώ να το έχω πει του ανθρώπου. Σκληρό, αλλά αληθινό. Λοιπόν, εδώ τι λέει εδώ πέρα, τι έγινε. Η δίδυμη ευτυχία του Iron Mike. Α, είχαν γενέθλια οι μικρές του Μιχάλη του Ζαμπίδη. Που τον περιμένουμε, κυρίες και κύριοι, με αυτόν τον Γιώργο. Έχεις καταλάβει ότι.
5: Με τον Χόλιφελτ.
0: Όχι, με τον Mayweather, φίλε. Ποιο Χόλιφιλτ θα μας
5: πει.
3: Βρεθήκανε με αυτόν, δεν
0: βρεθήκανε. Λοιπόν, Mayweather, έτσι, να πούμε ότι είναι μεγαλύτερη στιγμή. Ο Mayweather είναι αίτητος. 51 νίκες νομίζω έχει. Τελευταία φορά που έπαιξε ήταν με τον Μαγκρέγκορ, αν δεν κάνω λάθος, που είχε κερδίσει. Είναι αίτητος, είναι με το μεγαλύτερο, να πούμε, 27 Ιουνίου θα γίνει αυτό. Θα είναι, όπως πώς λέμε, Final Four στο μπάσκετ, κάτι τέτοιο είναι. Μιχάλη μου, πραγματικά αν είμαι εδώ θα προσπαθήσω οπωσδήποτε να έρθω να δω αυτή τη μεγάλη σου στιγμή με έναν παγκόσμια φήμη, σε έναν τύπο που τον λατρεύουν όλοι, το Mayweather. Μεγάλη τιμή για τον Μιχάλη τον Ζομπίδη και χάρηκα πάρα πολύ που έκλεισε αυτόν τον αγώνα. Λοιπόν, συνεχίζουμε. Αλλά, να ωραία νέα. Η εφορία καλείται να επιστρέψει 60 εκατομμύρια ευρώ.
1: Σε ποιους?
0: Στη Σακύρα.
3: Ναι.
5: Ρούφεν.
3: Γιατί ήταν λάθος που τις τα πήρανε. Βγήκε το πόρισμα.
1: 60 εκατομμύρια.
0: Ναι, 60 εκατομμύρια. Ωραία, δεν είναι να σου πούνε, κάναμε ένα λάθος. 60 εκατομμύρια. Πού δεν θέλετε να σας τα βάλουμε
3: σε αυτό. Καλά, δικά της, θα τις τα είχαν πάρει.
0: Ναι, ρε παιδί, αλλά θέλω να πω ότι τα κατάφερε εκεί γιατί τα δώσανε πίσω τις κοπελές. Μπράβο. Θα γίνονται και αυτά. Να ευχηθούμε στο Στέλιο Ρόκο που η κόρη του τραγουδιστή είπε το Yes I Do στον αγαπημένο της θα γίνει πεθερός. Ο Στέλιος Ρόκος. Ο Στέλιος θεωρώ ότι αξίζει τα καλύτερα, παιδιά. Μια πολύ μεγάλη φυσιογνωμία. Ένας πολύ μεγάλος μουσικός και ένα υπέροχο πραγματικά παιδί. Σμαράγδα Καρύδη, ηθοποιός, επιστρέφει στο Σανίδη για να πρωταγωνιστήσει στην κωμωδία του Σέξι που θα ανέβει στο Εθνικό Θέατρο. Χθες θα πούμε ότι στο The Tonight είχαμε και τον αγαπημένο Θοδωρή Αθερίδη που στην ερώτηση που του έκανα τι γίνεται με τη ζωή σου και με όλα αυτά, είπε για πρώτη φορά αρκετά πράγματα για τη Σμαράγδα και για την αγάπη του και για το πόσο σημαντικός άνθρωπος είναι στη ζωή του. Και πράσινο comeback στο ΓΑΠ, στο ΓΑΠ, το Γιώργιο Παπανδρέου, έτσι, που όμως στον ιστιοπλοϊκό όμιλο Πειραιά, όπου αρχίζει τις εργασίες του, το 9 Sick The Met The Met. Τι είναι αυτό, ρε?
1: Τι είναι αυτό?
5: Τι είναι αυτός?
0: Δεν ξέρω. Κάτι κάνει ιστιοπλοεία ο κύριος Παπανδρέου, ο Γιώργος.
1: Τι τα θέλει τα αθλήματα τώρα, αφού δεν τον πάνε.
0: Αυτό είναι ικανός να πούμε στο ιστιοπλοϊκό να του φύγει αλυσίδα. Κι ας μην έχει αλυσίδα, ναι.
5: Ναι.
6: Η ώρα είναι 7:30.
7: Magnifique.
4: super, incroyable, τι εκτυφλωτικό, τι αστραφτερό. Mon Dieu, πως ένα πιατό είναι τόσο καθαρό. Σε πλυντηριό και σερβιτσιό δωρό από την Electronet. Electronet, 30 χρόνια μας εμπιστεύεστε και το γιορτάζουμε με δώρα Magnifique. Τώρα με κάθε πλυντήριο πιάτων αξίας 389 ευρώ και άνω, δώρο γαλλικό σερβίτσιο Luminarc 19 τεμαχίων. Electronet, σχέση εμπιστοσύνης.
5: Electronet Mandas, τρίτο χιλιόμετρο Άργους Ναυπλίου στη Δαλαμανάρα. Electronet Mandas, σχέση εμπιστοσύνης.
6: Κώστα, ξέχασε τα κλειδιά του αυτοκινήτου. Πέταξε τα λίγο.
7: Αυτό μάλλον δεν το είχες υπολογίσει. Όλα όμως διορθώνονται. Το κλειδί για κάθε αναποδιά είναι Αφή Ζαφύρη. Κέντρο κλειδιού Αφή Ζαφύρη. Επισκευή ή έκδοση νέου κλειδιού αυτοκινήτου ή μηχανής όλων των εταιριών. Επισκευή ή ξεκλείδωμα immobilizer. Και επισκευή πλακέτας κλειδιών άμεσα και οικονομικά. Και επώνυμα προϊόντα Σίλκα.
8: Κέντρο κλειδιού Αφή Ζαφύρη. Εφέσου 14, Ναύπλιο. Έναντι παιδικής χαράς. Τηλέφωνο 275209 97 782.
9: Για τον τεχνικό έλεγχο του οχήματός σας αλλάζουμε πλέον δρόμο. Νέο κτέο στην πόλη μας. ΙΚΤΕΟ Δρόμος. 500 μέτρα από τον κόμβο Αγίας Ελεούσας στο Ναύπλιο. ΙΚΤΕΟ Δρόμος. Τηλέφωνο για πληροφορίες και ραντεβού 27520 70 300. ΙΚΤΕΟ Δρόμος. Το κτέο στο δρόμο σας.

0: Τι ωραίο τραγούδι είναι αυτό. Τι ωραίο τραγούδι πραγματικά.
1: Λοιπόν, ο αγαπημένος μας καφές Λιουμίδης Παπαγάλος έρχεται να μας παρασύρει με δύο νέες απολαυστικές προτάσεις. Λιουμίδης Παπαγάλος έκαστος με γεύση βανίλια. Λιουμίδης Παπαγάλος έκαστος με γεύση φουντούκι με σοκολάτα. Το αγαπημένο άρωμα του Λιουμίδης Παπαγάλος συνδυάζεται με φυσική αρωματική ύλη και μας προσφέρει δύο νέες γεύσεις. Λιουμίδης Παπαγάλος έκαστος με γεύση, τι άλλο θέλουμε. Κάθε εβδομάδα δύο τυχεροί θα κερδίσουν το νέο ελληνικό καφέ Λιουμίδης Παπαγάλος έκαστος με γεύση φουντούκι και με γεύση, με γεύση φουντούκι με σοκολάτα και με βανίλια. Για ένα χρόνο λοιπόν, πείτε μας ποια γεύση θα θέλατε να δοκιμάσετε. Στέλνετε τώρα μήνυμα στο 19619 γράφοντας σφαίρα και ενώ την απάντηση στην ερώτηση ποια εταιρεία μας προσφέρει το δώρο και ενώ το ονοματεπώνυμό σας και την ηλικία σας. Mediatel, χρέωση 0,34 ευρώ. Γραμμή παραπώνων 214-214-8020.
0: Άνοιξε την τηλεόραση απότομα, κυρίες και κύριοι, με τον Νίκο Φουλ.
2: Με ποιος ανοίγει τηλεόραση?
0: Όχι, άνοιξε ένα απότομα τηλεόραση εδώ πέρα που έχουμε μέσα και ήταν φουλ. Ποιος πρέπει το βράδυ τόσο πολύ, κύριε? Ναι, ναι. Συγγνώμη, Γιώργο, αγαπημένα.
2: Παρακαλώ, σκεφτείτε το καλοκαίρι εκτός δρόμος, μουσική στο τέρμα και παρέα στο αυτοκίνητο. Χωρίς άγχος για βαλίτσες και αεροδρόμια, απλά φορτώνεις ό,τι θέλεις και φεύγεις για road trip στην Ιταλία με τη Venturi Ferries. Το ταξίδι ξεκινά από το πλοίο, χαλαρώνεις την καμπίνα σου, τρως, ξεκουράζεις και φτάνεις έτοιμος για εξερεύνηση. Και το καλύτερο, οι τιμές ξεκινούν από 39 ευρώ για το δρομολόγιο γουμενί τσαμπάρι, ενώ με αυτοκίνητο από μόλις 49 ευρώ. Κλείσε τώρα στο venturisferries.com, κάνε το φετινό καλοκαίρι αξέχαστο γιατί οι διακοπές ξεκινούν από τη διαδρομή φυσικά και κάθε εβδομάδα εμείς θα έχουμε έναν νικητή ο οποίος κερδίζει εισιτήρια μεταπιστροφής για δύο άτομα καμπίνα και αυτοκίνητο. Η κλήρωση για τον νικητή της εβδομάδας θα γίνεται κάθε Παρασκευή. Και αν θες να είσαι τυχερός, στείλε μήνυμα στο Viber Σφαίρα στο 6936101022. Γράψε Venturi Ferries και το ονοματεπώνυμό σου για να μπει στην κλήρωση.
0: Μάλιστα. Ο βλέπω εδώ ο Κριστιανό έχασε τον 14ο τίτλο. Παρακολουθώ αραβικό ποδόσφαιρο. Και επειδή τον έχει και στην τηλεόραση, έβλεπα τι ακριβώς έγινε. Από την 14ο τίτλο ήταν μπροστά. Πώς τον χάσανε, δεν ξέρω. Από την Al Nassr. Όλοι έχουν ένα Al μπροστά εκεί. Αλ Μπάντι, όλα αυτά που λες. Αλ Χαμπίμπι, Αλ έτσι, Αλ Νάστ. Και έχασε. Και ήταν ωραία, αλλά στην Αλ Νάστ ποιος παίζει, Γιώργο? Ο Μπενζεμά.
2: Ποιος παίζει στην Αλ Νάστ?
0: Ρε, έχουν κατεβεί όλοι οι παικταράδες που ξέραμε. Παίζουν εκεί, να πούμε. Όλοι οι παικταράδες.
2: Πληρώνουν καλά αυτοί εκεί κάτω, λες?
1: Θα πληρώνουν καλά, λέει. Και η Τζορτζίνα έγινε ξανθιά για να σπάσει την κατάρα.
0: Η γυναίκα του έγινε ξανθιά.
1: Η Τζορτζίνα έγινε ξανθιά. Είδα τον Δημήτρη Γιανέτο που.
2: Ο Γιανέτος την έκανε.
1: Παιδιά, να σας πω την αλήθεια, πιστεύω δεν έγινε ξανθιά. Πιστεύω ότι φοράει περούκα.
0: Α, εντάξει, αυτό δεν είναι.
2: Πάντως εδώ γράφουν τα δημοσιεύματα ότι ο Γιανέτος λέει έκανε ξανθιά.
1: Ναι, αλλά τη βλέπεις ξαφνικά μια γυναίκα με λαχρινή, με μαύρο να πηγαίνει στο ξανθό λίγο περίεργο. Θα τη είχε μείνει το μαλλί στη χούφτα.
0: Εγώ που βρήκα φίλε τώρα, είδα τον αυτόν. Είδα χθες το φίλο μου το Μινά που είχα να τον δω, φίλε, 24 χρόνια.
2: 24 χρόνια.
0: 24 χρόνια και τον είδα, ρε φίλε, έξω στον δρόμο και χαρήκαμε πάρα πολύ. Τη Χαλκιδική, φίλε. Και λέω, τι κάνεις, ρε Μινά, που, τι γίνεσαι? Μου λέει, φίλε, έχω κάνει 30 γάμους.
1: Ο Μινάς.
2: Πώς γίνεται αυτό?
0: Ναι. Του λέω κι εγώ, του λέω, βρε θηρίο, πώς θα καταφέρεις? Του λέω, εδώ τρεις κάνουν, λέω.
2: Ναι.
0: Μου λέει, έγινε παπάς.
1: Α, έτσι.
3: Πάμε σε μέλη και φάμαστε.
4: Αν και μόνο στο άκουσμα της λέξης ταξίδι σου έρχεται ναυτία, τότε χρειάζεσαι το Travel Fix. Το Travel Fix, εμπλουτισμένο με βοτανικό εκχύλισμα ginger, σε δισκία ή ταινίες διασπυρώμενες στο στόμα, βοηθά στην ανακούφιση της ναυτίας των ταξιδιωτών χωρίς να προκαλεί πνηλία. Είναι από τη Unipharma. Προϊόν γνωστοποιημένο στο ΝΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
5: Η μάρκα αναψυκτικών Green θα ήθελε να ενημερώσει τους καταναλωτές ότι δεν βγάζει μόνο τη διάσημη Green Cola χωρίς θερμίδες, χωρίς ζάχαρη και χωρίς ασπαρτάμι. Βγάζει επίσης και τη λιγότερο διάσημη Green Cola χωρίς καφέινη, Green Πορτοκαλάδα, Green Λεμονάδα, Green Βυσσινάδα, Green Γκαζόζα, Green Mojito, Green Pink Grapefruit, Green Lodi Ginger Lime, Green Passion Fruit, Green Bitter Orange Spritz, Green Soda και Green Tonic. Ξεκόλα, η Green δεν είναι μόνο κόλλα. Green. Με αλήθειες και φυσαλίδες.
6: Δεν θα πιστέψεις τι ονειρεύτηκα. Το σπίτι μας, φρεσκοβαμμένο, πανέμορφο και το καλύτερο, δεν πληρώσαμε τίποτα.
7: Μάλλον δεν ήταν όνειρο. Στο διαγωνισμό της Vivachrome κερδίζεις προϊόντα και δωρεάν βάψιμο για το χώρο σου.
6: Δηλαδή το σπίτι των ονείρων μου μπορεί να γίνει πραγματικότητα.
7: Ακριβώς. Μπες τώρα στο vivachrome.gr και δήλωσε συμμετοχή.
8: Να δω.

0: Μικρές επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες λάβετε θέσεις για την υποχρεωτική ηλεκτρονική τιμολόγηση μέσω παρόχου. ES1 Go!
1: Το ES1 Go στέλνει αυτόματα ηλεκτρονικά τιμολόγια και δελτία αποστολής στην ΑΔΕ, στους πελάτες και στο λογιστή σου. Και με AI λειτουργίες. Κέρδισε τώρα έναν χρόνο δωρεάν πάροχο. Μάθε πώς στο ES1Go.gr. ES1 Go με την εγγύηση της Centers of One.
2: Εύχομαι να είχα ένα ειδικό ποδήλατο για να κάνω βόλτες στο κήπο.
3: Επειδή κάθε παιδική ευχή αξίζει να βρίσκει το δρόμο της, η Αβίν στηρίζει το έργο του Make-A-Wish Ελλάδος και κάνει πραγματικότητα ευχές παιδιών με σοβαρές ασθένειες. Γιατί και σε αυτή τη διαδρομή φροντίζουμε να είμαστε μαζί. Αβίν.
4: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία. www.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
5: Το πλαίσιο παρουσιάζει παράξενα πράγματα. Το νέο σου κλιματιστικό δροσίζει το σπίτι πριν καν γυρίσεις με ένα tap στο κινητό. Και στο πλαίσιο θα το πάρεις με 20% Eurobank επιστροφή με αγορές σε προϊόντα κλιματισμού συνολικής αξίας 199 ευρώ και άνω.
6: Για μισό λεπτό. Αυτό δεν είναι και τόσο παράξενο πράγμα. Είναι απλά τόσο πλαίσιο. Ας παρουσιάσουμε καλύτερα ελβετικό Yodeling.
7: Αυτό το καλοκαίρι φροντίζουμε όλοι για λιγότερες φωτιές. Φροντίζουμε να καθαρίσουμε το οικοπεδό μας με θαμνοκοπτικά Kraft. Kraft για ταχύτητα, ευκολία και αντοχή με την εγγύηση της Unimac.
8: Βρισκόμαστε στο κέντρο όπου οι δρόμοι έχουν κλείσει. Πείτε μας τα αιτήματά σας.
9: Μιλάω εκ μέρους όλων των καταπιεσμένων οργανισμών. Αρκετά με το πρίξιμο και την κατακράτηση. Ένα ζητάμε. S-Detox για να δούμε αλλαγή.
10: S-Detox από τη Superfoods. Ένα συνδυασμός υπερτροφών για φυσική αποτοξίνωση και μείωση της κατακράτησης υγρών σε μόλις 6 μέρες. Στο ζητάει ο οργανισμός σου. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατο μιας ισορροπημένης δίαιτας. Δεν πρέπει να καταναλώνετε από εγγύους ή θυλάζουσες γυναίκες και από παιδιά κάτω των 18 ετών. Προϊόν γνωστοποιημένο στον ΕΟΦ.
11: Στην Greco Strom θα βρεις εξατομικευμένη στήριξη, άνεση και αντοχή σε τεχνολογικά εξελιγμένα στρώματα ύπνου και χειροποίητα κρεβάτια. Κάνε τις αγορές σου πιο εύκολα με το Buy Now. Pay later έως 1000 ευρώ σε 4 άτοκες δόσεις χωρίς πιστωτική κάρτα για να ξυπνάς και εσύ κάθε μέρα σαν καινούριος. GrecoStrom. Wake up new.
12: Gifts at Attica. Χαρίστε τα ιδανικά δώρα στα αγαπημένα σας πρόσωπα που γιορτάζουν. Στα πολυκαταστήματα Attica, τον απόλυτο gifting προορισμό. Θα βρείτε ξεχωριστές fashion και beauty προτάσεις, καθώς και την Attica Gift Card που προσφέρει αμέτρητες επιλογές. Attica. You at your best.
13: Θέλεις να μειώσεις έως και 60% τα έξοδα μετακίνησής σου. Θέλεις. Μην το αναβάλεις. Εκτός και αν βρήκες τρόπο το αυτοκίνητό σου να κινείται με αέρα. Κάνε τώρα τη μετατροπή σε υγραέριο στην Auto Gas Τσοπελογιάννη και απόλαυσε ένα ξέγνιαστο καλοκαίρι με νέες, ακόμα χαμηλότερες τιμές. Auto Gas Τσοπελογιάννη. Η έξυπνη κίνηση.
14: Λοιπόν, παιδιά, φτάσαμε στο μπάνιο του υπογείου. Πίσω από τον τοίχο βρίσκεται το χρηματοκιβώτιο της τράπεζας. Αρχίστε να ξεκολλάτε τα φλακάκια.
15: Αφεντικό, δεν ξεκολλάνε τα φλακάκια.
14: Να δεις που πάλι σε κολαστέρεα πέσαμε. Δεν πρόκειται να ξεκολλήσουν ποτέ.
16: Σειρά κόλλας πλακιδίων Στέρεα της Intermix. Κολλάει μία φορά για πάντα με την εγγύηση του ομίλου Τιτάν.
17: Ακούστε κάτι τώρα, γιατί θέλω να πω κάτι σημαντικό. Στην κηδεία μου θα ήθελα αντί Στεφάνων, αν γίνεται, να μου δώσετε τα λεφτά από τώρα.
18: Πρωινό.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε στα 15 λεπτά 16 πριν από τις 8. Καλημέρα, καλημέρα. Σφαίρα 102,2. Νάνση Αντωνίου, κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο.
1: Γρηγόρης Αρναούτογλου.
0: Γιώργος Λιανός, παρακαλώ.
2: Α, και ήμουν και εγώ.
0: Έχει πέσει, μάλιστα.
2: Και ο Νίκος Καλούδης.
0: Λοιπόν, και ο Νίκος Καλούδης, πάμε να δώσουμε λεφτά. Ένα χιλιάρικο, παρακαλώ, πρωί-πρωί, έτσι να το δώσουμε σε εσάς. 1000 ευρώ, παρακαλώ, και νομίζω ότι είναι μεγάλο ποσό. Τι να έτσι πρέπει, δεν καταλαβαίνω.
3: Χιλιάρικο, ρε παιδιά,
0: πρέπει. Χιλιάρικο, ρε παιδιά.
3: Εντάξει, επειδή είμαστε τυχεροί, χθες δεν σπιρτάμαστε και σήμερα.
0: Μα μάλιστα, όσο
1: πάει. Το θεωρείς τύχη που δεν δώσαμε χρήματα.
3: Ναι, τι, το θεωρήσω, τι να θεωρήσω.
0: Λοιπόν, 2-11-7-0-0-7 931, παρακαλώ.
4: Πούντο το φακελάκι.
5: Τα φάκελα.
0: Ανοίγω την ένταση του τηλεφώνου και είμαστε έτοιμοι για το τηλέφωνο που θα δώσει πρωί-πρωί τη χαρά σε κάποιον άνθρωπο. Καλημέρα.
6: Καλημέρα.
0: Γεια σου, ποια είσαι?
6: Η Μαρία, η γνωστή.
1: Ήμουν σίγουρη.
3: Κλάτα μας.
0: Η Μαρία από την Κρήτη.
1: Ναι, καλά.
3: Χιλιάρικο.
0: Δεν είναι δυνατόν. Μαρία, πόσες μέρες προσπάθησες να πιάσεις και δεν έπιανες?
1: Κάθε μέρα.
6: Ναι, σωστό.
0: Κάθε μέρα.
6: Κάθε μέρα ήταν και κάποια φορά... πρωινά.
0: Α, εντάξει, πάλι σωθήκαμε, ευτυχώς και δεν βγήκα. Μαρία, στο τέλος θα νομίζω ότι μόνο εσύ παίρνεις τηλέφωνο, έτσι, άμα βγαίνει. Να σε ρωτήσω κάτι.
6: 15 μέρες έχω.
0: Ναι, α, εντάξει.
1: Τη σβήνει στο ημερολόγιο μία-μία.
0: Μαρία, ποια φορά, ποια είναι αυτή η φοβή, δηλαδή. Ποιο.
1: Εγώ βοήθησα λίγο τη σκέψη σου.
0: Έβαλα τα ματάκια, έβαλα τα κεράκια.
1: Πόσες φορές να έχουμε βγάλει στον αέρα?
0: Εγώ όχι, θέλω να το πω όμως, γιατί δεν θέλω να το πω. Ποια δηλαδή θέλω να πω, ποια.
2: Αμαύρε, Γρηγόρη.
0: Μα δεν μου βγαίνει, θέλω να πω, ποια φορά.
7: Ο Πάοκ έβαλε τα χέρια του και έβαλε τα χέρια του στα μάτια. Έβαλε τα χέρια στα μάτια του και.
0: Έβαλε τα μάτια, τα χέρια του στα μάτια του και έβγαλε τα χέρια του. Κατάλαβε. Ποια φορά είναι αυτή που παίζει?
6: Ούτε εγώ θυμάμαι.
0: Κάτσετε, το έχουμε πέντε, πέντε.
1: Έβαλε δύο-τρεις φορές κάθε εβδομάδα.
0: Ναι, έχουμε παίξει πέντε φορές.
6: Λιγότερες.
0: Λίγο, έλα, σταμάτα, Μαρία, σταμάτα.
6: Στους
0: φακέλους και στους φακέλους.
1: Δεν λέγε τη βόμβα.
0: Λοιπόν, πάρα πολύ ωραία. Ξέρεις τι κάνει η Μαρία, έτσι. Παίρνει πριν το πω. Θα παίξουμε, πάμε έτοιμοι. Με το που θα πω, λοιπόν, πάμε να παίξουμε.
6: Δεν είμαι η μόνη, όλοι παίζουν έτσι.
0: Εντάξει, Μαρία, μην απολογήσε. Λοιπόν, Μαρία, καλά κάνεις και παίρνεις. Έχω εδώ πέρα τους φακέλους. Αγελάδα, λουλούδι. Σουβλάκι, ούφο, κεραυνός. Μουστάκι, ροζ, βούλες με στόχο. Διάλεξε τρεις.
6: Το ροζ. Την αγελάδα. Και τις βούλες.
0: Μπροστά στην κάμερα, live στο Instagram. Ανοίγω την αγελάδα και έχει μέσα το 1. Ψάχνουμε το 6 και το 0. Ανοίγω τις βούλες και έχει το 5. 5 και ένα 6, άλλος άσος δεν υπάρχει. Ο Ρόζ ήταν ο 7. Άντε, μαράκι μου, θα τα πούμε αύριο. Φιλιά πολλά. Να σε καλά. Να κάνουμε μια στήλη με τη Μαρία. Να κάνουμε μια στήλη με τη Μαρία.
2: Έλα, Γρηγόρη, άσε μας τώρα.
0: Μια φορά την ημέρα δεν κερδίζει ποτέ. Ούτε βλέπω να κερδίζει η Μαρία. Φιλάκια, μαράκι!
2: Γεια σου, μαράκι!
3: Έκλεισα, παιδιά, γεια σας.
0: Αυτό είναι επειδή γενικά δεν βάζουμε πολλά βιολιά και τέτοιες ώρες εμείς, αλλά αυτό είναι το κυρίως τραγούδι του Χρήστου Σαντικάη, που όπως έτσι
2: κάνω... Δεν έβαλες αυτό που σου έβαλα να ακούσω.
0: Αυτό είναι, Παναγή μου.
2: Δεν είναι καινούργιο τραγούδι, είναι...
0: Είναι το καινούργιο του τραγούδι. Είναι καινούργιο τραγούδι του Χρήστου Σαντικάη που το κάνει επανεκτέλεση.
2: Άρα δεν είναι
0: καινούργιο. Της Γλυκερίας, σε στίχους μουσική του Στέλιου Φωτιάδη, του Αντρός της Γλυκερίας.
1: Ήταν λαϊκή απέτηση.
0: Πάρα πολύ. Λοιπόν, οπότε αυτό που έχω να πω είναι ότι το τραγούδι αυτό το βάλανε.
3: Έγινε άσχημα τώρα, έτσι όπως το είπε.
0: Αυτό το. Ναι, φαίνεται ότι ξέρω. Αυτό το τραγούδι. Χαμένο στο λίγο, Ρενίκο. Μιλάμε μαζί πέντε άτομα, ρε φίλε. Τραγουδάει αυτό.
2: Δεν μίλησε κανένα. Δεν
0: μπορώ να μιλήσω.
3: Δυνατά
0: η μουσική. Θέλω να πω ότι το τραγούδι αυτό το κάνανε έτσι πάλι για την. Από ό,τι είπαν, δηλαδή. Έλα μωρή, για πλάκα να το ρίξουμε μέσα, να το φτιάξουμε και έγινε super επιτυχία.
1: Έγινε viral στα social και επειδή έγινε ακριβώς viral στα social, αποφάσισαν να το βγάλουν κανονικά.
0: Ενώ το κάνανε πιο πολύ για παιχνίδι, ρε παιδί μου.
1: Είναι στο πρόγραμμα που λέει ο Σαντικάη.
0: Ναι, και νομίζω ότι είναι και στο καινούργιο του δίσκο. Νομίζω είναι και μέσα. Ναι, στην καινούργια του δουλειά που λέγεται Ήρωας και βγαίνει σε λίγο.
2: Τέλεια.
0: Στα όλα. Στα πα όμορφα. Στα πα ωραία. Στα πα καλά. Στα πα όμορφα, ωραία, νοικοκυρεμένα.

0: Και βλέπω εδώ πέρα, παιδιά, η Τουρκία βάζει φωτιά στο Αιγαίο με τον νέο νόμο για τη γαλάζια πατρίδα. Και από εκεί που φαίνεται ότι πάμε να ηρεμήσουμε λίγο, οι τύποι από δίπλα δεν σταματάνε με τίποτα.
1: Γιώργο, μας
0: ακούς? Όχι, είπαμε, δεν μας ακούει. Λοιπόν, πάμε να δούμε λίγο τι γίνεται τώρα. Αυτό το έβλεπα εδώ στο Καλημέρα Ελλάδα στον Αντένα και έτσι είπα να σας το αναφέρω. Για αυτό που σχολιάζουν εδώ πέρα με αυτό το νόμο, περιμένουμε να βγει στην Τουρκία και έχουν πάρει φωτιά πάλι όλοι οι πολεμικοί, πώς το λένε, οι αναλυτές για όλα αυτά που θα συμβούν εδώ πέρα στη γειτονιά μας. Λοιπόν, νέα για τον καιρό. Σάκη Σαρνότο, Γλώμπος, πάντα την ίδια ώρα. Λοιπόν, νέα για τον καιρό, Σάκη Σαρνότο, Γλώμπος, πάντα την ίδια ώρα.

0: Κατά μέσο όρο γύρω στους 24 με 25 βαθμούς αργά το μεσημέρι. Τώρα η Τετάρτη 20 Μαΐου θα κυλήσει με λίγα σύννεφα και πάλι όμως αυτά το μεσημέρι, αργά κυρίως το μεσημέρι και το απόγευμα, δεν αποκλείεται να δώσουν κάποιες τοπικές μπόρες, κυρίως στις ορεινότερες όμως οι μειωρινές περιοχές. Η άνεμη πρόσκαιρα βόρει στα 5 με 6 μποφόρ και θερμοκρασία μετάβλητη. Τώρα, η 5η 21 Μαΐου αναμένεται να κυλήσει με αρκετά μεγάλα διαστήματα ηλιοφάνειας. Η πιθανότητα είναι μικρή αλλά υπαρκτή και πάλι για κάποιες τοπικές μπόρες στις απογευματινές ώρες, στα ορεινά κυρίως, ενώ η θερμοκρασία θα παρουσιάσει μια μικρή άνοδο και θα έχουμε κοντά στους 26 με 27 βαθμούς Κελσίου τις μεσημβρινές αργά ώρες της 5ης. Η Παρασκευή δείχνει να γίνεται ο καιρός αρκετά άστατος στις περισσότερες περιοχές Αττικής, με διάσπαρτες μπόρες ή και τοπικές καταιγίδες, κυρίως το μεσημέρι και το απόγευμα, με τους ανέμους να πνέουν πρόσκαιρα βόρειοι στα 5 με 6 μποφόρ και η θερμοκρασία να παρουσιάζει κάποια μικρή πτώση της τάξης των 2 και 3 βαθμών. Και το Σάββατο θα κυλήσει με κατά διαστήματα αυξημένη συννεφιά και πιθανότητα και πάλι για μπόρες, κυρίως το μεσημέρι και το απόγευμα, με τους ανέμους από βόρειες διευθύνσεις και τη θερμοκρασία κοντά στους 24 με 25 και τοπικά και 26 βαθμούς Κελσίου. Να είστε όλες και όλοι καλά, καλή συνέχεια σε όλες και σε όλους.
1: Σε ένα στέφανο του Μάη.
2: Με φώναξε κανείς.
1: Όλη η άνοιξη χωράει. Πρωινό Σφαίρα 102,2.

Ξεχνάτε ότι σουφλέρι King Size είναι τώρα η περίοδος η καταπληκτική που είναι τα τελευταία έτσι ανοιξιάτικα, αλλά που θέλει λίγο το βραδάκι, έτσι κάτι πολύ ωραίο μπουφανάκι, κάτι λινά, κάτι τα μπουφανάκια τα ανοιξιάτικα που τα έχει σε 30 με 40% έκπτωση. Σουφλέρι King Size για τα μεγάλα νούμερα, για ανθρώπους που έχουν έτσι παραπάνω κιλά και αγχώνονται ότι φέτος το καλοκαίρι δεν θα προλάβουν να φορέσουν έτσι πιο μικρά νούμερα. Λοιπόν, αυτό είναι ο σουφλέρι King Size με Tommy Hilfiger, με Nautica, με Lee, με Wrangler, Jack & Jones, με Columbia, Lacoste. Γιατί έχει αποκλειστικά αυτές τις φίρμες στα μεγάλα νούμερα στην Ελλάδα, δεν τα βρείτε πουθενά αλλού. Οπότε να θυμάστε ότι υπάρχει εκεί πέρα στη Λεωφόρο Βουλιαγμένης 52 β στο τερματικό σταθμό του μετρό στο Ελληνικό. Υπάρχει στη Κολοκοτρώνη 13 στο Χαλάνδρη και Εθνικής Αντιστάσεως 37 στον Πειραιά. Αυτό είναι ο σουφλέρης King Size. Έχουμε δώρο επιταγή κάθε Παρασκευή που πληρώνουμε για να πάτε να ψωνίσετε. 69 36 10 10 22. Γράψτε σουφλέρης και ονοματεπώνυμο.

0: και θα βρείτε πραγματικά πάρα πολύ ωραία ρούχα. Εδώ και ο Παναγής κάθε φορά που πηγαίνει θα βρει πάντα να φύγει. Δεν μπορείς να πας σε αυτό το μαγαζί χωρίς να πάρεις κάτι.
1: Έχω καιρό να πάω τώρα, άσε με.
0: Θα πάμε για το καλοκαίρι τώρα, θα πάρουμε. Ήρθαν τα καλοκαιρινά, τα καινούργια. Γίνεται είναι φανταστικά. Πραγματικά δηλαδή τα παιδιά κάνουν απίθανη δουλειά.
2: Αν είσαι γυναίκα και θέλεις το χρόνο με το μέρος σου, άκουσε με προσεκτικά και σταμάτα ό,τι κάνεις.
3: Όλες οι ώρες οδηγούν στο φουγάρο. Σφαίρα. Η ώρα είναι 8.
4: Λοιπόν, αρχίζω και λέω. Ανταλλακτικά για την αμαξάρα σου ή τη μηχανή που έχεις για γκάζια, για το τρακτέρ που πας στο χωράφι ή για το φορτηγό που βγαίνει το μεροκάματο, για το λεωφορείο της γραμμής ή το σκάφος που σε πάει βόλτες αναψυχής. Στο INT Auto Parts Velisaris θα βρεις τα πάντα. Γνήσια και πρώτης τοποθέτησης ανταλλακτικά, μπαταρίες, λιπαντικά, αξεσουάρ και ό,τι χρειάζεσαι για το σέρβις του αυτοκινήτου σου σε τιμές χονδρικής και λιανικής. INT Auto Parts Velisaris στο πρώτο χιλιόμετρο Άργους Ναυπλίου Άργος και στο Άστρος Κινουρίας. Τηλέφωνο 2751-066-580. INT Auto Parts Velisaris. Από το 1977 η κορυφαία επιλογή.
5: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Δευτέρα στα Lidl. Πεκορίνο Ρωμάνο 200 γραμμάρια 23% φθηνότερα 3,19. Λουκανικοπιτάκια με κέτσαπ 1 κιλό 35% φθηνότερα 2,89. Και Τζάμπο Κέικ 600 γραμμάρια 25% φθηνότερα 2,75. Lidl. Γιατί αξίζει.
6: Black Friday Summer Edition από 21 έως 24 Μαΐου στο εκπτωτικό χωριό Designer Outlet στην Αθήνα. Ανακαλύψτε τις μεγαλύτερες προσφορές του καλοκαιριού σε επιλεγμένα designer brands όπως Nike Factory Store, Timberland, Lacoste, Funky Buddha, Designer Outlet Athens. Ανοιχτά και τις Κυριακές.
7: Δεν πας εσύ σε αυτό, έρχεται αυτό σε εσένα. Το καραβάνι της Maxus φτάνει στην περιοχή σου με το επιβλητικό pick-up TAF 60 και μια νέα γενιά επαγγελματικών van έτοιμο για κάθε δουλειά. Έλα να τα δεις από κοντά, να τα οδηγήσεις, να ζήσεις την εμπειρία Maxus. Μπες τώρα στο maxuscaravan.gr και μάθε πότε έρχεται κοντά σου.
8: Δείτε από κοντά τα νέα επαγγελματικά οχήματα Maxus. 21 Μαΐου στο Άργος, 22 Μαΐου στην Εμέα, 23 Μαΐου στην Κόρινθο, 24 Μαΐου στο Ξυλόκαστρο. Hot Car Service. Με εύκολη πρόσβαση για όλη την Πελοπόννησο. Hot Car Service. Εξουσιοδοτημένος διανομέας και επισκευαστής της Maxus.
9: Για αγαπημένες επιλογές κάθε εβδομάδα έχεις έναν φίλο Κρητικό. Έως την Τετάρτη στα σούπερ μάρκετ Κρητικός. Λουμίδης παραδοσιακός 194 γραμμάρια 3,95. Νεστλέ σοκολάτες 1 συν 1 δώρο. Παντέν σαμπουάν 400 ml 3,22. Όμο υγρό 45 μεζούρες 3,99. Κρητικός κάθε μέρα δίπλα σας και για online αγορές στο kritikos.gr.
0: Γιατί έχει καλή διάθεση, σαν και Παναθηναϊκός ο Νίκος, ναι, Νίκος ναι. Αμέσως να σου βρει να σου κάνει το χατήρι. Λοιπόν, Κωνσταντίνε, βλέπω μακριά να έρχεται ο Δημήτρης, ο Κώστας, ο Μπάμπης, ο Μιχάλης, η Μαρία, ο Νίκος, ο Παναγής, η Νάνση, ο Κώστας, ο Γιάννης, η Σοφία, η Ζηνοβία και η Κέτη, ο Στάθης μαζί με τον Κυριάκο, τον Μπάμπη, ο Νικόλας, ο Αναστάσης, ο Γιώργος.
1: Έλα μωρέ Γρηγόρη, τελείωνε.
0: Κάτσε αφού βλέπω και άλλο κόσμο. Και πίσω από όλους αυτούς με μια σημαία να τρέχει ένας κύριος με κλειστό μάτι, ξύλινο χέρι και ξύλινο πόδι. Ποιος είναι, Κωνσταντίνε?
10: Ο Καπετάνιος.
0: Ναι. Μάλιστα, καπετάνιε.
11: Δεν σας ακούω.
0: Μάλιστα, καπετάνιε.
11: Ωωωωωωωωωωωωωωωωωωωωωωωωωωωωωωωωωωωωωωωωωωωωωωωωωωωωωωωωωωωωωωωωωωωωωωωωωωωωωωωωωωωωωωωωωωωωωωωωωωωωωωωωωωωωωωωωωωωωωωωωωωωωωωωωωωωωωωωωωωωωωωωωωωωωωωωωωωωωωωωωωωωωωωωωωωωωωωωωωωωωωωωωωωωωωωωωωωωωωωωωωωωωωωωωωωωωωωωωωωωωωωωωωωωωωωωωωωωωωωωωωωωωωωωωωωωωωωωωωωωωωωωωωωωωωωωωωωωωωωωωωωωωωωωωωωωωωωωωωωωωωωωωωωωωωωωωωωωωωωωωωωωωωωωωωωω

0: καλό σχολείο, παιδιά! Καλό τεστ, καλό τεστ!
1: Τι θα γίνει, θα ακούσουμε ένα παιδικό τραγουδάκι.
2: Φυσικά και θα ακούσουμε παιδικό τραγουδάκι. Γιουπί!

0: πω.
1: Θέλεις μοναδικά προϊόντα τεχνολογίας. Vodafone Flex, χωρίς πολλά-πολλά και ακόμα πιο ευέλικτα. Κάνε δικά σου κορυφαία smartphones, tablets, smart TVs και αξεσουάρ τώρα με έως 36 άτοκες δόσεις στο Vodafone λογαριασμό, χωρίς κάρτα, χωρίς τραπεζική προέγκριση, χωρίς αναμονή. Και για εγγυημένη ασφάλεια στο νέο σου smartphone ή tablet, συνδύασε τη νέα υπηρεσία Vodafone Tech Insurance μόνο από 2,49 ευρώ το μήνα. Επισκέψου σήμερα ένα κατάστημα Vodafone ή το Vodafone eShop. Vodafone. Together we can. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο vodafone.gr.
2: Από σήμερα, δύο νέες γεύσεις ελληνικού καφέ παίζουν δυνατά. Νέος Λουμίδης Παπαγάλος Έκαστος με γεύσεις φουντούκι με σοκολάτα και βανίλια. Ένας νέος κόσμος απόλαυσης μόνο για σένα. Ανακάλυψέ τον.
3: Όταν το δέρμα σου ζητάει περισσότερα, δεν συμβιβάζεσαι. Κάνεις level up με τις σαμπούλες Eva Bell. Μια εντατική θεραπεία 5 ημερών, σχεδιασμένη για να δεις και να νιώσεις τη διαφορά από την πρώτη εφαρμογή. Eva Bell. Ο χρόνος με το μέρος σου. Intermed είναι η απάντηση.
4: Το Team Lidl αναζητά υπαλλήλους καταστημάτων για τα καταστήματά μας στα βόρεια προάστια Αττικής και διοργανώνουμε Lidl Days για να γνωριστούμε από κοντά. Για τα καταστήματά μας σε Αγία Παρασκευή, Γέρακα, Μαρούσι, Μελίσια και Ταυριλίσια σε περιμένουμε Δευτέρα 18 Μαΐου από τις 9 έως τις 4 στο Civitel Attic Rooms and Suites στο Μαρούσι. Και για τα καταστήματά μας σε Άνοιξη, Άγιο Στέφανο, Μεταμόρφωση, Λυκόβρηση και το νέο μας κατάστημα στη Νέα Ερυθρέα σε περιμένουμε 3-19 Μαΐου από τις 9 έως τις 4 στο Domotel Castri Hotel στη Νέα Ερυθρέα. Πάρε το βιογραφικό σου και έλα να μάθεις τα πάντα για τη θέση και τις παροχές που προσφέρουμε. Μην το χάσεις.
5: Σφαίρα 102.2.
6: Ποια παπούτσια και ποιες τσάντες για το καλοκαίρι. Στο ipapoutsia.gr σε περιμένουν οι πιο καυτές μάρκες στη σεζόν. Crocs, Skechers, Birkenstock και πολλές άλλες. Γιατί το ipapoutsia ξέρει τι να φορέσεις όταν πλησιάζει το καλοκαίρι. Δες την προσφορά στο ipapoutsia.gr και στην εφαρμογή. Το ipapoutsia ξέρει.
7: Στην Greco Strom θα βρεις εξατομικευμένη στήριξη, άνεση και αντοχή σε τεχνολογικά εξελιγμένα στρώματα ύπνου και χειροποίητα κρεβάτια. Κάνε τις αγορές σου πιο εύκολα με το Buy Now, Pay Later. Έως 1000 ευρώ σε 4 άτοκες δόσεις χωρίς πιστωτική κάρτα, για να ξυπνάς και εσύ κάθε μέρα σαν καινούριος. Greco Strom. Wake up new.
8: Hey κύριοι, θέλω αυτοκίνητο που να έχει τα πάντα καλυμμένα.
9: Hertz Leasing.
8: Και σέρβις και τέλη κυκλοφορίας και ασφάλεια.
9: Hertz Leasing.
8: Να εξυπηρετούμε όμως και σε ένα κατάστημα δίπλα μου.
9: Hertz Leasing.
8: Δηλαδή εγώ απλά να οδηγώ και τα υπόλοιπα...
10: Hertz Leasing. Με πλήρες πακέτο υπηρεσιών, miles and bonus μίλια από την Aegean, bonus πόντους με τις κάρτες Alpha Bank Bonus και περισσότερα από 70 σημεία στην Ελλάδα.

ζουν στη βεράντα, που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω, και αμέσως θα το πράξω. Μα γλιστράω, κάνω κέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρύπα και τα τζάμπο όλα λίμπα. Και τώρα

0: ιδέα.
1: Σας βάλαμε τζάμπο ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο ijambo.gr.
2: Η μάρκα αναψυκτικών Green ενημερώνει τους καταναλωτές ότι ενδέχεται σε κάποια σημεία να μην είναι διαθέσιμα και τα 14 προϊόντα της. Όχι ότι θα τα αναζητούσατε όλα, να τα λέμε κι αυτά. Green. Με αλήθειες και φυσαλίδες.

0: 20% για να οργανώσετε το υπνοδωμάτιό σας. Όροι και προϋποθέσεις στο IKEA.gr.
1: Εύχομαι να είχα ένα ειδικό ποδήλατο για να κάνω βόλτες στο κήπο.

0: σοβαρές ασθένειες. Γιατί και σε αυτή τη διαδρομή φροντίζουμε να είμαστε μαζί. Αβίν. Στη Lambda Development πιστεύουμε ότι η ζωή στην πόλη μπορεί και πρέπει να είναι καλύτερη για όλους. Για περισσότερα από 20 χρόνια αναδιαμορφώνουμε το αστικό τοπίο με εμπορικούς και ψυχαγωγικούς προορισμούς. Στην Αθήνα το The Mall Athens, Golden Hall, Designer Outlet Athens και στη Θεσσαλονίκη το Mediterranean Cosmos. Αναβαθμίζουμε τον θαλάσσιο τουρισμό με μαρίνες διεθνούς επίπεδου στον Φλίσβο, τον Άγιο Κοσμά και την Κέρκυρα. Σήμερα ηγούμαστε της μεγαλύτερης αστικής ανάπλασης στην Ευρώπη, του The Hellenicon. Ένας πρωτοποριακός, έξυπνος και πράσινος προορισμός ανοιχτός σε όλους. Με επενδύσεις που ξεπερνούν το 1 δισεκατομμύριο ευρώ την τελευταία πενταετία και περισσότερες από 11.000 άμεσες και έμεσες θέσεις εργασίας, δημιουργούμε αξία για την κοινωνία, την οικονομία και τη χώρα. Lambda Development. Δημιουργούμε τόπους που εμπνέουν τη ζωή.
1: Πώς ξεχωρίζει το λάδι αν είναι περσινό ή φετινό? Φίλε μου, άμα έχει μαζέψει τις τελείες πέρυσι, είναι περσινό. Αν τις έχει μαζέψει φέτος, είναι φετινό.
2: Πρωινό σφαίρα.
3: Το σφαίρα password είναι 0. 0.

0: Λοιπόν, ο Γιώργος έχει πέσει λίγο το ίντερνετ εκεί και δεν μπορούμε να κάνουμε σύνδεση. Δεν πειράζει, αν πάει στιγμή αν ξαναβρεθεί,
1: θα τον έχουμε στον αέρα.
0: Να πούμε λοιπόν, Ανδριόπουλος, παιδιά, έχουμε και το καλάθι γεμάτο κρέατα. Έτσι, να το δώσουμε τώρα, Παναγία, να κάνεις και την κλήρωση.
1: Βεβαίως, Γιώργο.
0: Ένα σπίτι γεμάτο κρέατα από τον Ανδριόπουλο, από το μάρκετ που αυτό τόσο πολύ αγαπάτε και πραγματικά τόσο πολύ στηρίζετε και επιβραβεύεται τον Ανδριόπουλο για όλο αυτό που κάνει και δίνει κάθε μέρα, θα το λέω, μέχρι να τελειώσει κάποτε αυτή η εκπομπή. Πραγματικά τους ευχαριστώ. Ευχαριστώ αυτή την οικογένεια.
1: Για καλοκαίρι, γενικά εννοείς.
0: Όποτε τελειώσει αυτή η κατάσταση, θέλω να τους ευχαριστήσω για αυτό που κάνανε για την Ελλάδα και γι' αυτό και θα έχουν ένα και βραβείο από εμάς, γιατί είναι κοινωνικό αυτό που κάνουν, να δίνουν κάθε μέρα σε μια οικογένεια για μια εβδομάδα κρέατα. Τα μπορούν να φάνε και βοηθούν τον οικονομικό προϋπολογισμό. Μια εταιρεία, πραγματικά εταιρεία. Γι' αυτό και από το 1983 εδώ οι Αθηναίοι την προτιμούν πάρα μα πάρα πολύ. 6936-10-10-22, Ανδριόπουλος και ονοματεπώνυμο. Καλή σας επιτυχία για την κλήρωση που θα γίνει σε λίγα λεπτά. Πάμε να δούμε λίγο την κίνηση. Ο Βαλάτης δεν είναι σήμερα μαζί μας. Ο Παναγής θα μας πει λίγο τι γίνεται αυτή τη στιγμή στους δρόμους της Αθήνας.
2: Τι λέει, έχει κίνηση.
3: Traffic!
0: Τράφικ είπε.
4: Λοιπόν, τα κλασικά παιδιά, τράφικ έχει, αλλά τράφικ έχει σε κεντρικές αρτηρίες όπως είναι η Εθνική Οδό Αθηνών Λαμίας και στα δύο ρεύματα, τα κλασικά δηλαδή, τα ίδια αυτά που λέμε κάθε μέρα από το ύψος της Λυκόβρησης μέχρι και πολύ χαμηλά κάτω στο Εγάλεο. Στο λιμάνι του Πειραιά επίσης παρατηρείται έτσι μια συμφόρηση. Η λεωφόρος Αλίμου είναι ψιλοκαλά για σήμερα. Στο κέντρο της Αθήνας επίσης είναι λίγο χάλια τα πράγματα και στην Αττική Οδό. Αυτό και εκεί λεωφόρο Πεντέλης τόπους έχει λίγο κινησούλα.
0: Τόπους,
4: έχει λίγο κινησούλα και στη λεωφόρο Πεντέλης. Αυτά, παιδιά, τα κλασικά σημεία. Άμα μπορείτε να τα αποφύγετε, έχει
0: καλώς.
4: Δεν μπορείτε. Ναι. Πρωινοσφαίρα.
0: Πρωινοσφαίρα.
4: Έτσι.
0: Που πραγματικά έχει φέρει το καλοκαίρι και πάμε να ακούσουμε και το τραγούδι το καινούριο του Αργυρού. Που μην τρομάξετε.
5: Ετοιμαστείτε για γάμους και γλέντια.
0: Είναι γλεντζέδικο, είναι το καινούριο.
4: Είναι παραόντα.
0: Ξεκινάει με καμπάνες. Και για να δούμε αν σας αρέσει ή όχι, πώς λέγεται.
1: Όπως το είπες.
0: Καμπάνες.
1: Καμπάνες.
5: Καμπάνες λέγεται.
0: Αφιερωμένο στον Ντόλτσε.
4: Καμπάνα.
5: Περαστικά στο Στέλιο, καλή ανάρρωση.

0: Έλα, Παναγή μου. Πείτε
1: αχ, λοιπόν, παιδιά, εδώ θα σας πω, Στίχημα Nation είναι πλατφόρμα εμπειριών για όλα τα μέλη της Στίχημα, nation.stichiman.gr. Ανοίγει κόσμος γεμάτος εμπειρίες και δώρα αποκλειστικά για όλα τα μέλη της Στίχημα. Το Στίχημα Nation θα βρει διαγωνισμούς για πολλές διοργανώσεις, όπως προσκλήσεις στη Στίχημα GBL για τους τελικούς προσκλήσεις για το Champions League στο Πόλο, για τον αγώνα Ολυμπιακός Μπαρτσελονέτα και πολλούς ακόμα που θα σου χαρίσουν μοναδικές στιγμές. Μόνη προϋπόθεση είναι είσαι μέλος, εννοείται. Στίχημα, η στιγμή σου ανήκει. Περισσότερο στο nation.stichiman.gr. 21 Plus, παίξει υπεύθυνα.
2: Ξέρεις την Green Cola. Όμως αυτό που ίσως δεν ξέρεις είναι ότι πίσω από το ίδιο όνομα κρύβεται μια ολόκληρη σειρά αναψυκτικών. Πορτοκαλάδες, λεμονάδες, βυσσινάδες, σόδες, μίξερς και πολλά άλλα. Η Green είναι η μόνη μάρκα αναψυκτικών στην Ελλάδα που δεν έχει ούτε ζάχαρη ούτε ασπαρτάμι, τίποτα, μηδέν σου λέω, σε κανένα από τα αναψυκτικά της και έχει 14 ζωή να έχουν. Γιατί άμα είσαι Green σε όλα και όχι μόνο στην κόλλα. Green με αλήθειες και φυσαλίδες.
0: Λοιπόν, μην ξεχνάτε, Fortizan, παιδιά, το μεγάλο δώρο των 8.500 ευρώ. Αυτός ο καναπές και το coffee table είναι ένας καναπές που πραγματικά θεωρείται διαστημικός. Ένας από τους πιο ωραίους καναπέδες που είδατε στη ζωή σας θα μπει στο σπίτι σας. Δώρο θα το κάνουν τα παιδιά λίγο πριν φύγουμε για τη Ρόδο, κάπου στις 4 Ιουλίου. Fortizan, η εταιρεία η μοναδική που δεν έχει showroom στην Ελλάδα, που ό,τι βάλετε στο μυαλό σας, ό,τι μα ό,τι βάλετε στο μυαλό σας, πραγματικά το φτιάχνουν. Με ό,τι βαλάντιο έχει ο καθένας, μπορεί πραγματικά να τους πει ότι αυτά τα χρήματα έχω, τι μπορείτε να κάνετε γι' αυτό. Από μια καρέκλα μέχρι έναν καναπέ και για επιχειρήσεις και για τα σπίτια. Το κάνουν κιόλας βέβαια τρισδιάστατο για να το δείτε στον υπολογιστή πώς ακριβώς θα είναι στο σπίτι σας μέσα αυτό που ζητάτε. Οι άνθρωποι είναι πραγματικά από το μέλλον. Είναι μια εταιρεία που σαρώνει και Ελλάδα και στην Κύπρο. Μπείτε www.f4design.gr για να τους δείτε και πραγματικά να ρωτήσετε ό,τι θέλετε, να τους πάρετε ένα τηλέφωνο στο Περιστέρι, είναι τα γραφεία, να πάτε και από εκεί, να τους συναντήσετε από κοντά, να τους πείτε ό,τι έχετε στο μυαλό σας. 6936 10 10 22, στέλνετε μηνύματα, γράψτε F και ονοματεπώνυμο για την κλήρωση 4 Ιουλίου για αυτό το μεγάλο καναπέ. Το μόνο που ζητάει η εκπομπή είναι ένα κουτί γλυκά, όποιος το κερδίσει.
2: Πάλι στο φαΐ το νου σου, μωρέ Γρηγόρη μου.
0: Τι θες να πω, ένα
1: θα πω στο Περά να σου στείλουν ένα κουτί γλυκά να ηρεμήσεις.
2: Έλα τα ζώδια.
3: Τα ζώδια της ημέρας.
1: Θα να δυναμώσω. Δώστε το κι εσείς δυνατά. Έλα να ξυπνάμε πρωί.

Καλημέρα σε όλη την παρέα μου στο TikTok και στον Νίκο τον Καλούδη. Νάνση Αντωνίου, με S και D, έτσι θα βρείτε. Πάμε για καρδούλες και αγαπούλες. Good morning, be on holidays. Τον έχεις βάλει λίγο χαμηλά το Θοδωρή.

όπου και αν είστε, πάτε στη δουλειά, γυρνάτε από τη δουλειά, είστε σπίτι, είστε κάπου που δεν πρέπει να ξέρουμε ότι είστε. Είστε στο εξωτερικό. Καλημέρα σε σένα που έχεις γενέθλια σήμερα. Και ξεκινάω με κρυούς. Αν δεν δείτε ολοκληρωμένη τη δουλειά ενός συνεργάτη σας, μην βιαστείτε να τον κατηγορήσετε. Ο δρόμος που έχετε να διανύσετε προκειμένου να βελτιώσετε τις σχέσεις σας είναι ακόμα αρκετά μακρύς, γι' αυτό αξιολογήστε τις με καθαρό μυαλό, αφήνοντας στην άκρη πιέσεις και υπερβολές.

0: σε παίρνουν ένα τηλέφωνο έτσι απλά για να δουν τι κάνεις. Χωρίς δεύτερες σκέψεις. Περνάω στα ταυράκια. Θα πω χρόνια πολλά σε όσους έχουν γενέθλια σήμερα. Πόσο του μήνα έχουμε?
1: Πόσο?
0: 19.
1: Ναι.
0: Πήρα έτσι απλά. Ταυράκια λοιπόν, πες το.
1: Λαμπρινή.
0: Σε δύσκολους συνεργάτες, φερθείτε με τυπικότητα ώστε να αποφύγετε προστριβές και εντάσεις. Με τις δυσκολίες που αντιμετωπίζετε στην εργασία σας, είναι σίγουρο πως η ψυχολογία σας θα έχει σκαμπανεβάσματα. Θα σας κάνει καλό να μείνετε λίγο μόνοι για να βρείτε τις ισορροπίες σας. Η μοναξιά δεν έλαψε ποτέ κανέναν, αν την αντέχετε. Εγώ προσωπικά δεν την αντέχω καθόλου. Γιατί δεν την αντέχω και δεν θέλω. Γεια σου Μάρο. Στέλιο μου, σου είπα σιδερένιος. Γεια σου Χρύσα.

0: και αγαπούλες, έλα ξυπνήστε λίγο. Καλημέρα στη Σαντορίνη, γεια σου Μαρία. Καλημέρα και στη Σάντι. Και συνεχίζω με τα διδυμάκια. Πρέπει να φανείτε λίγο προσεκτικοί στις κινήσεις σας, γιατί δεν σας συμφέρει να ταραχθούν κάποιες ισορροπίες της ζωής σας. Φροντίστε να μετράτε τα λόγια σας και μην ανοίγεστε σε πρόσωπα που δεν αξίζουν την εμπιστοσύνη σας ή τα διακρίνει η έλλειψη επαγγελματισμού. Εκεί, με αυτά τα πρόσωπα, το νου σας. Δεν ξέρετε για πότε θα σας εκθέσουν.
1: Γεια σου Ελένη με την καλαματάρα.
0: Καλημέρα και στο showroom στη Ματίνα.

0: καρκινάκια, ανταλλάξτε επιχειρήματα σε συζητήσεις που θα γίνουν στον εργασιακό σας χώρο. Αποφεύγοντας τις λογομαχίες εσείς καρκίνοι, επιλέξτε με προσοχή αυτά που πιστεύετε ότι σας ταιριάζουν και παράλληλα φροντίστε να τα ερευνήσετε για να μπορέσετε να προσαρμοστείτε πιο εύκολα στα νέα δεδομένα. Καλημέρα στο Θοδωρή και στη Φωτεινή, στην Εύα από Λάριμνα, στην Αφροδίτη, στην Μπέκη Θεολόγη.
1: Αν δεν ακούσω την καρδιά μου να χτυπάει,
0: στο Διονύση τον Κυπριώτη, τον λατρεύω.

0: πολλά. Ζητήστε αυτά που μπορούν να σας δώσουν. Αλλιώς βρείτε τα αλλού. Καλημέρα στην Τέξη Τζου την Αθηνά. Γεια σου Γιώτα. Γεια σου Θάνο. Να πω μια καλημέρα και στο Μάρκελο που τον είδα χθες. Είναι τόσο μέσα.
1: Η ώρα είναι 8:30.
2: Αναβαθμίστε ενεργειακά το ακίνητό σας με την εγγύηση ενός μεγάλου ονόματος. Συστήματα αλουμινίου Αθανασόπουλος. Εποφεληθείτε από το πρόγραμμα Εξοικονομώ Κατοίκων με όφελος έως και 70% με ενεργειακά συστήματα αλουμινίου. Επιλέξτε ολοκληρωμένες λύσεις σε σίτες, θωρακισμένες πόρτες, ρολά, γκαραζόπορτες, κάγκελα, μεταλλικές κατασκευές. Για την αποτελεσματική προστασία των εργαζομένων και των πελατών, σας διαθέτουμε χωρίσματα καφετέρειας και προστατευτικά γκισέ φαρμακείων, σούπερ μάρκετ και άλλων επαγγελματικών χώρων. Με γραπτή εγγύηση και πιστοποίηση CE και επιπλέον πιστοποιητικό γνώσεων και δεξιοτήτων από την Tuvelas σε θέματα εξοικονόμησης ενέργειας και ενεργειακής αποδοτικότητας. Συστήματα αλουμινίου Αθανασόπουλος. Φίχτια Άργους. Τηλέφωνα 27510-76037 και 6944-411-643. Η σίγουρη επιλογή.
3: Μόνωση, στεγάνωση, βαφή. Σημειώσατε Κωνσταντίνου.
4: Κορυφαίες προτάσεις με την εγγύηση των πιο γνωστών εταιριών.
3: Hyperdesmo από την Αλχήμικα. Κερακόλ, Vivechrome, Ιζομάτ.
4: Ποιότητα για κάθε εργασία εντός και εκτός σπιτιού στις καλύτερες τιμές.
3: Συμβουλευτείτε τους ειδικούς μας που με την εμπειρία και την τεχνογνωσία τους βρίσκουν την ιδανική λύση για εσάς.
4: Κωνσταντίνου Ωμικρον Ε. Τσοκριθείο, Άργος.
3: Τηλέφωνο 27510-66500.
4: Σημειώνεις επιτυχία.
5: Ελενίτσα, είσαι για Ντέλη.
6: Τέτοια ώρα, κυριακάτικα.
5: Οκ.
6: Τι οκ.
5: Οκ, grocery. Ήρθαν και στο Ναύπλιο από τις 15 Απριλίου. Μεγάλο Αλεξάνδρου και Αιγίου. Μεγάλες προσφορές, φρέσκα καθημερινά, αλλά και Ντέλη προϊόντα και ανοιχτά ως τις 11.
6: Ε, τότε φύγαμε.
5: Οκ, grocery. Κάτι αλλάζει στο Ναύπλιο. Ανοιχτά καθημερινά, 8 το πρωί με 11 το βράδυ.
7: Πότε κάτι αξίζει πραγματικά? Όταν εξελίσσεται χωρίς να χάνει την ποιότητά του. Το Angel Hair Boutique είναι αυτό ακριβώς. Το νέο κομμωτήριο της πόλης. Η εμπειρία της Άντζη Κοκκόνη συναντά τη δυναμική της Ελπίδας Λαμπροπούλου σε ένα νέο luxury χώρο μορφιάς. Premium υπηρεσίες, κορυφαία brands, σύγχρονη αισθητική. Angel Hair Boutique. Γιατί για εμάς και την ομάδα μας, η τέχνη της κομμωτικής είναι σεβασμός, γνώση και αγάπη για τα μαλλιά σας. Angel Hair Boutique, Άργους 6, Ναύπλιο. Τηλέφωνο 27520-24-324. Angel Hair Boutique. Ζήσε την εμπειρία.
0: Σας. Και εσείς το συμφέρον σας θέλω να το έχετε ψηλά όπως πάντα.
8: Καλημέρα από Ανδρέα και Μενέλα.

επιλογή και καλημέρα στο Στέφανο, στη Σταματίνα, στον Τόλι,

0: Αφροδίτη και στη Λαμπρίνα.
1: Και συνεχίζω με τους Σκορπιούς. Προσέξτε, γιατί τα λόγια σας δεν συμβαδίζουν πάντα με τις πράξεις σας. Η υπερευαισθησία με την οποία αντιμετωπίζετε τα πάντα θα σας κάνει πια κάποιες φορές να νιώθετε προδομένοι. Νιώθουμε προδομένοι. Γι' αυτό πρέπει να είστε ρεαλιστές στις απαιτήσεις σας, αλλά και σε αυτά που πιστεύετε. Μην είστε τόσο ευαίσθητοι.

0: φερέσκια που εισπράτεται από τον περίγυρό σας προέρχεται από τη δική σας διωγγωμένη φαντασία που τα πλάθει όλα όπως θέλει. Η καχυποψία δεν είναι εύκολο να απογκιστρωθεί από το μυαλό σας. Είστε λίγο καχύποπτοι. Είναι όμως κάτι που πρέπει να ελέγξετε άμεσα και αποτελεσματικά. Να τελειώνουμε. Athenian Store, καλημέρα. Άντζι και η Κάρτ. Βασίλη.
1: Ξέρω που το πας, εγώ σ' είχα
0: πιστεύει. Γεια σου, Αλεξάνδρα.

0: κύριος λοιπόν.
1: Παρακαλώ.
0: Ξεμπερδέψτε οριστικά με κάποια θέματα που σας αγχώνουν για να βρείτε την ηρεμία σας και να νιώσετε ασφάλεια. Δράστε με γνώμονα τη λογική και έπειτα με το συνέστημα, όχι με το συνέστημα πρώτα, γιατί διαφορετικά υπάρχει κίνδυνος να σας παρασύρουν τα πάθη σε ακραίες συμπεριφορές. Έχω άλλο τραγούδι. Το ξαναβάλεις. Γεια σου, Αμερικλανάκη. Και συνεχίζω με υδροχώους. Δείξτε, λέει, εμπράκτου στην τρυφερότητά σας και κάντε την καθημερινότητά σας πιο γλυκιά και παράλληλα συναρπαστική. Αν όντως υπάρχουν πράγματα στη σχέση σας που δεν σας οδηγούν εκεί που ονειρεύεστε, δώστε τέλος πριν κάνετε κακό σε εσάς και τον σύντροφό σας. Ναι, άμα δεν σας αρέσει κάπου, να φεύγετε, παιδί, δεν υπάρχει λόγος να μένετε. Και κλείνω με τα ψαράκια. Αν είστε ικανοποιημένοι με τη σχέση σας, μπείτε στη λογική μιας δέσμευσης μελλοντικά ή κάποιες επισημοποίησεις για γάμο σας, βλέπω. Βγάζοντας από το ημερήσιο πρόγραμμα καυγάδες και διαφωνίες, κάντε καινούργιες γνωριμίες που θα σας ανοίξουν νέους δρόμους στα επαγγελματικά. Και δώστε!

0: Πήγαμε για break και ερχόμαστε πολύ πολύ σύντομα.
1: Πάμε σε break και φάμαστε.
2: Ο Ερημίτης Κάδουρας, μέλος της οικογένειας των θαλάσσιων αρθρόποδων. Ένα από τα ελάχιστα είδη στη φύση που έρχεται στον κόσμο δίχως όστρακο, δίχως σπίτι, και αφιερώνει μεγάλο μέρος της ζωής του αναζητώντας τη στέγη του, γιατί ξέρει πως είναι μοναδικό το να έχεις το δικό σου σπίτι.
3: Το ξέρουμε και εμείς αυτό στην Πειραιώς.

0: Πειραιός. Στηρίζει κάθε αύριο. Ενδεικτική δόση για τα 4 πρώτα χρόνια με ποσοστό χρηματοδότησης 60% και συνολική διάρκεια 25 έτη. Αφορά μη συγχρηματοδοτούμενα δάνεια. Όροι και προϋποθέσεις στο pireusbank.gr κάθετο σπίτι 25.
1: Η μάρκα αναψυχτικών Green ενημερώνει τους καταναλωτές ότι ενδέχεται σε κάποια σημεία να μην είναι διαθέσιμα και τα 14 προϊόντα της. Όχι ότι θα τα αναζητούσατε όλα, να τα λέμε κι αυτά. Green. Με αλήθειες και φυσαλίδες.
2: Θανάση, φέτος δεν θα κάτσουμε σπίτι με τον ανεμιστήρα. Θέλω διακοπές.
3: Ξέρω τι γουστάρεις, μωρό, και τα κανόνισα όλα.
2: Αλήθεια, μωρό. Έλα, πες μου. Τι έκλεισες?
3: Φέτος σε πάω Ιταλία, να γουστάρεις. Παίρνεις τις 20 βαλίτσες σου, το αμάξι μας. Θα κάνεις το ντουζάκι σου στην καμπίνα σου και φτάνεις, κυρία.
2: Θανάση, πες μου κι άλλα.
3: Βεντούρης Φέρις. Πήγαινε Ιταλία το μωρό με άνεση από 39 ευρώ. Κλείσε τώρα στο venturisferis.com.
4: Σφαίρα 102.2.
5: Γεια σου, T-Rock. Παίξε τη μουσική μου.
6: Νέο T-Rock. Με τη νέα σχεδιαστική φιλοσοφία Volkswagen, κορυφαίες IQ Drive τεχνολογίες, ETSI Hybrid κινητήρες και τώρα με 10 χρόνια εγγύηση με το πρόγραμμα Volkswagen Joy. Νέο Volkswagen T-Rock ETSI Hybrid. Ροκ χαρακτήρας, υβριδική ψυχή για πάντα. Ανακαλύψτε το τώρα στην Καρέντα. Μαρούσι, Αργυρούπολη, Πειραιάς.
7: Θυμάστε που σας έλεγα ότι για το παγωτό στάμου όλοι τρέχουν? Λοιπόν, ακόμα τρέχουν. Ο μπαμπάς που είναι παππούς τώρα ακόμα τρέχει
8: για το καϊμάκι. Αχ, αυτό το καϊμάκι.
7: Η μαμά που τώρα πια είναι και γιαγιά τρέχει σταθερά
9: για την τέλεια μαστιχοτύφη.
7: Η αδελφή μου που έγινε μαμά τρέχει γιατί
10: είναι από 100% ελληνικό φρέσκο πρόβιο γάλα.
7: Επιτέλους μεγάλωσε και έμαθα από πρόβιο γάλα. Και η γιαγιά, τι και αν έγινε προγιαγιά, ίδια και απαράλλακτη. Ακόμα τρέχει γιατί φοβάται
11: κι αν τελειώσουν τα παγωτά στάμου.
7: Γιαγιά, τα πάμε. Με πάνω από 30 μοναδικές γεύσεις έχει για όλους. Τελικά για τα παγωτά στάμου ακόμα όλοι τρέχουν. Εκτός από μένα. Γιατί μόλις έφτασα στο γαλακτοπολείο στάμου.
12: Επειδή το πρόβιο γάλα κάνει τη διαφορά, τα παγωτά μου μόνο στάμου.
7: Τρέξε κι εσύ σε ένα γαλακτοπολείο στάμου.
13: Μικρές επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες, λάβετε θέσεις. ES1 Go!
14: Κάνε την πιο γρήγορη εκκίνηση με το ES1 Go. Γιατί η απλή ενημέρωση της My Data πλέον δεν αρκεί. Η ηλεκτρονική τιμολόγηση γίνεται υποχρεωτική και απαιτεί νέα εφαρμογή. Το ES1 Go εκδίδει και στέλνει αυτόματα ηλεκτρονικά τιμολόγια και δελτία αποστολής σε ΑΔΕ και πελάτες, ενημερώνοντας και την εφαρμογή του λογιστή σου. Και με AI για να δουλεύεις έξυπνα και γρήγορα. Ξεκίνα τώρα και κέρδισε έναν χρόνο δωρεάν πάροχο και φοροαπαλλαγές. Μάθε περισσότερα στο ES1Go.gr. ES1 Go με την εγγύηση της Centers of One.
15: Αφεντικό, δεν ξεκολλάνε τα πλακάκια.
16: Να δεις που πάλι σε κόλλα στέρεα πέσαμε. Δεν πρόκειται να ξεκολλήσουν ποτέ.
17: Σειρά κόλλας πλακιδίων στέρεα της Intermix. Κολλάει μία φορά για πάντα με την εγγύηση του ομίλου Τιτάν.
18: Ναι, έλα Γιώργο.
19: Έλα, λέ.
18: Μ' ακούς?
19: Σ' ακούω.
18: Ο μικρός.
19: Τι?
18: Είπε την πρώτη του λέξη.
19: Σοβαρά, τι είπε? Είπε μαμά?
18: Όχι, όχι, δεν θα το πιστέψει.
19: Τι?
18: Είπε μπα.
19: Είπε μπαμά.
18: Όχι.
19: Είπε μπαμά το καμπάρι μου.
18: Βρε Γιώργο, είπε μπάλα.
19: Μπάλα?
18: Ναι.
19: Είπε μπάλα.
18: Είπε μπάλα.
19: Το παιδί μου είπε μπάλα. Μπάλα είπε το παιδί.
20: Παίχτης από κούνια. Μπάλα από νουνού. Τώρα όλοι κερδίζουν τη συλλεκτική μπάλα νουνού από την Πούμα στα Zagreb Sports.
21: Clear as the sky. Μια ιστορία αγάπης για δύο μάτια που ήθελαν να δουν πολλά. Μα η κούραση και η ξηρότητα έκαναν τα πάντα πιο δύσκολα. Και τότε οι οφθαλμικές σταγόνες με πανθένη μυαλουρονικό ήρθαν για να καθαρίσουν το τοπίο. Με πανθένα eye drops. Ενυδατώνουν και ανακουφίζουν τα μάτια σας από κόπωση, ερεθισμό και ξηρότητα. Από την Bayer.

0: χρέος που δεν οδηγεί Σαντέρο.
1: Νιώθω λίγο περίεργα.
0: Λογικό. Δεν οδηγούν όλοι Dacia Sandero. Ακόμη. Αλλά είμαστε κοντά. Το νούμερο 1 αυτοκίνητο σε πωλήσεις λιανικής στην Ευρώπη από το 2017 είναι εδώ. Με νέο κινητήρα Bifuel, 120 ύπων, αυτόματο κυβότιο ταχυτήτων και πάνω από 1500 χιλιόμετρα αυτονομία. Νέο Dacia Sandero. Αποκτήστε το από 15.950 ευρώ ή 99 ευρώ το μήνα.
2: Ξέρεις γιατί νιώθεις κούραση και εξάντληση όλη τη μέρα? Γιατί πας και δουλεύεις.
3: Πρωινό σφαίρα.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε 13 λεπτά πριν από τις 9 και ετοιμαζόμαστε για να... Πες το, για ένα δίλημα ζωής που Παναγής εδώ πέρα γελάει την ώρα που το διαβάζει. Γιατί δεν μπορώ να καταλάβω γιατί. Πριν βέβαια να σας πω, μην ξεχνάτε ότι έχουμε Βαλμά, έχουμε το ψυγιάκι γεμάτο όλα αυτά τα υπέροχα τυριά, τη γραβιέρα, το κοφινάκι, όλα αυτά που πραγματικά έχουν κάνει το Βαλμά πραγματικά να αγαπηθεί 60 χρόνια στη Βόρεια Ελλάδα. Μ' ακούτε κατά καιρούς που πραγματικά λίγο μπορώ να πω έχω μια έκρηξη πάνω σε αυτό το θέμα. Είναι πάρα πολλοί λόγοι. Ίσως είναι και λόγοι που δεν μπορούν να συζητηθούν στο ραδιόφωνο αυτή τη στιγμή. Αλλά.
1: Άλλη στιγμή
0: μπορεί να συζητηθούν γιατί πρέπει να ανοίξουμε πραγματικά κάποια στιγμή το κεφάλι. Φέτα στην Ελλάδα και να δούμε πραγματικά τι συμβαίνει με τις φέτες και με αυτό το τόσο δικό μας τυρί που φτάνει στα τραπέζια μας. Λοιπόν, φέτα Βαλμάς, 70% πρόβιο, 30% γίδινο, είναι το γάλα αυτό που πραγματικά έρχεται από την Βόρεια Ελλάδα, έρχονται από τις ζώνες γάλακτος αυτές που από την ορεινή Χαλκιδική αγαπήσαμε πάρα πολύ. Είναι το κοφινάκι 100% το μοναδικό χειροποίητο κατσικίσιο τυρί στην Ελλάδα. Είναι όλα αυτά που κάνουν το Βαλμά μοναδικό. Δεν έχει πολλή ποσότητα, σας το ξαναλέω, όπου το βρείτε. Πραγματικά πάρτε το, ήδη έχει αρχίσει πλέον και κατευθύνεται σε όλη την Ελλάδα. Νομίζω όταν θα πω ότι τώρα τελείωσε, δηλαδή όπου έχετε να πάει πήγε, τότε πραγματικά εύχομαι να το βρείτε και να μπορείτε να το έχετε στο σπίτι σας όσες φορές μπορείτε να το βρείτε. Γιατί το ζήτημα είναι ότι αν το φας και μία φορά, μετά δεν σου κάνει να φας και κάτι άλλο. Να τους έχει καλά ο Θεός για αυτό που κάνουν και για το αποτέλεσμα και πραγματικά το λέω αυτό για όλη αυτή τη σιγουριά που δίνουν και την ποιότητα. 69-36-10-10-22, γράψτε Βαλμάς και ονοματεπώνυμο για το καλαθάκι ή μάλλον για το ψυγείο της Παρασκευής.
1: Σημερινό email, αγαπητοί μου φίλοι, επέλεξα να είναι της Ζέτας
0: Μακρυπούλια
1: και του Θανάση.
0: Α.
1: Η Ζέτα και ο Θανάσης είναι ένα ζευγάρι παντρεμένοι, έχουν δύο παιδιά, το ένα τους παιδί είναι 26, το άλλο 28.
0: Μάλιστα.
1: Είναι παντρεμένοι πάρα πολλά χρόνια, είναι παντρεμένοι ξέρω εγώ 30 χρόνια πώς είναι. Και λένε ότι εδώ και 2-3 χρόνια μας λέει η Ζέτα, παιδιά λέει παραδέχομαι και εγώ, το παραδέχεται
2: λέει... 28 το ένα και το άλλο.
1: 26. Δεν έχει σχέση αυτό, είναι και καλά.
2: Γιατί το είπες, κάθομαι και γράφω.
1: Ναι, συγγνώμη, εντάξει ρε παιδί μου. Εδώ λέει και 2-3 χρόνια, Γρηγόρη, ακούς, γιατί μετά θα με ξαναρωτάς και με κνευρίζεις.
0: Ακούω πάρα πολύ καλά. Ωραία. Βλέπω κάτι.
1: Ναι, όχι να μην βλέπεις, να κάνουμε εκπομπή τώρα, μιλάμε ένα δίλημα. Δεν θα ξαναπώ, στο λέω.
0: Παναγίες,
1: θα το αναλάβεις εσύ, θα στα δώσω και τα mail, να τα αναλάβεις εσύ.
0: Σε προσέχω πάρα πολύ.
1: Όχι, δεν με προσέχεις, θέλω να με κοιτάς.
2: Κοίτα τον και εσύ, ρε πουλάκι μου.
1: Εδώ λέει και 2-3 χρόνια, το παραδέχομαι λέει και εγώ, την ίδια άποψη λέει έχει και ο σύζυγός μου ο Θανάσης, ότι η σεξουαλική μας ζωή δεν πάει καλά.
0: Μάλιστα.
1: Κάναμε κουβέντα, μου κάνει ο Θανάσης βασικά, γιατί εκείνος είναι που έχει το θέμα. Μάλλον είναι αυτό που λέει η Κινάνση, ότι σε αυτή την ηλικία η γυναίκα δεν έχει και πολύ το μυαλό της στο
0: Πόσο
1: σεξ.
0: Πόσο χρόνο είναι?
1: Το παραδέχεται και η ίδια δηλαδή.
0: Πόσο είναι?
1: Είναι 52, μάλιστα. Ο άλλος να είναι 55.
0: Μάλιστα.
1: Και αποφασίσαμε, γιατί μου έκανε πάρα πολλά παράπονα ο Θανάσης, ότι δεν θέλω να σκεφτώ άλλη γυναίκα, δεν θέλω, 30 χρόνια είμαστε παντρεμένοι, δεν έχω πάει με άλλη γυναίκα, δεν έχω κοιτάξει άλλη γυναίκα, αλλά θέλω να σεβαστείς και εσύ αυτό το πρόβλημα που έχουμε στο σεξουαλικό κομμάτι, γιατί για μένα
2: εγώ
1: είναι βασικό.
2: Εγώ δεν είπα μόνο για τις γυναίκες πάντως, εγώ είπα και για τους άντρες.
1: Και για τους άντρες,
2: είπες. Γιατί και οι άντρες περνάνε ανθρώπαυση.
0: Συμφωνώ, αλλά το ζήτημα είναι τι πρόβλημα έχουν.
1: Αποφασίσανε, δεν κάνουν σεξ και όταν κάνουν αραιά και που δεν είναι ποιοτικό. Είναι ξενέρωτο, όπως μας λέει η ίδια.
0: Μάλιστα.
1: Μπορεί λέει να ευθύνομαι κι εγώ, να το πάρω λέει και πάνω μου το μερίδιο ευθύνης μου. Δεν έχω θέμα.
0: Μάλιστα.
1: Από εκεί πέρα λέει αποφασίσαμε στο τι θα κάνουμε και πώς θα προχωρήσουμε. Αποφασίσαμε λέει να πάμε σε ένα σύμβουλο υγείας, σεξουαλικής υγείας.
0: Μάλιστα.
1: Μη σας τα πολυλογώ λέει παιδιά. Μετά από κάποιες συνεδρίες, ο σύμβουλος σεξουαλικής υγείας μας είπε.
0: Να χωρίσουν.
1: Όχι. Να προσπαθήσετε να ανανεώσετε λίγο το σεξουαλικό σας κομμάτι. Είτε λέει αυτό θα είναι κάποια σε ένα sex shop, κάποια πώς τα λένε, sex toys, ερωτικά βοηθήματα. Λέει παιδιά, δεν σας το κρύβω. Λέει παιδιά, ίσως να δείτε λέει, μια ταινία ερωτικού περιεχομένου μαζί. Να κάνετε πράγματα όταν είστε δυο σας στο σπίτι. Παιδιά, λέει όλα αυτά που μου είπε ο σύμβουλος σεξουαλικής υγείας, εγώ ντρέπομαι να τα κάνω. Δεν μπορώ να τα κάνω με τίποτα.
0: Μάλιστα.
1: Πέστε μου, λέει, σας παρακαλώ, δεν θέλω να χάσω τον άντρα μου, τον αγαπάω. Πέστε μου, σας παρακαλώ, είμαι σε ένα αδιέξοδο, τι να κάνω και πώς.
0: Να μην πώς τη λένε Ζέτα.
1: Ζέτα,
0: αγαπητή μου Ζέτα.
1: Ναι.
0: Θα σου μιλήσω σαν ένα
1: άνθρωπο. Δεν απαντάς, δεν στέλνεις επιστολή κι εσύ.
0: Ναι, όχι, γράφε, γράφε.
2: Αγαπητή μου Ζέτα, σου γράφω αυτό το γράμμα.
0: Αγαπητή Ζέτα.
1: Στοπ.
0: Σου γράφω αυτό το γράμμα θέλοντας να σου πω.
2: Όχι.
0: Ναι. Καταλαβαίνω τον δισταγμό σου γιατί. Μερικοί άνθρωποι όπως και εγώ δεν έχουμε μάθει με τέτοια πράγματα. Ούτε βοηθήματα. Ξέρω εγώ άλλους που έχουν ολόκληρα βαλιτσάκια.
1: Ο άλλος λέει τρελάθηκε ο Θανάσης μετά από αυτό. Έπιε, λέει, πήρε το τι χειροπέδες. Α,
2: οι χειροπέδες. Έλα μωρέ τώρα με τη χειροπέδα.
1: Το τι λέει δονητές. Το τι κούκλες πλαστικές.
0: Μιλάω όμως. Μιλάω. Μιλούσα.
2: Πήρε κούκλα πλαστική ο Θανάσης.
0: Θυμάσαι που έλεγα καπιτή Ζέτα. Το θυμάσαι τώρα το έλεγα.
1: Μα θέλω να σου
2: πει ότι ο Θανάσης. Πήρε μέχρι και κούκλα, πλαστική ο Θανάσης.
1: Ωραία, εντάξει.
0: Αγαπητή Ζέτα.
1: Ναι.
0: Εύχομαι καταρχάς η δική σου να είναι καλά.
1: Θα γυρίσω σύντομα, stop.
0: Εδώ στα ξένα που είμαι σε σκέφτομαι. Λοιπόν, άκου τώρα Ζέτα, σε καταλαβαίνω καλά.
1: Θα γυρίσω σύντομα, stop.
0: Εδώ στα ξένα που είμαι σε σκέφτομαι.

0: κάτι. Ο άλλος μπορεί να είναι πιο χλαφιλές.
1: Εγώ.
0: Ναι.
1: Εγώ. Καμία σχέση. Είμαι ένα ήσυχο μικρό κατσικάκι.
0: Η Νάνση.
1: Από τη φάρμα. Τι σχέση έχω εγώ με αυτό το υπέροχο ζώο άλογο που είπες, επιβίτωρας, πιτωρείται άλογο, έτσι. Εγώ είμαι ένα μικρό κατσικάκι.
0: Αποκλείεται να είσαι μικρό.
1: Ένα μικρό κατσικάκι.
0: Δεν υπάρχει περίπτωση.
2: Παιδιά, θα πούμε για τη Ζέτα και το Θανάση. Δεν θα αποκλείσεστε μεταξύ σας.
1: Κάτι που δεν το βράχτηκε και κάνουν τσικ τσικ τσικ.
0: Δεν υπάρχει περίπτωση.
1: Και όμως, και όμως, και όμως.
0: Καλά, εντάξει. Νάνση, μίλα.
1: Λοιπόν, τι θα κάνετε. Τι θα κάνετε.
2: Άμα μιλήσω για τον Γρηγόρη, μιλάω για μένα.
1: Τι θα κάνετε. Τι να κάνετε. Να χωρίσετε.
0: Τι λες, μωρέ Γρηγόρη, τώρα στα πίσω-πίσω.
1: Τι είναι πίσω-πίσω. Αν σας ενδιαφέρει πιο πολύ το σεξ από τη σχέση σας, να χωρίσετε. Αν είναι πιο σημαντικό το σεξ από την ύπαρξή σας, να χωρίσετε.
0: Η φίλη μου η Δέσποινα μου λέει ότι η κοπέλα θέλει ανανέωση.
1: Α, σε τι? Άντρα θέλει να βρει άλλον.
2: Όχι, αφού γράφει τον θέλει τον άντρα τη.
1: Ωραία. Άμα το θέλει τον άντρα τη, τότε α σταματήσουν όλα αυτά.
2: Μα τι να την κάνει και την κούκλα μαζί.
1: Α πάνε μια εκδρομή. Α πάνε να κάνουν κάτι πολύ ωραίο. Άκουγα μια ωραία πρόταση.
0: Γρηγόρη μου, δεν θέλουν να πάνε εκδρομή. Να κάνουν καλό σεξ θέλουν.
1: Άκουσε με τίποτα. Πρέπει να χαλαρώσουν. Του έχει γίνει έμονη ιδέα και αυτό το πράγμα του κάνει κακό. Α πούμε, πρώτη φάση. Να πάνε να κάνουν κάπου μπάνιο στη θάλασσα. Όχι το γυμνή.
0: Γρηγόρη μου, η άλλη ντρέπεται εδώ πέρα να τα κάνει στο κρεβάτι τη, να τα κάνει στην παραλία.
1: Να πάνε κάπου σε μια παραλία γυμνιστών, κάπου που επιτρέπεται,
3: σωστά,
1: δεν ξέρω πού. Και να κάνουν γυμνισμό, να κάνουν
0: κάποιο. Ντρέπεται, σου λέει, έχει ηθικές αναστολές.
1: Μέσα στη θάλασσα, ρε παιδί, μα ξεβρακωθεί μέσα στη θάλασσα αυτή. Λοιπόν, και πραγματικά.
0: Γρηγόρη, γίνεσαι πολύ ρηχό.
1: Γίνομαι ρηχό, γίνομαι από κάπου που να είναι βαθιά. Λοιπόν, να πάνε κάπου να κάνουν.
3: Δηλαδή, όταν μπει μέσα να βγάλει το.
1: Να τα βγάλει όλα, ναι. Να τα βγάλει όλα, να μείνουν έτσι κι αυτό έξω.
0: Εγώ από ό,τι έχω κόψει αυτή είναι πολύ ντροπαλή. Εδώ σου λέει δεν θέλει χειροπέδι.
2: Έλα μωρέ τώρα, ήταν 30 χρόνια και ήταν μια χαρά. Ξαφνικά τώρα υπάρχει πρόβλημα.
1: Ξαφνικά γίνεται αυτό. Μα...
0: Ναι, όχι, γιατί σου λέει ότι το πολύ του κυρελέσουν το βαριέται και ο παπάς.
2: Άρα υπάρχει... τον έχει βαρεθεί.
3: Δύο λεπτά ρε, υπάρχουν και μετά που χτυθούν, τι θα γίνει.
1: Να σου πω, θα βγουν εξώ και θα πετάνε πέτρες στον κόσμο. Κάτι ερωτήσει μου κάνει.
3: Τι να κάνουμε στην θάλασσα.
1: Λοιπόν, αυτό που θέλω να σου πω είναι ότι υπάρχουν φράσεις που λένε πάρα πολλοί άντρες. Το έχω ακούσει κατά κόρον αυτό να συμβαίνει που να λένε ή πιάνω τον μπούτι μου. Ή πιάνουν τον μπούτι της, το ίδιο είναι. Όταν έρθεις σε αυτή την κατάσταση, φίλε.
0: Χωρίζεις, τι κάνεις.
1: Ή χωρίζεις ή λες ότι εγώ μένω με τον άλλον για άλλα πράγματα. Αλλά λίγο τη φάση του σεξ αυτή, του ενηρικού που λες, την ξεχνάς.
0: Καλά, είναι και πολύ
1: ξανακούω πάρα πολύ κόσμο να το λέει αυτό. Άντρες το έχω ακούσει έτσι και δεν μου αρέσει καθόλου αυτή η φράση. Δεν μου αρέσει καθόλου γιατί είναι πολύ υποτιμητικό. Ή πιάνουν τον μπούτι μου, πιάνουν τον μπούτι της.
0: Καλά, χαριλόγο.
1: Καταλαβαίνω τι λέει, ρε παιδί μου, ότι είναι τώρα πια ένα γίνανε τα κορμιά μας μετά από τόσο καιρό. Αλλά ή ένα νέο σέτο, αν σε ενδιαφέρει πάρα πολύ, πάντως το σίγουρο δεν είναι να βρει λύση να πηγαίνει με άλλες γυναίκες και αυτή να κάθεται εκεί και να την κοροϊδεύει.
0: Μα αυτό είπε και αυτό, sorry. Γι' αυτό να πάμε σε ένα σύμβουλο σεξουαλικής υγείας για να μας πει τι μπορούμε να κάνουμε για να σώσουμε την ερωτική μας ζωή. Αλλά οι άλλοι από ό,τι φαίνεται δεν θέλουν, ντρέπεται, δεν είναι.
2: Εντάξει, ας το συζητήσει μαζί του και στην ξεκλειδώσει εκείνος.
0: Πώς ρε Νάνση?
2: Ρε Παναγή, θες να πάμε στο σπίτι να τους πάρουμε κάτω, να τους βάλουμε ένα-ένα, τι θα κάνουνε.
0: Πάμε σκηνοθεσία, λοιπόν, εσύ.
2: Πώς και τι και αυτά. Όταν υπάρχει ένα ζευγάρι το οποίο έχει θέμα, θα συζητήσει μεταξύ τους, εμείς θα τους πούμε.
1: Εγώ είπα μία λύση, πραγματικά. Πιστεύω ότι ένα από τα ωραιότερα πράγματα, επειδή έχουμε μάθει να είμαστε συνεχώς με σώρουχο και με ρούχα, όταν απελευθερωθείς μέσα στη θάλασσα, είναι πάρα πολύ ωραίο για το κορμί. Άκουσε με, τους λέω. Αν ήμουν αυτός, θα τους έλεγα, σας παρακαλώ, προσπαθήστε να κάνετε γυμνή μπάνιο. Okay. Αλλά χωρίς πίεση. Πάτε χέρι-χέρι, φίλοι.
2: Ας κλείσουν ένα δωμάτιο σε ένα ξενοδοχείο και εσείς στη θάλασσα.
1: Δεν με καταλαβαίνω.
2: Με πισίνα.
1: Αν κολλήσουν, δεν καταλαβαίνει τι.
3: Μα δεν θα κάνουν σεξ. Δεν σου λέει
1: γυμνή. Δεν σου λέει να γυμνή να κάνουν.
2: Αν δεν θα κάνουν.
1: Κολυμπήσουν.
2: Όπου ξενέρωμα.
0: Με
3: τα ψάρια μαζί.
1: Ρε ξεκινήσει έτσι και θα καταλήξουν εκεί.
2: Όπου ξενέρωμα.
0: Εγώ θα βούτα μέσα να δω. Έχει ανάσα.
1: Τι βλακίε ακούω.
2: Τι βούτα μέσα. Χαμένε ή που θε και βούτα μέσα.
1: Θα την πνίξει τη γυναίκα.
2: Βόηδακλα που θέλει και βούτα μέσα.
3: Κράτα την ανάσα σου, ανάρα μου, αμούμε.
1: Τι βλακίες ακούω.
3: Πόσα δαχτυλάκια σου κάνουν εκεί.
1: Να πούνε μέσα γυμνοί και την ώρα που πάνε γυμνοί μέσα μου στη θάλασσα, γκράου ο Μπιλάρας, εμφανίζεται ο Μπιλάρας, γκράου και τα λύνει όλα.
0: Ναι,
1: ο Μπιλάρας. Γκράου. Ο Μπιλάρας είναι ένας φίλος πάρα πολύ καλός που εμφανίζεται τέτοιες καταστάσεις γυμνός μέσα στη θάλασσα.
0: Μάλιστα.
1: Είναι ο μοναδικός άνθρωπος που είναι γυμνός μέσα στη θάλασσα. Πάντα. Χειμώνα, καλοκαίρι.
0: Μάλιστα.
1: Γκράου ο Μπιλάρας και λύνεται.
2: Και γκράου και γκρίου.
4: INT Auto Parts Βελίσαρης στο πρώτο χιλιόμετρο Άργους Ναυπλίου, Άργος και στο Άστρος Κινουρίας.
5: Σφαίρα. Η ώρα.

0: είναι 9.
1: Λοιπόν, αρχίζω και λέω. Ανταλλακτικά για την αμαξάρα σου ή τη μηχανή που έχεις για γκάζια, για το τρακτέρ που πας στο χωράφι ή για το φορτηγό που βγαίνει το μεροκάματο, για το λεωφορείο της γραμμής ή το σκάφος που σε πάει βόλτες αναψυχής. Στο INT Auto Parts Velisaris θα βρεις τα πάντα. Γνήσια και πρώτης τοποθέτησης ανταλλακτικά, μπαταρίες, λιπαντικά, αξεσουάρ και ό,τι χρειάζεσαι για το σέρβις του αυτοκινήτου σου σε τιμές χονδρικής και λιανικής. INT Auto Parts Velisaris, στο πρώτο χιλιόμετρο Άργους Πλοίου Άργος και στο Άστρος Κινουρίας. Τηλέφωνο 2751-066-580. INT Auto Parts Velisaris. Από το 1977 η κορυφαία επιλογή.
0: Το βουνό δεν είναι τόπος. Είναι ανάσα ζωής. Η σιωπή. Ένας ήχος καθαρός. Και η θέα μέσα σου ένα φως. Εδώ θα φτάσεις για να δεις, να ακούσεις, να γευτείς. Κάθε που ανεβαίνεις, ψηλώνει και η ψυχή. Κοίτα ψηλά, ως την κορφή. Το είναι σου, είναι εκεί. Καλώς σε βρήκες. Ορεινή Ελλάδα. Σε πάει ψηλά όλο το χρόνο. Ανακάλυψε την. Υπουργείο Τουρισμού. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
2: Στην πλατεία της Νέας Κίου, το μεζεδοπωλείο Φωτοβολίδα είναι το στέκι για κάθε παρέα. Χορταστικοί μεζέδες, δροσερά ποτά και ατμόσφαιρα που σε κάνει να χαμογελάς. Νέες γεύσεις και ζωντανή μουσική. Το μεζεδοπωλείο Φωτοβολίδα σε προσκαλεί για βραδιές γεμάτες απόλαυση και διασκέδαση. Η Φώτο, η Βολίδα, σε περιμένει από τις 5 το απόγευμα και τα Σαββατοκύριακα από τις 12 το μεσημέρι. Κλείσε τραπέζι στο 27-51-051-302. Φωτοβολίδα. Η γεύση που σε ανεβάζει.
3: Ασφάλεια σε κάθε δρόμο όταν θέλεις απλά το καλύτερο. Κέντρο ελαστικών Continental. Βρείτε τα ελαστικά που σας ταιριάζουν για επιβατικά και μότο. Ευθυγράμμιση. Αναρτήσεις. Αγορές με επιστωτική κάρτα. Έξι άτοκες δόσεις. Κέντρο ελαστικών Continental. Γαλής Καραγιάννης. Τηλέφωνο 27520-97831. Όταν θέλεις απλά το καλύτερο.
4: Αν θέλεις ανταλλακτικά και υλικά θέρμανσης, ίδρυυσης και κλιματισμού στο χώρο σου να βάλεις, φρόντισε να είναι Τσάλις.
5: Τσάλις. Αξιόπιστες λύσεις λιανικής για ιδιώτες και επαγγελματίες υδραυλικούς σε ίδρυυση, θέρμανση και κλιματισμό σε πραγματικά χαμηλές τιμές.
4: Τσάλις. Κλιματισμός, ενδοδαπέδια θέρμανση, λέβητες, αντλίες θερμότητας, φίλτρα και συστήματα επεξεργασίας νερού, ηλιακά και προϊόντα εξοικονόμησης ενέργειας.
5: Τώρα ξέρεις. Ίδρυυση, θέρμανση, κλιματισμός. Τσάλις. Ασκληπιού 125 Άρια Ναυπλίου. Τηλέφωνο 27520-23073.
6: Για κάθε γευστική σου απόλαυση έχεις έναν φίλο, Κρητικό. Έως την Τετάρτη στα σούπερ μάρκετ Κρητικός. Κοτόπουλο ολόκληρο 2,65 το κιλό. Φέτα δοδόνη δοχείο 9,98 το κιλό. Φιλάνδια βότκα 700 ml 14,80. Κρητικός. Κάθε μέρα δίπλα σας και για online αγορές στο kritikos.sm.gr.
7: Τι μας έλεγες τόση ώρα?
8: Στο ρούχα οι γυναίκες και γενικά ό,τι κάνουμε και ξέρουμε ότι το βράδυ θα το κάνουμε, θα πάμε κομμωτήριο, θα βάλουμε σόρουχα, το κάνουμε για μας.
9: Εντάξει, να σου, όμως, Νάντια, να σου πω όμως κάτι συμβαίνει και κάτι φοβερό που παθαίνετε κάτι ξενέρωτα φοβερά. Πας να σκίσεις ένα εσώρουχο, ας πούμε, πάνω στη φάση που λες να το κάνω. Ακούς! Αυτό μη είναι ακριβό μη! Μα είναι δυνατόν τώρα! Μα είναι δυνατόν να πας να σκίσεις το εσώρουχο και να πάρεις απάντηση από τη γυναίκα κάτω!
8: Ξέρεις ότι ο άντρας σου θα τα σκίσει. Εμένα προσωπικά θα σκίσει. Το ξέρω, το ξέρω. Δεν θα πάω μάνα μου να δώσω.
9: Έτσι, μπράβο! Μπράβο, Νάντια! Μπράβο, Νάντια! Τι μου βάζεις εσώρουχα!
7: Άμα το ξέρεις ότι τα σκίσεις, θα κάνεις αυτό που λέει η Νάντια. Πολύ σωστή.
8: Α, βέβαια. Παίρνει το δρόμο και το κάνει.
9: Να σε ειδοποιάω. Φορά εσώρουχα που θα σκιστεί.
7: Όλες το κάνουμε αυτό. Ποιο? Όταν ξέρουμε ότι κάποιος τα σκίζει, βάζουμε τα φτηνά μας.
10: Δεν ξέρουμε, ρε φίλε, ότι σήμερα
7: αυτό είναι δεδομένο.
9: Ακούω εδώ πώς τη λέει. Είναι δεδομένο, λέει αυτό.
8: Μα ναι, αλλά κοίταξε να δεις.
9: Έχει ένα σιρτάρι η Νάνση που γράφει για σκίσιμο και τα γερά. Γιατί ναι. Παίρνει από τα γερά ή για σκίσιμο.
7: Να πούμε λίγο ότι η Ζέτα είναι 52 και άντρες της είναι 55. Ότι είναι και οι δύο. Η Ζέτα μπορεί να είναι στην προεμινόπαυση, στην εμινόπαυση. Να μιλήσουμε και λίγο με αυτό, για αυτό το πράγμα. Να μιλήσουμε λίγο ότι οι άντρες δεν δέχονται ή δεν καταλαβαίνουν γιατί δεν είναι ενημερωμένοι.
10: Τι θα κάνω, έχω ορμές.
7: Σταμάτε λίγο, ρε
9: παιδί.
7: Πρέπει να καταλάβουμε ότι ζούμε σε μια κοινωνία που οι άντρες δεν έχουν καταλάβει τι σημαίνει αυτή η περίοδος για τη γυναίκα.
9: Γιατί, συγγνώμη, οι γυναίκες έχουν καταλάβει τι τραβάνει οι άντρες. Τι είναι αυτά που λες, μπορεί να συνέχεια αυτό το πράγμα κάνεις, που με βάζεις και αμήνωμα για τους άντρες τώρα.
7: Δεν θέλω να αμυνθείς, άφησε με να ολοκληρώσω.
9: Μα ναι, τι θες να πεις,
7: δηλαδή. Η περίοδος της προεμινόπαυσης για τις γυναίκες και η εμινόπαυση είναι αυτά τα 3-4 χρόνια, τα οποία πραγματικά είναι πάρα πολύ δύσκολα. Είναι δύσκολα γιατί έχει πάνω κάτω στην ψυχολογία της που μπορεί να τη λες τρελή. Είναι ότι μπορεί, ας πούμε, να ζεσταίνεται, να κρυώνει. Έχω ακούσει από γυναίκες που μπαίνουν μέσα στο ψυγείο, που κυκλοφορούν το χειμώνα με το βρακί τους έξω στο μπαλκόνι. Είναι τα ups and downs στην ψυχολογία σου για 1000 πράγματα.
10: Ξέρουμε,
7: και φυσικά.
9: Ναι, είναι. Και είναι σεβαστό αυτό.
7: Άκου, αν λες τα ξέρω, δεν μπορεί σε μια γυναίκα που είναι σε αυτή την ηλικία να της λες ότι εγώ θέλω αυτό και θέλω εκείνο. Πρέπει να την καταλάβεις κιόλας.
10: Εγώ δεν θεωρώ ότι είναι κακό.
7: Γιατί υπάρχουν και κάποιες ηλικίες που η γυναίκα χρειάζεται τρυφερότητα και θέλει
9: πάντα
7: μια άλλη.
9: Πάντα χρειάζεται τρυφερότητα η γυναίκα.
7: Θέλει μια άλλη προσέγγιση.
9: Πάντα χρειάζεται. Δεν μου απαντά αυτό που σου λέω όμως. Πάντα χρειάζεται τρυφερότητα η γυναίκα. Πάντα.
7: Να θέλει παραπάνω.
9: Πάντα, ναι. Και συγγνώμη, Νάντια, ένα λεπτό και θα το κλείσει εσύ το τηλέφωνο. Ότι και ο άντρας μπορεί να συμβούν ακριβώς τα ίδια. Να σταματήσει να έχει ορμές, να περάσει πάρα πολύ δύσκολα.
7: Ναι.
9: Ζητάς κατανόηση που δεν την παίρνει πολλές φορές από τη γυναίκα. Τι έγινε, έκανες τίποτα άλλο, το κάνεις μόνος σου, γιατί δεν έχεις όρεξη, είναι αλλού το μυαλό σου. Πολύ δουλεύεις, πολύ κάνεις. Τρώνε και μεγάλη επίθεση οι άντρες κάποια στιγμή, όταν ένα διάστημα στη ζωή τους δεν έχουν στήσει.
10: Το σοβαρεύεται.
9: Το σοβαρεύω και το σοβαρεύει η Νάνση. Δεν γίνεται να μιλάμε μόνο για τη μία πλευρά.
7: Γιατί οι ηλικίες που μας έδωσαν είναι αυτές, Παναγή.
10: Ναι, ρε παιδιά, αλλά.
7: Και λέω λοιπόν ότι και οι δύο. Σε αυτή την ηλικία, επειδή δεν το σοβαρεύω έτσι απλά, ένα είναι το πρόβλημα στα ζευγάρια. Το ότι δεν λένε την αλήθεια.
9: Πείτε την αλήθεια.
10: Εγώ
9: την αλήθεια,
10: δεν θεωρώ από την άλλη το ότι ακόμα και σε αυτή τη φάση, είτε του άντρα είτε της γυναίκας, το άλλο άτομο, ο άντρας ή η γυναίκα, να προσπαθεί να σε ανεβάσει.
9: Ωραία, να πει κάτι
10: θεωρώ
9: και
10: κακό.
9: Και Νάντια, κλείσε λίγο,
10: δεν το
9: σε
10: θεωρώ
9: παρακαλώ.
10: Ότι, α, εγώ προσπαθώ να σώσω την ερωτική μου ζωή, να τη βελτιώσω, αλλά γιατί δεν σέβομαι την προεμινόπαυση. Όχι, ακόμα και σε αυτή τη φάση της γυναίκας, προσπάθησε να την ανεβάσει.
9: Συμφωνώ.
10: Προσπάθησε να την.
7: Αυτό λέμε. Ότι να μιλάνε.
9: Και να τη δικαιολογήσει.
10: Δηλαδή δεν πρέπει να γυρίσει εσύ και να πει α, προεμινόπαυση, εντάξει.
7: Πολλές φορές οι άνθρωποι περνάνε σε αυτή τη φάση που τους συμβαίνει αυτό στο σώμα τους, δεν το ξέρουν, δεν αναγνωρίζουν τα σημάδια και νομίζουν ότι τους θέλει ο σύντροφός τους. Δεν τους θέλει ο σύντροφός τους.
9: Έχουμε την Άντια στο τηλέφωνο να πει και η Άντια κάτι. Άντια, κλείσε σε παρακαλώ εσύ όπως θέλεις. Πες μας την άποψή σου, Άντια μου. Όχι, Άντια μου, να κλείσει το τηλέφωνο. Όχι, ρε φίλε. Νάντια μου, γλυκά, αν με ακούσει, εννοούσα να κλείσει.
10: Και εγώ αυτό κατάλαβα.
9: Κλείσει όπω θέλει, είπα. Κλείσει. Δηλαδή, πώ αλλιώ να κλείσει το τηλέφωνο. Να το πετάξει στον αέρα και να το βαρέσει το κεφάλι. Άμα τη έλεγα, Νάντια μου, σε ευχαριστούμε πολύ, κλείσε. Το κλείσει όπω θέλει, εννοούμε ενλοκτικά. Πώ να κλείσει το τηλέφωνο αλλιώ. Πώ το κλείσει το τηλέφωνο, με πώ.
10: Εντάξει, ρε Γρηγόρη.
9: Με καράτε να το κλείσει.
10: Εντάξει, τώρα γιατί.
9: Μα δεν είμαι πιάσει κατάσταση.
10: Προεμινόπαυση και εσύ.
9: Αφιερωμένο στην Άντια που δεν με κατάλαβε ποτέ. 40...

0: πάτε.
1: Από σήμερα, δύο νέες γεύσεις ελληνικού καφέ παίζουν δυνατά. Νέος Λουμίδης Παπαγάλος Έκαστος με γεύσεις φουντούκι με σοκολάτα και βανίλια. Ένας νέος κόσμος απόλαυσης μόνο για σένα. Ανακάλυψέ τον.
2: Θνητή, σας ακούω. Σας ακούω που ζητάτε ένα σημάδι, μια ένδειξη. Κι εγώ, ο Δίας, είμαι εδώ για εσάς. Ανοίγω τις πύλες του Ολύμπου και...
3: Όπα, παιδιά, γαλαρά,
4: ο Δίας σε καλεί.
5: Το Gates of Olympus Roulette άνοιξε μόνο στη στοίχημα. Live τραπέζι 24 ώρες το 24ωρο και Mission κάθε Τετάρτη με θεϊκά έπαθλα σε περιμένουν. Στοίχημα. Η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστής ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
6: Σφαίρα 102.2.
7: Μπαίνεις στο αυτοκίνητο, έχεις πει στο Γιάννη, πεζοπορία σίγουρα. Μα πριν προλάβεις να χαρείς το βουνό, χτυπά το τηλέφωνο και τα παιδιά ήδη ουρλιάζουν. Γεια, γεια, γεια, γεια. Και κάπου ανάμεσα στα φρένα ακούς τη φωνή της Λιδίας.
8: Έχουμε το μπραντς με τους κουμπάρους.
7: Και εσύ... Εσύ δεν θες να διαλέξεις. Θέλεις βουνό, θέλουν οικογένεια, θέλει φίλους, θέλετε τα πάντα. Γι' αυτό έχεις το i20.
9: Τώρα με 18.190 ευρώ και νέους τουρμποκινητήρες. Hyundai i20. Χωράει όλα όσα φαντάζεσαι.
10: Ό,τι αντέχει στον χρόνο έχει αξία και η σκίαση έχει τη δική της αξία με τεντόπανα κάλβαρη. Τα τεντόπανα κάλβαρη είναι πιστοποιημένα υφάσματα εξαιρετικής διάρκειας και αντοχής που προσφέρουν έως και πλήρη σκίαση συμβάλλοντας την εξοικονόμηση ενέργειας. Συμβουλευτείτε έναν ειδικό και δώστε αξία στο χώρο σας με τα κορυφαία τεντόπανα κάλβαρη. Γιατί για τεντόπανα καλύτερα κάλβαρη.
11: Ναι, έλα Γιώργο.
12: Έλα, λέ.
11: Μ' ακούς?
12: Σ' ακούω.
11: Ο μικρός.
12: Τι?
11: Είπε την πρώτη του λέξη.
12: Σοβαρά, τι είπε? Είπε μαμά?
11: Όχι, όχι, δεν θα το πιστέψεις.
12: Τι?
11: Είπε μπα.
12: Είπε μπαμά.
11: Όχι.
12: Είπε μπαμά το καμάρι μου.
11: Βρε Γιώργο, είπε μπάλα.
12: Μπάλα.
11: Ναι.
12: Είπε μπάλα.
11: Είπε μπάλα.
12: Το παιδί μου είπε μπάλα. Μπάλα είπε το παιδί.
13: Παίχτης από κούνια. Μπάλα από νουνού. Τώρα όλοι κερδίζουν τη συλλεκτική μπάλα νουνού από την Πούμα στα Zagreb Sports.
14: Δεν θα πιστέψεις τι ονειρεύτηκα. Το σπίτι μας, φρεσκοβαμένο, πανέμορφο και το καλύτερο, δεν πληρώσαμε τίποτα.
15: Μάλλον δεν ήταν όνειρο. Στο διαγωνισμό της Vivachrome κερδίζεις προϊόντα και δωρεάν βάψιμο για το χώρο σου.
14: Δηλαδή το σπίτι των ονείρων μου μπορεί να γίνει πραγματικότητα.
15: Ακριβώς. Μπες τώρα στο vivachrome.gr και δήλωσε συμμετοχή.
16: Εντάξει, το e-pass δεν παίζεται. Πήρα τον πομποδέκτη και...
17: Πομποδέκτης, τι είναι αυτό? Πομπός ή δέκτης? Εγώ δεν λέγομαι Γιώργο Μάκης. Όταν αποφασίσει τι είναι, θα το πάρω.
16: Τώρα σοβαρά, αυτή είναι η δικαιολογία σου?
18: Τώρα δεν έχεις καμία δικαιολογία. Μπες στο nowdos.gr, κάνε αίτηση και απόκτησέ το χωρίς καμία κρυφή χρέωση. Επίλεξε τρόπο παραλαβής και το e-pass θα έρθει στο χώρο σου εντελώς δωρεάν. E-pass, μέχρι να το πεις, πέρασες. Νέα Αττική Οδός.
19: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
20: Έμεινε ένας.
21: Εγώ είμαι!
20: Ο τελευταίος που δεν οδηγεί σαντέρο.
21: Νιώθω λίγο περίεργα.
20: Λογικό. Δεν οδηγούν όλοι Dacia Sandero. Ακόμη. Αλλά είμαστε κοντά. Το νούμερο 1 αυτοκίνητο σε πωλήσεις λιανικής στην Ευρώπη από το 2017 είναι εδώ. Με νέο κινητήρα Bifuel, 120 ύπων, αυτόματο κυβότιο ταχυτήτων και πάνω από 1500 χιλιόμετρα αυτονομία. Νέο Dacia Sandero. Αποκτήστε το από 15.950 ευρώ ή 99 ευρώ το μήνα.
22: Πού είναι, πού είναι, τώρα εδώ ήτανε. Μια φορά έγραψα αριθμό σε χαρτάκι και δεν το βρίσκω. Εσύ, πού είναι τώρα αυτό το πράγμα?
23: Γύρισε στον κόσμο ανάποδα μέχρι να βρει νοσηλευτή κατοίκων.
0: instahealth.gr και βρήκες την ειδικότητα που ψάχνεις άμεσα, εύκολα και οικονομικά στη νούμερο 1 πλατφόρμα πιστοποιημένων επαγγελματιών υγείας στην Ελλάδα για κατοίκον νοσηλεία. instahealth.gr. Η ευκολία στην κατοίκον φροντίδα.
1: Gifts at Attica. Χαρίστε τα ιδανικά δώρα στα αγαπημένα σας πρόσωπα που γιορτάζουν. Στα πολυκαταστήματα Attica, τον απόλυτο gifting προορισμό. Θα βρείτε ξεχωριστές fashion και beauty προτάσεις, καθώς και την Attica Gift Card που προσφέρει αμέτρητες επιλογές. Attica. You at your best.
6: Αφεντικό, δεν ξεκολλάνε τα πλακάκια.
23: Να δεις που πάλι σε κόλλα στέρεα πέσαμε. Δεν πρόκειται να ξεκολλήσουν ποτέ.
24: Σειρά κόλλας πλακιδίων Στέρεα της Intermix. Κολλάει μία φορά για πάντα με την εγγύηση του ομίλου Τιτάν.
25: Τι σημαίνει να έχεις πιο πολύ κάθε μέρα? Σημαίνει να έχεις το Ion UT με πιο πολύ design ιταλικής υπογραφής, πιο πολύ αυτονομία έως 430 χιλιόμετρα και μόνο από 22.400 ευρώ με το πρόγραμμα Κινούμε Ηλεκτρικά 3. Κλείσε ένα Ion UT Test Drive σήμερα. Ion. Tomorrow feels human.
26: Ο ΠΑΟΚ έβαλε τα χέρια του και έβγαλε τα, έβαλε τα στα χέρια του στα μάτια, έβγαλε τα χέρια του στα μάτια του και έβγαλε.
27: Πρωινό σφαίρα.

0: Λοιπόν, πάμε για να beat the bomb. I'm sexy and I know. Πώς λέει το τραγούδι? I'm sexy and I know. Και ένα φεμπρόγουδι αφιερωμένο στο Παναγίου του Ζαφζάτου. Μόνο που δεν το ξέρει ότι είναι sexy.
1: Δεν το ξέρω και εντάξει.
0: Και δεν με νοιάζει κιόλας. Λοιπόν, πάμε για να beat the bomb. 2-11-7-0-7-9-31. Μέχρι 500 ευρώ τελειώνει ο μήνας και δεν έχουμε δώσει φράγκο.
1: Όχι, στο beat the bomb έχουμε
0: δώσει. Στο beat the bomb έχουμε δώσει.
1: Τελειώνει, ρε Γρηγόρη. 19 έχει ακόμα.
0: 19, τι είναι 19, τι 22, τι 43, τι 74. Θέμα. Και εκεί. Και εκεί.
2: Εκεί είναι.
3: Εδώ είναι το beat the bomb.
4: Σταμάτα το χρόνο πριν σκάσει η.
0: Καλημέρα.
5: Γεια σας.
0: Γεια σας κυρία μου, πώς σας λένε?
5: Ηλιάνα με λένε, τι κάνετε?
0: Ηλιάνα, γεια σου Ηλιάνα μου, πού τηλεφωνείς?
5: Τηλεφωνώ από Κερατσίνη.
0: Κερατσίνη, πάρα πολύ ωραία.
1: Να επαναλαμβάνεις όλα, Ηλιάνα, Κερατσίνη.
0: Ηλιάνα, έχεις ξαναπαίξει μαζί μας?
5: Ποτέ,
0: ποτέ.
5: Κανένα παιχνίδι.
0: Ποτέ κανένα παιχνίδι.
5: Πρώτη φορά πιάνω. Μόνο στο πάρε δώσε που έδωσα.
0: Μόνο στο πάρε δώσε, ποτέ κανένα
1: παιχνίδι. Έλα, κρεμπτήκε.
0: Δεν πάσαμε να μιλήσουμε με την Ηλιάνα. Ηλιάνα, τι έχεις να πεις για αυτή την εκπομπή που ακούς?
5: Κάθε μέρα σας ακούμε.
0: Κάθε μέρα μας ακούς. Θέλεις να πεις κάτι άλλο?
5: Τον Παναγί δεν τον βλέπω καλά.
0: Τον Παναγί,
1: νομίζω ότι είναι αστείος τώρα, κατάλαβες.
0: Τον Παναγί δεν τον βλέπεις καλά, γιατί? Για πες μου λίγο.
5: Είστε φοβεροί, μπράβο.
0: Είμαστε φοβεροί, Παναγία, ακούς.
1: Εγώ είμαι φοβερός. Αν φύγω εγώ θα καταστραφούν εδώ πέρα.
0: Λοιπόν, Ηλιάνα μου, έχεις ξαναπαίξει beat the bomb?
5: Όχι, αλλά το έχω ακούσει πολλές
0: φορές.
5: Πάρα
0: πολύ ωραία. Πρέπει να σταματήσεις τη βόμβα πριν σκάσει. Ξεκινάει από το 1 ευρώ. Μπορεί να σκάσει και στα 10, δεν έχει γίνει ποτέ. Ή στα 20 και
1: ναι,
0: εκεί δεν έχει γίνει ποτέ.
1: Να ξανακούσει, λέμε.
0: Ναι, να τη πω λίγο, γιατί από ό,τι κατάλαβε η κοπέλα δεν είναι.
1: Λοιπόν, αφού σου είπαν,
0: και φτάνει μέχρι 500 ευρώ, έτσι να ξέρει, δηλαδή απλά που είναι το τέλος και που είναι η αρχή. Σε 3, σε 2, σε 1, Παναγί.
1: Beat the bomb, παίζουμε.
4: Σταμάτα το χρόνο πριν σκάσει η βόμβα. 5 ευρώ. 35. 55. 75 ευρώ. 95. 105. 135 ευρώ.
1: 135.
0: Αν και θα ανέβαινε.
1: Αφού είπε
6: στόπ, όχι, δεν θα το δώσουμε.
1: Εγώ λέω να
7: το δώσουμε.
1: Η Ηλιάνα και πρώτη φορά πιάνει γραμμή.
5: Ό,τι θέλετε, ό,τι θέλετε.
1: Ορίστε γύφτη, άιντε.
7: Εγώ τη το δίνω.
6: Είναι εκτός όρων.
1: Εγώ τη τα δίνω.
0: Να σου ζητήσω συγγνώμη, καταρχά να σου πω. Να τη τα δώσουμε, αλλά ο Παναγής ξένα λεφτά είναι. Τι του νοιάζει. Ένα χιλιάρικο να λύγει.
6: Να το πριν, μετά λέει άμα πει.
0: Λόγω τη γλυκιά.
1: Να έχει πιο μεγάλη ταχύτητα, να το κλείνει.
6: Αφού είπε stop, τι χρειάζεται ταχύτητα.
0: Η αλήθεια είναι ότι και εσύ άρχισε λίγο. Ναι, κάνει μια άλλη δουλειά.
1: Από τη στιγμή που ακούστηκε πρέπει να τα δώσουμε.
0: Εγώ είμαι.
6: Δηλαδή ακουγόταν 7 χιλιάρικα, θα δίναμε 7 χιλιάρικα και
1: δεν πάει μέχρι 7 χιλιάρικα.
6: Ρε παιδάκι μου, αν ακούω, εγώ λέω 7 χιλιάρικα.
1: Υποθετικά δεν μιλάω.
0: Ναι, Νίκο μου, γιατί τα βάζει με τον ηλίθιο αυτόν εδώ τύπο απέναντί σου να πούμε.
1: Εγώ θα τη τα δίνα. Τώρα αν είστε τόσο γύφτη και δεν τα δώσετε, καλά θα κάνω.
0: Ακού. Δεν έχει δώσει φράγκο.
6: Θα τα δώσω τα λεφτά.
0: Εννοείται θα τα δώσουμε τα λεφτά. 170 ευρώ. Για να δούμε που θα φτάνε. Περίμενε Ηλιάνα να δούμε που θα φτάνε.
6: Θα έσκαγε στα 500.
0: Για να δούμε.
4: 195.
0: Μια χαρά, Ηλιάνα, μια χαρά. Μιλάς με τον Παναγή να κρατήσει, να του δώσει τα πάντα, τα στοιχεία σου, να μπουν τα λεφτά στην τράπεζα.
1: Για πάντα, ονοματεπώνυμο και τηλέφωνο θα μου δώσει.
0: Έλα, πάτο! 195 ευρώ. Δώσου τα πάντα.
1: 170 ευρώ.
6: Όχι, παιδιά, αξίζουμε 300 ευρώ, είσαι OK.
0: Ηλιάνα μου, συγχαρητήρια, κέρδισε 844 ευρώ.
5: Καλά, παιδιά, να είσαι καλά.

0: Λοιπόν, να πούμε μια καλημέρα και στο όπερα. Έτσι τα λέμε άλλες φορές πρωί-πρωί για να σας στείλουμε για καφέ. Που φάει και τώρα πρωί είναι να πιείτε το καφεδάκι σας εκεί, Ελευθερίου Βενιζέλου 150 στη Νέα Ιωνία, στα φανάρια του Βλάχου. Είναι αυτό το ζωγροπλαστείο που έχει γίνει και με αυτά τα viral φρούτα. Γιατί να το πω και λίγο τώρα πάλι αυτό. Εντάξει, όχι, μάλλον δεν θα το πω. Άντε, γιατί δεν έχει να κάνει. Πήγαμε στα viral φρούτα τα παιδιά εκεί πέρα. Θέλω να πω δηλαδή ότι πολλοί κάνουν viral φρούτα. Δεν τα πετυχαίνουν έτσι όπως τα βλέπουμε κάποια στιγμή στο εξωτερικό.
1: Από πού ξεκίνησε?
0: Έχουμε αυτό, δει. Δεν ξέρω, αλλά θέλω να σου πω ότι βλέπω.
2: Από το TikTok.
0: Ρε παιδί μου, θέλω να σου πω για να μην θέλω να είμαι ειλικρινής, ότι λέω δεν θέλω ούτε ένα δευτερόλεπτο. Ξέρεις, υπάρχουν διαφημίσεις. Βλέπεις κάτι, ας πούμε, που το κάνουν και στην Αμερική, δεν ξέρω, και είναι τέλεια. Θέλω να πω ότι από τα πιο πετυχημένα. Γιατί κάνουν καλά ζαχαροπλαστεία, έτσι. Είναι μόδα τώρα, το κάνουν παντού. Και σίγουρα είναι και παντού. Ο καθένας μπορεί να βρει ωραία πράγματα νόστιμα. Γιατί εγώ δεν ήξερα για αυτά τα viral φρούτα, που είναι φρούτα που. Τι είναι, γιατί ο κόσμος μπορεί να μην ξέρει. Φρούτα που είναι γλυκό, που έχουν το σχήμα του φρούτου, που μέσα έχει τη γεύση του φρούτου που τρως. Ουσιαστικά δηλαδή είναι μια πάστα φρούτο που έχει τη γεύση του φρούτου. Μαζί σε ένα συνδυασμό. Πάρα πολύ ωραίο και το παιδί έκανε μια καταπληκτική δουλειά. Εγώ εντυπωσιάστηκα και με το πόσο όμοια τα κάνανε εκεί πέρα ο Αλέξανδρος και η ομάδα του. Οπότε γι' αυτό και κάναμε και ένα βιντεάκι, θα το ανεβάσουμε στο Instagram τις επόμενες ημέρες, ώρες, για να το δείτε και να πάρετε μια γεύση. Αλλά το ζητημένο και τα παγωτά. Γινόταν χαμός άλλο ένα Σαββατοκύριακο στο πέρα. Μπράβο εκείνα προς όλα τα παιδιά που καταφέρανε να κάνουν τον κόσμο από μακριά να πηγαίνει, να τρώει μία φορά και να ξαναπηγαίνει. Αυτή είναι και η επιτυχία. Ουρές κυριολεκτικά και για τα γλυκά του Σαββατοκύριακο που τα κάνει μόνο το πέρα. Τους ευχαριστούμε μέσα από την καρδιά μας που δίνουν μία τούρτα κάθε μέρα σε ένα σπίτι να πάει και αυτή για να γλυκαθεί μια οικογένεια και να έχει έτσι να γλυκαίνεται για όλες αυτές τις πικρές τιμές που περνάει ο κόσμος κάθε μέρα. Λοιπόν, 6936-10-10-22, ονοματεπώνυμο στο Viper, δεν χρεώνεστε τίποτα, γράψτε οπέρα και το όνομά σας.
2: Laytagain.gr, εμπνεύστηκε από όλες εμάς που στην προσπάθειά μας να φτιάξουμε το τέλειο outfit αργούμε λίγο στα ραντεβού μας. Laytagain.gr, θα βρεις τα πιο stylish παπούτσια, κοσμήματα και τσάντες, γυναικεία χειροποίητα παπούτσια από ένα ελληνικό e-shop που ξέρει τη γυναίκα και ότι το στυλ απαιτεί χρόνο. Laytagain.gr, και να σας ευχαριστήσω που μου στείλετε δύο υπέροχα ζευγάρια παπούτσια και κάτι καταπληκτικά σκουλαρίκια.
1: Η αλλαγή του καιρού είναι η ιδανική αφορμή για ανανέωση ακόμη και στην καρνταρόμπα. Τώρα μπορείς να ανανεώσεις το look σου και παράλληλα να κερδίσεις. Μπες στο MyDay στην ενότητα The My Rewards Coupons και βρες το κουπόνι και πάρε και εκτός 20% για τις αγορές σου στο About You. Άσε που μπορείς να βρεις ακόμα περισσότερες και εκατοντάδες προσφορές και εκπτώσεις για φαγητό, για καφέ, αγορές, τεχνολογία και πόσα άλλα ακόμη. Τι περιμένεις? The My Rewards Coupons.
2: Ρίχτο.
0: Σφαίρα Voice. Καλησπέρα σας τραγούδι, λοιπόν, κυρίες και κύριοι, που μας στέλνετε, δεν σας ξέρουμε, δεν γνωριζόμαστε. Είναι η ώρα η δική σας, η ώρα των παιδιών που δημιούργησαν ένα τραγούδι και εμείς πραγματικά με όλη μας τη χαρά το μεταδίδουμε στον αέρα, γιατί αυτή ήταν και το δικό σας το αίτημα.
2: Να
0: δεν έχουμε χώρο και χρόνο, δεν μας δίνουν πουθενά να παίξουμε τα τραγούδια μας. Αν δεν είμαστε από εταιρείες, αν δεν πληρώσουμε, κι αν. Εμείς λοιπόν αυτό το χώρο σας δώσαμε, τα λέω εντάχει. Όσοι λοιπόν μας ακούτε, στείλτε παπάκι πρωινό σφαίρα. .gr. Τι λέω, τι είναι, πού τα στέλνουν?
3: Καλά το είπες, καλά το είπες.
2: Πρωινό παπάκι σφαίρα.gr.
0: Πρωινό παπάκι, παπάκι πρωινό. Τι λέει, παπάκι πρώτο ή πρωινό παπάκι?
3: Παπάκι πάει στην ποταμιά.
0: Λέει και να τελειώνουμε, τι, πώς το λένε?
1: Πρωινό παπάκι σφαίρα.gr.
0: Πρωινό παπάκι σφαίρα.gr.
2: Να πω πριν πάω στο Sphera Voice ότι ένας φίλος λέει περίμενε στη γραμμή, βρίζει λίγο 10 λεπτά και όταν ήρθε το παιχνίδι λέει τον κλείσαμε. Πάει το ψέμα σύννεφο, τζάμπα σας ακούω τόσα χρόνια. Λοιπόν, και του εξηγώ ότι εμείς δεν έχουμε αναμονή, ότι δεν έχουμε τίποτα εδώ πέρα.
0: Πώς το κλείσαμε, αφού τους βγάζουμε κατευθείαν στον αέρα, ρε φίλε μου, γλυκέ, ρε φίλε μου.
2: Ήμουν στη γραμμή, άκουσα όλη τη διαφήμιση την ώρα που έκλεισε η Νάντια και όταν ήρθε το παιχνίδι έκλεισε η γραμμή. Πολύ πιθανόν είχε αφήσει το τηλέφωνο ανοιχτό, μπερδεύτηκε που έβγαζε δίπλα σου. Το τραγούδι.
1: Μήπως είχες αφήσει ανοιχτό τη γραμμή?
2: Σήκωσε γραμμή από εκεί ή από εδώ?
0: Μπορεί, αλλά μετά την
3: Νάντια. Αλλά δεν έχουμε πέσει σήμα.
0: Δεν έχουμε πέσει σήμα. Μετά τον Νάντια.
2: Ότι άκουσε την Νάντια, τη διαφήμιση όλη. 10 λεπτά περίμενε στο τηλέφωνο.
0: Άρα ήθελε να μιλήσει, όχι να παίξει. Γιατί ήταν για το θέμα.
2: Δεν ξέρω τι ήθελε να παίξει.
0: Μα πώς να παίξει, αφού ήταν, άμα άκουσε την Άντι, ήταν μετά το θέμα δίλημα ζωής.
2: Ναι, αλλά προφανώς όμως εκείνος πήρε και έμεινε στη γραμμή.
0: Ναι, αλλά το παιχνίδι παίξαμε μετά από 20 λεπτά.
2: Και του το εξηγώ και δεν το καταλαβαίνει, παιδιά. Εμείς δεν έχουμε εδώ πέρα ούτε τηλεφωνικό κέντρο.
0: Ψέματα είναι αυτή η εκπομπή. Μέσα στο ψέμα.
1: Σας κοροϊδεύουμε.
0: Τα λεφτά δεν τα δίνουμε ποτέ.
1: Ποτέ.
0: Ποτέ.
1: Ποτέ εγώ τα παίρνω.
0: Είναι όλα ψεύτικα.
1: Εγώ.
0: Να κοροϊδεύουμε ένα χρόνο να τα πάρουμε, να τα κλέψουμε, να φύγουμε.
2: Εγώ εξηγώ ότι δεν έχουμε ούτε.
0: Γιατί οι άλλοι δεν διαφημίζουν. είμαστε χάλια, τους βρίζουμε όλους, τους κάνουμε όλους, τους αποφτώνουμε όλους.
1: Έτσι και εμείς.
0: Και εσείς ακούτε. Αφού ακούτε, σας κλέβουμε. Ακούμε και εμείς τα
2: κλέβουμε. Εγώ θέλω να πω ότι δεν έχουμε τηλεφωνικό κέντρο. Το τηλέφωνο το έχει ο Γρηγόρης Δημήτρης.
1: Και να σου πω κάτι. Τζάμπα μας ακούς τόσα χρόνια.
2: Μπορεί να το έχει.
4: Όχι, όχι, όχι. Δεν το έχει κάνει ο Γρηγόρης. Εγώ έλεγχω τη γραμμή. Εγώ την τραβάω τη γραμμή.
0: Έλα ρε τώρα που απολογήσε τώρα. Δόξα τω
4: Θεώ.
0: Εδώ χαρίζουμε λεφτά πραγματικά. Το λέω μέσα από την καρδιά μας. Έχουμε δώσει δώρα να πούμε. Δεν ξέρω αν υπάρχει άλλο πρωινό που να έχει δώσει τόσα πολλά δώρα.
4: Θέλω να πω ότι οι παραγωγοί δεν έχουν ιδέα με το. Απλά αφήνουν καμιά φορά να ακούγεται το τηλέφωνο. Κατά τα άλλα, τις γραμμές ισχυρίζομαι εγώ.
0: Εντάξει, και να πούμε κιόλας ότι έχεις ήδη καταστρέψει το σφαίρα.
4: Ναι, το έχω καταστρέψει.
0: Με πείτε το συνεχίζει. Πέστε αυτό. Με αυτά
2: και με αυτά, εγώ πάντως θα ήθελα να αλλάξει το τηλέφωνο. Ευκαιρία δοθήσεις.
0: Δεν
5: είναι. Η ώρα είναι 9:30.

0: Ξυπνώ.
1: Κέντρα λογοθεραπείας και εργοθεραπείας «Το Μονοπάτι». Ένα αξιόπιστο περιβάλλον που ενθαρρύνει τα όνειρα κάθε παιδιού.
2: Κάθε στιγμή που είναι σημαντική για εσάς, έχει μοναδική μορφή, λάμψη και ανεκτίμητη σημασία για εμάς. Κοσταρέλος. Χειροποιείτε κοσμήματα από το 1957. Ευχηθείτε, σφραγίστε, γιορτάστε τις πιο όμορφες και ξεχωριστές στιγμές της ζωής σας με χειροποίητες δημιουργίες, αλλά και ειδικές κατασκευές σύμφωνα με το στυλ και τις απαιτήσεις σας. Κοσταρέλος. Επώνυμα ρολόγια και κοσμήματα, ιδανικά για γάμο, βάπτιση, αλλά και κάθε περίσταση. Κοσταρέλος, πώληση χονδρική λιανική, Βασιλέως Κωνσταντίνου 30, δίπλα στο Δημαρχείο Ναυπλίου. Τηλέφωνο 27520-23-240. Κοσταρέλος, συνώνυμο προσιτής πολυτέλειας και υψηλής αισθητικής.
3: Η κορυφή στα αθλητικά έχει όνομα. Record High Athletic Store. Οι καλύτερες τιμές με την καλύτερη ομάδα δίπλα σας. Άργους 39, Ναύπλιο. Πιάσε κορυφή. Στάση για καφέ, στάση για φαγητό, στάση για ποτό, στάση για απόλαυση. Πολυχώρος γραμμές. Η καθημερινή σου στάση στον πιο όμορφο χώρο της πόλης με θέα τη θάλασσα. Για καφέ, φαγητό, ποτό και με παιδική χαρά για τους μικρούς μας φίλους. Πολυχώρος γραμμές. 20 χρόνια σταθμό στη διασκέδασή σας και το γιορτάζουμε με event και ακόμα περισσότερες παροχές. Στην παραλιακή περιοχή των Μήλων.
4: Ξεχωριστές στιγμές, γεμάτες φως. Μοναδικές εικόνες, γεμάτες χρώματα. Υπέροχες αναμνήσεις με τη δική μας υπογραφή. Master. Δημιουργίες από πυροτεχνήματα και μπαλόνια για να κάνουν ακόμα πιο όμορφες τις ιδιαίτερες στιγμές σας. Master. Πυροτεχνήματα και μπαλόνια. Για γάμους, βαπτίσεις, πάρτι, εγκαίνια, αλλά και διοργανώσεις γεμάτες χρώματα και λάμψη. Master. Πυροτεχνήματα και μπαλόνια στο Ναύπλιο. Βαρβάκι 4, τηλέφωνο 27520-23658 και στις σελίδες μας Master Fireworks Ναύπλιο. Master. Πυροτεχνήματα και μπαλόνια. Γιατί κάθε στιγμή είναι ξεχωριστή.
5: Μου αρέσει να με φροντίζουν, να με περιποιούνται. Το παραδέχομαι. Μ' αρέσει να νιώθω σαν πριγκίπισσα και το αξίζω. Princess Nails and Beauty Institute by Laura Ganea. Υπηρεσίες μανικιούρ, πεντικιούρ και αισθητικής που ανανεώνουν τη διάθεση και την εμφάνισή σας. Μοναδικά σχέδια σε νύχια, περιποίηση φρυδιών, βλεφαρίτες, θεραπείες προσώπου και σώματος, αποτρίχωση. Για τους επαγγελματίες ή όσες θέλουν να μάθουν περισσότερα για την περιποίηση, σεμινάρια και προϊόντα ονειχοπλαστικής στο Princess Professional. Μεγάλη γκάμα προϊόντων που θα βρείτε στο κατάστημά μας Μικράς Ασίας 23 Ναύπλιο, αλλά και στο e-shop www.princessnails.gr. Τηλέφωνα 27520-26117 και 6909-84-8850. Princess Nails and Beauty Institute by Laura Ganea και σεμινάρια ονειχοπλαστικής και αισθητικής Princess Professional.
3: Στο κόκκινο παλόνι, κάθε παπούτσι κρύβει ένα μικρό παραμύθι. Άνεση, φροντίδα και στυλ για τα πιο όμορφα παιδικά βήματα. Παιδικά υποδήματα και αξεσουάρ που θα λατρέψετε. Βαρβάκι 1 στο Ναύπλιο. Τηλέφωνο 27520-29088. Κόκκινο μπαλόνι. Γιατί το παιδί σου αξίζει το καλύτερο.
6: Πότε κάτι αξίζει πραγματικά? Όταν εξελίσσεται χωρίς να χάνει την ποιότητά του. Το Angel Hair Boutique είναι αυτό ακριβώς. Το νέο κομμωτήριο της πόλης. Η εμπειρία της Άντζη Κοκκόνη συναντά τη δυναμική της Ελπίδας Λαμπροπούλου σε ένα νέο luxury χώρο ομορφιάς. Premium υπηρεσίες, κορυφαία brands, σύγχρονη αισθητική. Angel Hair Boutique. Γιατί για εμάς και την ομάδα μας, η τέχνη της κομμωτικής είναι σεβασμός, γνώση και αγάπη για τα μαλλιά σας. Angel Hair Boutique. Άργους 6. Ναύπλιο. Τηλέφωνο 27520-24-324. Angel Hair Boutique. Ζήσε την εμπειρία.
0: Λοιπόν, Νίκο, για πάντα το σε παρακαλώ.
7: Ναι, ξέρω, Γρηγόρη μου, ξέρω. Άσε με το να κάνω τη δουλίτσα μου να πάω σπίτι να τελειώνω.
0: Πιανό.
7: Πω, γιατί να το συζητήσω.
0: Ξέρεις πιανό.
8: Ναι, ρε φίλε.
7: Ξεκίνα να ανησυχεί.
0: Τι πιάνω, τι εννοεί. Έχει παίξει εσύ ποτέ πουθενά κάπου. Συγγνώμη, Γρηγόρη, επειδή ξέρω κι εγώ θε να παίξει.
9: Δεν παίζει κάθε μέρα.
8: Ξέρει πιανό.
9: Ναι, καλή.
8: Τι έχει τελειώσει, κι εγώ. Έχει τελειώσει πάνω στο πιανό.
0: Ναι.
8: Ωραία, τέλειο.
0: Πάρε και από εδώ.
9: Όντω ξέρει ο Καλούδη.
8: Πού ξέρει μωρέ πιάνο, γιατί μα έχει παίξει
7: πολύ. Τελειώσει, παιδί μου, αρμονία.
9: Κάνει και δεύτερε.
8: Είναι τόσο βράδυ, ξέρει. Ναι, ξέρω κανονικά παίζω πιάνο.
0: Κι εγώ ξέρω.
8: Μελόντικα, ξέρει μελόντικα.
0: Τι μελόντικα ξέρω, τι θέλει.
8: Γιατί άμα ξέρει μελόντικα, ξέρει και πιάνο. Γιατί έχει ακριβώ τα ίδια πλήκτρα.
7: Τα πλήκτρα.
8: Άσε που έχουν τα ίδια 7 νότε είναι παντού, να ξέρει.
9: Αυτά, εκεί φτάνουν οι γνώσει.
7: Είναι παρά 25, όχι.
9: Ο ψηφιακό κόσμο δίνει σήμερα στου εφήβου αμέτρητε δυνατότητε να εξερευνούν, να εκφράζονται και να επικοινωνούν. Και μαζί με αυτέ γεννιούνται και καθημερινά νέα ερωτήματα. Τι είναι οκ να αποστάρουν, τι είναι οκ να δουν. Τόζι, δωρεάν εφαρμογή του Ιδρύματος Vodafone, οι έφηβοι έχουν ένα ψηφιακό σύμμαχο που τους βοηθά να ζουν online με ασφάλεια, αυτοπεποίθηση και ισορροπία. Μέσα από τις ενότητες Κόσμος, MySpace και τη γραμμή υποστήριξης Ελίζα στο 10454 προσφέρει ενημέρωση, στήριξη και έμπνευση όσα χρειάζονται για να εξερευνούν τον ψηφιακό κόσμο με σιγουριά. Η εφαρμογή Tozi είναι διαθέσιμη στο App Store και στο Play Store, περισσότερα στο Vodafone.gr.
7: Λοιπόν, κάθε δύσκολος λεκές, κάθε απαιτητικό πλυντήριο και κάθε μικρό καθημερινό πω έχει πλέον τη λύση του. Η Ariel παρουσιάζει το νέο Ariel The Big One Pod, το μεγαλύτερο pod που έχει δημιουργήσει ποτέ και δύο φορές πιο δυνατό. Με τρία ενσωματωμένα ενισχυτικά αφαιρεί δύσκολους λεκέδες, εξουδετερώνει δυσάρεστες οσμές και ενισχύει τη λάμψη σε λευκά και χρωματιστά. Είναι ιδανικό για όλους τους τύπους πλυντηρίων και έρχεται μαζί με τη νέα καμπάνια και το rap κομμάτι του Big One που λέει στους λεκέδες.

0: ξεραίει και φάμαστε.
1: Παρακαλώ, πληκτρολογήστε το password.
2: Εσύ ξέρεις το Σφαίρα Password που σου χαρίζει ένα ολοκένουργιο αυτοκίνητο.
3: 1881
4: 1961
3: 5050
4: 1471
5: Ναι!
6: 12-12
5: Μπράβο!
3: 19-40
2: Το νέο MG3 Hybrid Plus στην exclusive έκδοση αξίας 22.550 ευρώ. Σε περιμένει στην MG Omega Ελλάς στην Αγία Παρασκευή. Κέρδισε το. Άκου Σφαίρα καθημερινά στις 8.30 το πρωί, στις 11.30 το πρωί, στις 2.30 το μεσημέρι και στις 5.30 το απόγευμα. Μάθε το κωδικό που ανοίγει την πόρτα του γκαράζ και μπες στο παιχνίδι με την υποστήριξη της MG Omega Ελλάς. Σφαίρα 102,2. Ένα password μακριά από το νέο σου αυτοκίνητο.
1: Δες τα αποτελέσματα της ρετινόλης χωρίς περιορισμούς και το καλοκαίρι. Τώρα τα έχεις. Η The Skin Pharmacist από την Ιντερνετ παρουσιάζει τη σειρά Age Active με μπακουτσιόλ με ορό και κρέμα προσώπου. Για ορατή μείωση ρητίδων ήδη από τον πρώτο μήνα, ενίσχυση της ενυδάτωσης και βελτίωση της όψης των κοιλίδων. Με κλινικά αποδεδειγμένη αντιρρητηδική δράση, συγκρίσιμη με τα ρετινοειδή και υψηλή ανεκτικότητα για όλους τους τύπους δέρματος. Σειρά Age Active με μπακουτσιόλ από τη The Skin Pharmacist. Εποχή στην αντιγύρανση. Στα φαρμακεία από την Ιντερμεντ. Είναι η απάντηση.
2: Στα Lidl βάζουμε ψαλίδι στον πληθωρισμό. Μειώνουμε τις τιμές σε πάνω από 300 προϊόντα βασικής ανάγκης για να γεμίζεις το καρότσι σου χωρίς περικοπές. Για να έχεις πάντα τα καλύτερα στις οικονομικότερες τιμές. Γιατί στα Lidl δεν ακολουθούμε τις χαμηλές τιμές, τις φτιάχνουμε και τις κρατάμε αχτύπητες απαντώντας στον πληθωρισμό. Σε εμάς μπορείς να βασιστείς. Γι' αυτό παραμένουμε νούμερο 1 στη σχέση ποιότητας τιμής. Lidl, γιατί αξίζει.
7: Να απαντήσω τώρα ή θα φανώ κάπως.
8: Αυτό που έστειλε ήταν cringe. Τώρα είναι legit αυτό.
2: Ανησυχία. Αυτό ζει σε έναν κόσμο που είναι πάντα online. Τώρα με τη δωρεάν εφαρμογή TOZY του Ιδρύματος Vodafone, οι έφηβοι μαθαίνουν πώς να κινούνται με ασφάλεια στο ίντερνετ μέσα από άρθρα, podcasts, συμβουλές, προσωπικό χώρο έκφρασης και άμεση σύνδεση με τη γραμμή υποστήριξης Ελίζα στο 10454. Η οικογενειακή σύνδεση όπως πρέπει να είναι. Ασφαλής. Vodafone. Together we can.

γιορτή και σχόλη. Η ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω και αμέσως θα το πράξω. Μα γλιστράω κάνω κέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρίπα και τα τζάμπο όλα λίμπα. Και τώρα

0: ιδέα.
1: Σας βάλαμε Jumbo ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο ijumbo.gr.
2: Μπαχαρικά Καγιά. Ασύγκριτη γεύση και ποιότητα συνοδεύουν με επιτυχία τα πιο απλά και τα πιο επιτιδευμένα πιάτα της ελληνικής κουζίνας. Παντρεύονται ιδανικά με τις συνταγές που προτείνει ο υγιεινός τρόπος διατροφής, προσφέροντας συνάμα διακριτικές και εκρηκτικές γεύσεις. Πίσω από κάθε προϊόν κρύβεται ο αξεπέραστος επαγγελματισμός των ανθρώπων μιας εταιρείας που με μεράκι και αγάπη εργάζονται για εσάς. Γεύσεις και άρωμα ζωής από την Μπαχαρικά Καγιά.
3: Προ καλοκαιριού. Προζέστης Protection. Πρωτοποριακά με τις περισσότερες πιστοποιήσεις ποιότητας, ενεργειακής απόδοσης και προστασίας UV. Υφάσματα σκίασης υψηλής αντοχής σε πάνω από 200 χρώματα και σχέδια. Η πρώτη επιλογή για την ενεργειακή θωράκιση του σπιτιού σας και με το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Τεντόπανα Protection. Προστασία με ουσία.
4: Black Friday Summer Edition από 21 έως 24 Μαΐου στο εκπτωτικό χωριό. Ανακαλύψτε τις μεγαλύτερες προσφορές του καλοκαιριού σε επιλεγμένα designer brands όπως Nike Factory Store, Timberland, Lacoste, Funky Buddha. Το Designer Outlet Athens έχει όλα όσα αγαπάς. Ανοιχτά και τις Κυριακές.
5: Γεια σου T-Rock, παίξε τη μουσική μου.
6: Νέο T-Rock. Με τη νέα σχεδιαστική φιλοσοφία Volkswagen, κορυφαίες IQ Drive τεχνολογίες, ETSI Hybrid κινητήρες και τώρα με 10 χρόνια εγγύηση με το πρόγραμμα Volkswagen Joy. Νέο Volkswagen T-Rock ETSI Hybrid. Ροκ χαρακτήρας, υβριδική ψυχή για πάντα. Ανακαλύψτε το τώρα στην Καρέντα, Μαρούσι, Αργυρούπολη, Πειραιάς.
7: Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
8: Πλημμύρες, ενεργειακή κρίση, διαρρήξεις. Στα παράθυρα της ενημέρωσης εισβάλλουν καθημερινά τα πιο ανατρεπτικά νέα. Στα παράθυρα του σπιτιού μας όμως δεν επιτρέπουμε καμία εισβολή. Γι' αυτό επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο. Για κορυφαία ενεργειακή αναβάθμιση, άριστη ασφάλεια και αντοχή. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.
9: Στην Inter Catering για περισσότερα από 35 χρόνια δημιουργούμε εμπειρίες υψηλής γαστρονομίας για κάθε εκδήλωσή σας. Με συνέπεια και φροντίδα στο σχεδιασμό κάθε λεπτομέρειας προσφέρουμε εκλεκτές γεύσεις για τις στιγμές που αξίζει να γιορτάζονται. Γιατί αυτές οι στιγμές δεν επαναλαμβάνονται. Inter Catering. Taste of Excellence.
10: Αυτό το καλοκαίρι φροντίζουμε όλοι για λιγότερες φωτιές. Φροντίζουμε να καθαρίσουμε το οικόπεδό μας με θαμνοκοπτικά Kraft. Kraft. Για ταχύτητα, ευκολία και αντοχή με την εγγύηση της Unimac.
11: Είμαι ο Big One και αφιερώνω αυτό το τραγούδι σε σένα που κάθε Κυριακή λες...

0: πεις bye-bye σε κάθε πω. Νέο Ariel The Big One. Pod και καθάρισε. Πάντα να φυλάσετε μακριά από παιδιά.
1: Σε ένα στέφανο του Μάη.
2: Με φώναξε κανείς.
1: Όλη η άνοιξη χωράει. Πρωινό Σφαίρα 102,2.

0: Και πριν παίξουμε φάκελα, γιατί θα παίξουμε για άλλο ένα χιλιάρικο, μπας και το πάρει κάποιος. Ελπίζω να μην πάρει τηλέφωνο η Μαρία από την Κρήτη. Θέλω να σας πω ότι έβαλε αυτό το τραγούδι ο Νίκος γιατί. Για να σας δείξουμε, όχι ότι δεν το ξέρετε, πάρα πολύ το ξέρετε, τι κάνει το AI. Ο Νίκος κάνει διάφορα παιχνίδια εδώ πέρα. Εμείς, βέβαια, θέλω να πω ότι όσοι ειδικούς της τέχνης εννοώ μουσικούς ανθρώπους που ξέρουν από μουσική, τους κάναμε συζήτηση, καταλαβαίνουν όταν τους στέλνεις ένα τραγούδι, λέει με AI.
1: Εννοείται.
0: Ναι, αυτό εγώ δεν μπορώ να το καταλάβω, έτσι να μας συγχωρέσουν και νομίζω και πολλοί κόσμος που έχουμε άγνοια από μουσική και ούτε ξέρουμε, ούτε καν πιάνω, δεν ξέρω να παίζω. Λοιπόν, θέλω να σας πω ότι ο Νίκος λοιπόν έβαλε αυτό το τραγούδι. Πώς πάει, όχι το λογαριασμό, πώς πάει Νίκο, δώστε μου λίγο το λογαριασμό, πώς πάει Παναγιά.
1: Μπορώ να έχω λίγο.
0: Μπορώ να έχω, αυτό που ακούτε τώρα. Και είπε στο EA να το κάνει, τι στήλη του το είπες, να το κάνει.
1: Δεν του πάει ένα χαουζάκι.
0: Ένα χαουζάκι, να κάνει ένα απλό το τραγούδι αυτό. Και ακούστε λίγο πώς το κάνει το EA.

0: Ωραίο. Ωραίο. Με στεναχωρεί. Αν βαθιά μέσα μου, με στεναχωρεί που ένας υπολογιστής το κάνει αυτό. Δηλαδή, μ' αρέσει το αποτέλεσμα, έτσι. Δεν μ' αρέσει, ρε παιδί μου, που ο ένας υπολογιστής κάνει τέτοιο πράγμα, ρε παιδί μου. Και δεν ξέρω να πώς, δεν ξέρω, καταλαβαίνεις τι εννοώ.
1: Βέβαια,
0: με στεναχωρεί που το κάνει ο υπολογιστής, γιατί το αποτέλεσμα μ' αρέσει. Θα μου πεις τώρα, τι σε νοιάζει. Με νοιάζει, γιατί υπάρχει κόσμος από πίσω. Κόσμος που εργάζεται, κόσμος που δουλεύει. Τώρα θα μπει και κάνει τέτοια θαύματα πάρα πολλά. Έκανε και ένα τραγούδι από τα Ιμισκούμπρια.
1: Ναι, έκανα και ένα τραγούδι. Πώς λέγεται
0: το τραγούδι από τα Ιμισκούμπρια.
1: Ήταν το 1-0 αυτό, από την Μπραζίλ αυτό.
0: Για βάλτε λίγο να το ακούσουμε.
1: Όπα, μισό λεπτό. Γιατί δεν το ακούω, μισό λεπτό.
0: Και εγώ δεν το ακούω.
1: Συγγνώμη. Έχει να κάνει με τις κάρτες,
0: παρακαλώ, παρακαλώ, παρακαλώ, κύριε. Παρακαλώ. Δεν ακούγεται.

0: Αυτό είναι που με στεναχωρεί, ρε φίλε. Ότι αυτά που ζητάς από το AI μου αρέσει πάρα πολύ. Πώς θα γίνει να τα αποφύγουμε αυτό το πράγμα? Πώς θα γίνει να σταματήσουμε?
1: Η αλήθεια είναι ότι τώρα έχει μια...
0: Τι, έξαρση?
1: Έξαρση αυτό το πράγμα. Δηλαδή, ας πούμε το Χαμπίμπι που παίζουμε το τραγούδι.
0: Ναι. Ζήτησες και το Χαμπίμπι να το κάνει?
1: Όχι, είναι AI.
0: AI είναι.
1: AI είναι, βέβαια.
0: Τότε δεν θα έπρεπε να το παίζουμε.
1: Εντάξει, απλά σου λέω, ρε παιδί μου, ότι επειδή έγινε τέτοιο, είναι ώρα.
0: Θα έπρεπε να βγει ένας νόμος, αλήθεια σου λέω. Βέβαια τώρα, από την άλλη, από τη στιγμή που γράφεις κάτι και γίνεται μέσα στο AI, ουσιαστικά παίρνεις και τα δικαιώματα αυτού που γράφεις όταν στο δίνει κατευθείαν.
1: Ναι, και καλά θεωρείσαι στιχουργός και τέτοια.
0: Ναι, αλλά και εσύ, θα έπρεπε να πούνε όλα τα ραδιόφωνα.
1: Αυτό το πέρα είναι τέτοιο. AI.
0: Πώς το ξέρουμε?
1: Το καταλαβαίνεις από τον ήχο.
0: Εντάξει, το καταλαβαίνετε εσείς που ξέρετε. Εμείς που δεν ξέρουμε, το καταλαβαίνουμε. Να σου πω κάτι. Άρα ουσιαστικά είναι νόμιμο? Δηλαδή πλέον θεωρείται νόμιμο από τη στιγμή που το.
1: Ναι, εντάξει, απλά είναι λίγο.
0: Θα μπορούσε να γίνει όμως μια συμφωνία.
1: Αυτό το προ...
0: Άκου τώρα, θα μπορούσε να γίνει μια συμφωνία μεταξύ ανθρώπων που ακόμα κυβερνούν τα μέσα και να πούνε ότι τίποτα από το AI δεν μπορεί να παίξει και σε κάτι που ακόμα διαχειρίζονται άνθρωποι.
1: Ναι,
0: σκληρό. Αλλά που όμως πρέπει να προστατέψουμε τους ανθρώπους, φίλε. Έτσι.
1: Απ' την άλλη, πάλι εγώ ακούω και το άλλο που. Διάφοροι στιχουργοί, διάφοροι συνθέτες. Ναι. Πού να δώσουν τα τραγούδια τους? Δεν υπάρχουν άνθρωποι, δηλαδή. Κατάλαβες, είναι η εύκολη λύση, η οικονομικά εύκολη λύση. Να ακούσουν το τραγούδι τους ολοκληρωμένο, με μία φωνή. Κατάλαβες, σου λέω. Ένα στιχουργό.
0: Δεν κατάλαβα, αλλά συμφωνώ μαζί σου.
1: Έχω φτιάξει ένα, γράψει ένα τραγούδι, τη μουσική. Και δεν το τραγουδάει κανείς.
0: Γιατί δεν το τραγουδάει κανείς?
1: Γιατί δεν το τραγουδάει κανείς? Γιατί πρέπει να πληρώσω, γιατί πρέπει να του δώσω τέτοια τραγούδια.
0: Α, εννοείς ότι είμαι στιχουργός και συνθέτης. Και φτιάχνω ένα τραγούδι, αλλά δεν τραγουδάει κανείς.
1: Δεν τραγουδάει κανείς.
0: Και τι, ζητάω από το AI να μου τραγουδήσει?
1: Ναι, βάλει μου τη φωνή, να, μία φωνή είναι, δεν είναι κάτι. Ζητάω τη φωνή πώς θέλει να είναι και τέτοια. Ναι.
0: Και βγαίνει. Και μετά έχεις το δικαίωμα αυτό να το κυκλοφορήσεις.
1: Θεωρητικά.
0: Ξέρω, θεωρητικά. Από τον νόμο, ο νόμος λέει ότι κυκλοφορεί.
1: Μα κυκλοφορούν στο Spotify σε όλους.
0: Άρα νόμιμα, δηλαδή ουσιαστικά. Σου δίνει κατευθείαν το AI πλέον το δικαίωμα και είσαι εσύ ο επίσημος αυτός και σου λέει
1: ότι. Ναι. Άμα το κατοχυρώσει το τραγούδι, προφανώς. Είναι δικό σου.
0: Δεν θέλω να ζήσω αυτά τα χρόνια, ρε παιδιά. Δεν θέλω να πηγαίνετε πίσω. Τι κάτι να. Ψόφα είπε.
2: Λοιπόν, παιδιά, μην ξεχνάτε ότι καλοκαίρι ανοιχτός δρόμος, μουσική στο τέρμα και παρέα στο αυτοκίνητο χωρίς άγχος για βαλίτσες, αεροδρόμια. Απλά φορτώνεις ό,τι θέλεις και φεύγεις για road trip στην Ιταλία με τη Venturi Ferries. Το ταξίδι ξεκινάει από το πλοίο, χαλαρώνεις την καμπίνα σου, τρως, ξεκουράζεσαι και φτάνεις έτοιμος για εξερεύνηση. Και το καλύτερο, οι τιμές ξεκινούν από 39 ευρώ για το δρομολόγιο Γομενή Τσαμπάρη, ενώ με αυτοκίνητο από μόλις 49 ευρώ. Κλείσε τώρα στο venturisferries.com και κάνε το φετινό καλοκαίρι αξέχαστο, γιατί οι διακοπές ξεκινούν από τη διαδρομή. Κάθε εβδομάδα και για αυτή την Παρασκευή ένας νικητής κερδίζει εισιτήρια μετεπιστροφής για δύο άτομα με καμπίνα και αυτοκίνητο. Στέλνεις τώρα μήνυμα στο Viber 6936 101022, Venturi Ferries και το ονοματεπώνυμό σου.
3: Λοιπόν, και φυσικά σας έχουμε νέο. Νέος ελληνικός καφές Λουμίδης Παπαγάλος Έκαστος με γεύση βανίλια ή φουντούκι με σοκολάτα. Τον φτιάχνεις και γεμίζει το σπίτι με άρωμα βανίλιας ή φουντούκι με σοκολάτα και ελληνικού καφέ. Υπέροχο, πλούσιο άρωμα που σε χαλαρώνει και σε ταξιδεύει. Δοκιμάστε το και δεν θα χάσετε. Κάθε εβδομάδα δύο τυχεροί ακροατές κερδίζουν τον ελληνικό καφέ Λουμίδης Παπαγάλος Έκαστος με γεύση βανίλια και με γεύση φουντούκι με σοκολάτα για ένα χρόνο. Στέλνετε μήνυμα τώρα στο 19619 γράφοντας φέρε και ενώ την απάντηση στην ερώτηση ποια εταιρεία μας προσφέρει το δώρο και ενώ το ονοματεπώνυμό σου και την ηλικία σου, MediaTel, χρέωση 0,34 ευρώ το SMS με ΦΠΑ και τέλος κινητής τηλεφωνίας όπου ισχύει, γραμμή παραπώνων 214-214-8020.
0: Λοιπόν, φύγαμε για ακόμα διαγωνισμό με φακέλος και Νίκο, ετοίμασε και λίγο αργότερα του καιρό του Σάκη να το βάλουμε μετά όχι για μόνο
2: κολλητά. Γιατί έχουμε μια ώρα εκπομπή ακόμα.
3: Στη Βερίνα θα το βάλεις.
0: Δεν το βάλω καθόλου σήμερα. 2-11-7-0-7-9-31 για 1000 ευρώ παίζεται.
4: Πούντο το φακελάκι.
5: Τα φάκελα.
0: Παρακαλώ, ποιος είναι στο τηλέφωνο? Παρακαλώ.
6: Ιορδάνη.
0: Έλα, Ιορδάνη μου, τι γίνεται, από πού τηλεφωνείς?
3: Καλώ τον πελάτη, τον καλό.
6: Χάθηκα, δεν μπορείτε να πείτε, έχω χαθεί.
3: Έχει χαθεί λίγο.
0: Πόσο καιρό έχει να πάρει, Ιορδάνη?
6: Από την προηγούμενη εβδομάδα,
0: νομίζω. Ιορδάνη, πες μας τι έχεις κερδίσει.
2: Σε παλιόπεδο.
0: Σε αυτή την εκπομπή, μάλλον από αυτή την εκπομπή, τι έχεις κερδίσει?
6: Έχω κερδίσει στη βόμβα 120 ευρώ. Μάλιστα. Και μία τούρτα.
0: Και μία τούρτα. Πολύ ωραία. Λοιπόν, άκου τώρα εδώ πέρα. Πες μου ποιο φάκελο θέλεις. Τρεις θα διαλέξεις. Βγάζεις άθροισμα με 7, πήρες 1000 ευρώ. Σουβλάκι λουλούδι ούφο, μουστάκι αγελάδα με βούλες, κεραυνός ροζ και με στόχο. Είμαστε live στο Instagram του Σφαίρα για τη διαφάνεια της διαδικασίας.
6: Πάμε μουστάκι, κεραυνό και σουβλάκι.
0: Μουστάκι, σουβλάκι Και κεραυνός, μου είπε ο κύριος, που ο κεραυνός είναι, όχι, το όχι, μουστάκι σου, λέει ένα κεραυνός, ωραία. Λοιπόν, πάρα πολύ ωραία. Ανοίγω το κεραυνό και έχει μέσα το νούμερο 2 η Ορδάνη. Έχουμε πολλούς συνδυασμούς με αυτό το 2.
6: Άντε να δούμε.
0: Ανοίγουμε το μουστάκι και έχει μέσα το νούμερο 3, το νούμερο 1, συγγνώμη. 2 και 1, 3.
5: Το 4 θέλω.
0: Αν στο σουβλάκι έχουμε το 4, τότε φίλε μου πήρες 1000 ευρώ. Ξαναδείχνω στην κάμερα, 2 και 1, 3. Και στο σουβλάκι μέσα, αν είναι ο αριθμός 4.000 ευρώ, επιτέλους να τα δώσουμε αυτό το μήνα, δεν έχουμε δώσει ούτε ένα ευρώ. Και μέσα στο σουβλάκι είναι... Το 3, ρε φίλε, δεν είναι δυνατόν, ρε γαμώτο.
6: Κρίμα.
0: Ρε φίλε,
3: κρίμα.
0: Το 3, ρε φίλε, δεν είναι δυνατόν, ρε γαμώτο.
6: Κρίμα.
0: Ρε φίλε,

0: Μια τούρτα έχει πάρει ο άνθρωπος.
1: Την έφαγε.
2: Ωραία. Η Ορδάνη.
3: Βεβαίως, την ρήμαξα.
0: Κακό ήταν.
2: Έχεις Instagram.
3: Έχει γυναίκα μου, εγώ δεν έχω.
2: Πώς τη λένε τη γυναίκα σου?
3: Ζωή.
2: Λοιπόν, η Ζωή θα της πεις να με κάνει follow, να κάνει follow και το fivefashion.gr, γιατί θα σου κάνω μια δωρεάν επιταγή για τη Ζωή αξίας 50 ευρώ για να πάρει ένα δώρο από εμάς, η γυναίκα σου, όπως ένα δηλαδή θα το πάρει. Γιατί
0: ωραία τα
2: Five
0: Fashion, θα της αρέσουν πάρα πολύ.
2: Που έχει ρουχάρες, που έχει τις καλύτερες τιμές, που έχει τα πιο μοντέρνα ρούχα, που γίνονται ανάρπαστα. Οπότε fivefashion.gr, κάντε και ένα follow και 20% έκπτωση με τον κωδικό Nancy. Λοιπόν. Πες να μου στείλει μήνυμα.
3: Πάρα πολύ.
0: Γεια σου, Ιωδάνη μου, φιλιά πολλά.
3: Γεια σας, καλή συνέχεια, γεια σας.

0: Λοιπόν, έχεις αναφορά.
1: Έχεις λαγό.
0: Πες το.
1: Έχω λαγό.
0: Πες το τώρα πριν πάρουμε το τηλέφωνο για το κωδικό.
2: Λοιπόν, Στίχημα Nation είναι η πλατφόρμα εμπειριών για όλα τα μέλη της Στίχημα. Nation.stichiman.gr. Ανοίγει ένας κόσμος γεμάτος εμπειρίες και δώρα αποκλειστικά για όλα τα μέλη της Στίχημα. Στο Στίχημα Nation θα βρεις διαγωνισμούς για πολλές διοργανώσεις, όπως προσκλήσεις στη Στίχημα GBL για τους τελικούς, προσκλήσεις για το Champions League στο Πόλο, για τον αγώνα Ολυμπιακός Μπαρτσελονέτα και πολλούς ακόμα που θα σου χαρίσουν μοναδικές στιγμές. Μόνη προϋπόθεση να είσαι μέλος στη Στίχημα. Στίχημα, η στιγμή σου ανήκει. Περισσότερο στο nation.stichiman.gr. 21 Plus, παίξε υπεύθυνο.
3: Κάθε φορά που ολοκληρώνεις τις αγορές σου στα Lidl και σκανάρεις την ψηφιακή σου κάρτα Lidl Plus, έχεις την ευκαιρία να κερδίσεις κουπόνια για φρούτα, λαχανικά ή χρηματικές εκπτώσεις που φτάνουν και τα 25 ευρώ. Την εφαρμογή Lidl Plus, γύρνα τον τροχό και ενεργοποίησε το δώρο σου για την επόμενη επίσκεψή σου στο Lidl. Στα Lidl οι αγορές σου επιβραβεύονται με τον πιο διασκεδαστικό τρόπο. Κατέβασε την εφαρμογή τώρα και ξεκίνα να κερδίζεις Lidl γιατί αξίζει.
2: Και αν θέλετε να αποκτήσετε το τέλειο μαυρισμένο δέρμα χωρίς ήλιο, Luxurious Self Tanning Vitamin Water είναι η λύση. Είναι αυτό το διάφανο σπρέι με βιταμίνες C και E, υαλουρονικό νάτριο και DHA φυτικής προέλευσης. Προσφέρει ένα προοδευτικό και φυσικό μαύρισμα, ενώ ενυδατώνει και θρέφει το δέρμα με αντιοξειδωτικές βιταμίνες. Αποκτήστε ένα άψογο χρυσαφένιο χρώμα χωρίς την έκθεση στον ήλιο και νιώστε το δέρμα σας απαλλαγμένο από βλαβερές ακτίνες UV και με τόσο ωραία πράγματα που έχει μέσα, έτσι, βιταμίνη C, Ε, υαλουρονικό νάτριο. Θα το βρείτε στα φαρμακεία και στα e-pharmacies. Είμαι έτοιμη.
3: Πάμε για το τηλέφωνο.
0: Ναι.
3: Φύγαμε.
4: Όλες οι ώρες οδηγούν στο φουγάρο. Σφαίρα. Η ώρα είναι 10. Ασφάλεια σε κάθε δρόμο. Όταν θέλεις απλά το καλύτερο. Κέντρο ελαστικών Continental. Βρείτε τα ελαστικά που σας ταιριάζουν για επιβατικά και μότο. Ευθυγράμμιση. Αναρτήσεις. Αγορές με επιστωτική κάρτα. 6 άτοκες δόσεις. Κέντρο ελαστικών Continental. Γαλής Καραγιάννης. Τηλέφωνο 2752097831. Όταν θέλεις απλά το καλύτερο.
5: Άλλο ένα καλοκαίρι

0: με ταινίες και βαρεμάρα.
1: Μη το λες, στην κατασκήνωση Sport Camp το καλοκαίρι εκτοξεύεται.
0: Αλήθεια, για πες.
1: Άκου, ποδόσφαιρο σε γηπεδάρες, κολύμπι, τοξοβολία, beach volley, πάρτι με καραόκε.
0: Φουλ αθλητισμό, κοινός φίλους δηλαδή. Ωραία, και όταν τα θεατράκια αρχίσει είμαι έτοιμη να γίνω star. Sport Camp, το highlight του καλοκαιριού μας.
2: Η Sport Camp Λουτράκη, η πρώτη αθλητική παιδική κατασκήνωση στην Ελλάδα με σχεδόν 50 χρόνια εμπειρίας, προσφέρει πλούσιο πρόγραμμα, αφοσιωμένη ομάδα στην ασφάλεια των παιδιών, με φροντίδα στη διατροφή και σύγχρονες εγκαταστάσεις διαμονής δίπλα στην Αθήνα. Εγγραφείτε στο sportcampkids.gr ή καλέστε στο 2744-023-999.
3: Δεν πήγα στο Σελαμπάτα για μένα, ρε μαράκι. Για σένα πήγα. Είπες θέλεις ηλεκτρική σκούπα, πήρα. Ήθελες φορνάκι, σου φέρα το καλύτερο. Μαλακτικό για τα ρούχα, δεν βρήκα. Αλλά πήρα καραμπίνα. Ένα ισορροπούμε λίγο. Και σε τι τιμές, ε? Φθηνότερα από όλους. Κι όλα ετοιμοπαράδοντα. Όχι, δεν σας καλέσουμε όταν έρθει. Γιατί είναι το Μέγα Σαλαπάτας. Το μεγαλύτερο πολυκατάστημα στην Αργολίδα. Έχει τα πάντα. Ηλεκτρικά, κυνηγητικά, είδη αλυείας, ναυτιλιακά και προσφορές κάθε μέρα.
4: Πολυκατάστημα Μέγα Σαλαπάτας στην Άρια Ναυπλίου.
3: Σάλτα πάρτα και εσύ στο Σαλαπάτα.
5: Εκεί που σκάει το κύμα, ξεκινάει η απόλαυση. Εστιατόριο Τζαβάρας. Από νωρίς με άρωμα καφέ και γλυκά που θα σας μείνουν αξέχαστα. Και όσο προχωράει η μέρα, ολόφρεσκα ψαρικά, λαχταριστά θαλασσινά, ριζότο, μακαρονάδες, δροσερές σαλάτες και ορεκτικά. Αναλαμβάνουμε και κοινωνικές εκδηλώσεις με ποιότητα και φροντίδα. Εστιατόριο Τζαβάρας. Στην Κάντια Ναυπλίου. Τηλέφωνα 27520-94-374 και 6936-5524-94. Εδώ κάθε γεύμα γίνεται εμπειρία.
6: Αύριο έρχεται η θεία από το Σικάγο. Με το που θα μπει στο σπίτι θα μου πει
7: «Hi Κώστας, how are you darling? Wow, what a nice sofa!»
6: «Τι σόφα ρε θεία», θα της πω.
7: «Καναπές». «Κενεπές»,
6: θα μου πει.
7: «Καναπές θεία». «Κενεπές»,
6: θα μου ξαναπεί.
7: «Καναπές θεία». «Άστο ρε θεία, πήγαινε στο Artline στο Άργος να καταλάβεις τι θα πει καναπές».
6: «Και πες τον και σόφα». Artline. Πρώτο χιλιόμετρο Άργους Ναυπλίου, Άργος.
7: Καναπές θεία. Καναπές.
8: Black Friday Summer Edition από 21 έως 24 Μαΐου στο εκπτωτικό χωριό Designer Outlet στην Αθήνα. Ανακαλύψτε τις μεγαλύτερες προσφορές του καλοκαιριού σε επιλεγμένα designer brands όπως Nike Factory Store, Timberland, Lacoste, Funky Buddha. Designer Outlet Athens. Ανοιχτά και τις Κυριακές.
9: Για αγαπημένες επιλογές κάθε εβδομάδα έχεις έναν φίλο Κρητικό. Έως την Τετάρτη στα σούπερ μάρκετ Κρητικός. Λουμίδης παραδοσιακός 194 γραμμάρια 3,95. Νεστλέ σοκολάτες 1 συν 1 δώρο. Παντέν σαμπουάν 400 ml 3,22. Όμο υγρό 45 μεζούρες 3,99. Κρητικός κάθε μέρα δίπλα σας. Και για online αγορές στο kritikos.sm.gr.
10: Ή να δώσει assist, καθώς και το τελικό αποτέλεσμα. Και αν κάποιος παίκτης σας αντικατασταθεί, το στοίχημά σας συνεχίζεται με το SAP Plus.
11: Με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις, απαιτείται εγγραφή.
10: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
12: Σφαίρα 102.2.
13: Γεια σας, είμαι η Έλλη, πρόεδρος του Συλλόγου Πεντάχρονων. Και είμαι ειδική παραλιολόγος. Σας παρουσιάζω τα αγαπημένα μου καλοκαιρινά παιχνίδια στον ήλιο. Κυνηγητό παραλίας. Εγώ τρέχω και ο μπαμπάς μου με κυνηγάει με το αντιλιακό. Βαρελάκια στην άμμο. Ευτυχώς το αντιλιακό μου δεν κολλάει καθόλου. Και είναι και διάβροχο. Α, και το πιο σημαντικό, όπως λέει και η μαμά, και για αντιλιακά, μόνο μου Μουστελά.
12: Κερδίστε το παιχνίδι με τον ήλιο με τη φροντίδα και ασφάλεια της Μουστελά. Κατάλληλα για όλη την οικογένεια, ακόμα και για το πιο ευαίσθητο δέρμα. Στα φαρμακεία και επιλεγμένα σημεία μόνο από την Isoplus.
14: Μικρές επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες, λάβετε θέσεις για την υποχρεωτική ηλεκτρονική τιμολόγηση μέσω παρόχου. ES1 Go!
15: Το ES1 Go στέλνει αυτόματα ηλεκτρονικά τιμολόγια και δελτία αποστολή στην ΑΔΕ, στους πελάτες και στο λογιστή σου. Και με AI λειτουργίες. Κέρδισε τώρα έναν χρόνο δωρεάν πάροχο. Μάθε πώς στο ES1Go.gr. ES1 Go με την εγγύηση της Centersoft One.
16: Καθρέφτης, η ζήλια δείχνει, όχι τους άλλους, εσένα. Δεν αποκαλύπτει τα ελαττώματά τους. Αποκαλύπτει τις δικές σου ανασφάλειες. Καθρέφτης, η αλήθεια χωρίς φίλτρα, από τον Χάρη Πολίτη, κυκλοφορεί σε όλα τα βιβλιοπωλεία από τις εκδόσεις Διόπτρα.
17: Μπαχαρικά, καγιά, ασύγκριτη γεύση και ποιότητα συνοδεύουν με επιτυχία τα πιο απλά αλλά και τα πιο επιτηδευμένα πιάτα της ελληνικής κουζίνας. Παντρεύονται ιδανικά με τις συνταγές που προτείνει ο υγιεινός τρόπος διατροφής, προσφέροντας συνάμα διακριτικές αλλά και εκρηκτικές γεύσεις. Πίσω από κάθε προϊόν κρύβεται ο αξεπέραστος επαγγελματισμός των ανθρώπων μιας εταιρείας που με μεράκι και αγάπη εργάζονται για εσάς. Γεύσεις και άρωμα ζωής από την Μπαχαρικά Καγιά.
18: Η διαφήμιση που ακολουθεί δεν χρειάστηκε άλλες ιδέες. Γιατί έχει 1,15% επιτόκιο που είναι η ιδέα. Λογαριασμός ταμιευτηρίου Credia Bank Prime Savings με 1,15% επιτόκιο. Ίσως η καλύτερη ιδέα που είχαμε ποτέ. Άνοιξε το λογαριασμό σου σήμερα σε ένα κατάστημα χωρίς ραντεβού. Credia Bank. Η τράπεζά σου. Το επιτόκιο ισχύει για νέα κεφάλαια έως 50.000 ευρώ. Οι τόκοι υπόκεινται σε φορολόγηση σήμερα 15%. Ελάχιστο ποσό αρχικής κατάθεσης 5.000 ευρώ. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
19: Νιώθεις τα μάτια σου ξηρά, κουρασμένα ή ερεθισμένα? Systane Complete χωρίς συντηρητικά. Η λύση. Η σύνθεση του HP One προσφέρει ολοκληρωμένη ανακούφιση από τα πολλαπλά συμπτώματα της ξηροφθαλμίας για 8 ώρες. Ιατροτεχνολογικό προϊόν. Συμβουλευτείτε τον οφθαλμίατρο, τον φαρμακοποιό ή τον οπτικό σας για τη χρήση και τις προφυλάξεις. Προσοχή στη χρήση της αντενδύσης και τις ανεπιθύμητες ενέργειες.
20: Ποια παπούτσια και ποιες τσάντες για το καλοκαίρι? Στο e-papoutsia.gr σε περιμένουν οι πιο καυτές μάρκες της σεζόν. Crocs, Skechers, Birkenstock και πολλές άλλες. Γιατί το e-papoutsia ξέρει τι να φορέσεις όταν πλησιάζει το καλοκαίρι. Δες την προσφορά στο e-papoutsia.gr και στην εφαρμογή. Το e-papoutsia ξέρει.
21: Στο δεύτερο ημίχρονο θέλω pressing. Γρήγορο παιχνίδι.
22: Coach.
21: Όχι τώρα, μιλάω. Χτυπάμε από αριστερά.
22: Το δεξί του μπακ δεν μπορεί.
21: Coach. Σου είπα όχι τώρα. Όπα! Γιατί έπεσε ο τείχος!
23: Ποιος είναι αυτός με το κινητό στο χέρι?
24: Πώς βρέθηκα εδώ? Εγώ στο πάμεστοίχημα.gr μπήκα.
25: Με το πάμεστοίχημα.gr μπαίνεις δυνατά στη δράση με αμέτρητες στοιχηματικές επιλογές και μια μοναδική εμπειρία live casino. Πάμεστοίχημα.gr. Το παιχνίδι σου. Τα σπάει. All win. Winning awaits. Ρυθμιστή σε app. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
26: Neon Daging Liquid Sunscreen. Πλάντα Exosomes SPF 50+. Για πρώτη φορά, ένα αντιλιακό της Fresiderm ενσωματώνει φυτικά εξωσώματα για ισχυρή μείωση ρητίδων και σύσφυξη, όπως ένας αντιγυραντικός ορός. Υπερανάλαφρη, υγρήφη και ασύλληπτα έρημη αίσθηση σαν φτερό. Με φωτοσταθερά φίλτρα νέας γενιάς. Anti-Aging Liquid Sunscreen Plant Exosomes SPF 50+. Το απόλυτο ντερμοτέκ αντιλιακό. Fresiderm, μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της Ελληνικής Δερματολογικής και Αφροδοσιολογικής Εταιρείας.
27: Θέλεις οικονομία, θέλεις μασούτη.
28: Έως το Σάββατο, ελληνικός παραδοσιακός καφές Λουμίδης 194 γραμμάρια σε απίστευτη τιμή, μόνο 3,35. Βόια σπάλα και ελιά το κιλό, τώρα μόνο 12,50. Και μπούτι κοτόπουλο Αμβροσιάδης, μόνο 2,99. Ακόμα, φέτα Pop Βαρελίσια Παπαδόπουλος το κιλό, τώρα μόνο 9,95.
27: Μασούτης, οικονομικά και ελληνικά.
29: Κάθε διαδρομή ξεκινά από μια επιλογή. Σκέφτεσαι το επόμενο βήμα στην καριέρα σου ή ξεκινάς τώρα την επαγγελματική σου πορεία. Το Live Legacy από τη Mastercard και το WEN επιστρέφει το Σάββατο 23 Μαΐου στο Οδείο Αθηνών. Ένα event που ξεκινά από την ενδυνάμωση των γυναικών και ανοίγει το διάλογο για όλες και όλους. Ιστορίες που εμπνέουν. Άνθρωποι που κάνουν τη διαφορά. Ευκαιρίες που δεν θέλεις να χάσεις. Κλείσε τη θέση σου στο mastercard.gr / Live Legacy και ξεκίνα να χτίζεις το δικό σου legacy.
0: Σε μια ματιά χωράνε χιλιάδες πράγματα, στιγμές που δεν θέλεις να χάσεις. Όταν όμως η ξηροφθαλμία φέρνει δυσφορία, τότε ακόμα και τα πιο απλά πράγματα γίνονται δύσκολα. Με τις νέες οφθαλμικές σταγόνες Artelax Plus με υαλουρονικό οξύ που προσφέρουν ανακούφιση και ενυδάτωση που διαρκεί, τίποτα δεν σε σταματά. Artelax Plus. Απόλαυσε όσα αγαπάς. Από την Bausch & Lomb, ιατροτεχνολογικό προϊόν. Ανατρέξτε στις οδηγίες χρήσης για τα πλήρη συστατικά, τις συνθήκες αποθήκευσης, τις προειδοποιήσεις και τις προφυλάξεις.
1: Καλή σας ημέρα, καλημέρα παιδιά μου, τι κάνετε, πώς είστε, όλο υπέροχα και σήμερα Τρίτη 19 του Μάη. Είμαι η Βερίνα Ευαγγέλου, 9 λεπτά μετά από τις 10. Και έχουμε ένα τρίωρο ολόκληρο μπροστά μας, έτσι να πορευτούμε παρεούλα και να τα δούμε όλα. Παιχνίδια, εννοείται. Σφαίρα password, κι άλλα δώρα έχω. Το καφεδάκι σας τώρα θα σας το δώσω τώρα σε λίγο, όχι μόνο για σήμερα, αλλά και για έναν ολόκληρο μήνα από τα Μικέλ. Σήμερα γιορτάζει ο Πατρίκιος, η Πατρικία, ο Θεόγνωστος, η Θεογνωσία, ο Θεόκτιστος και ο Μένανδρος. Χρόνια πολλά με υγεία αν έχετε τη γιορτή σας. Χρόνια πολλά με υγεία αν έχετε τα γενέθλιά σας. Επίσης σήμερα είναι η μέρα μνήμης της γενοκτονίας των Ελλήνων του Πόντου. Θέλω πολλά μηνύματα στο Viber που είστε, τι κάνετε, από πού μας ακούτε. Και ό,τι άλλο θέλετε να μοιραστείτε μαζί μας. Όλοι πίνουν καφέ, έτσι είναι γεγονός. Αλλά δεν πίνουν όλοι τον ίδιο καφέ. Γιατί όταν η ποιότητα συναντά την εμπειρία, όταν η καθημερινότητα γίνεται απόλαυση, τότε καταλαβαίνεις τη διαφορά. Μικέλ Coffee Company, δοκίμασέ το και δεν θα γυρίσεις πίσω για κανέναν απολύτως λόγο. Μικέλ, γράφετε στο Viber του Σφαίρα, στο 6936101022 και τα υπόλοιπα αφήστε τα πάνω μας, διότι εγώ και το Μικέλ σας κάνουμε δώρο το καθημερινό σας καφέ, ωραία και καλά. Λοιπόν, έχω και μια σύντομη ερώτηση να σας κάνω σήμερα. Αν ο οργανισμός σου μπορούσε αυτή τη στιγμή να σου στείλει ένα μήνυμα, τι θα έλεγε? Μήπως θα σου έλεγε ζητάω βοήθεια, δεν αντέχω πια, αυτό το πρίξιμο, τα υγρά, την κατακράτηση? Υπάρχει κάτι που θα σε κάνει να νιώσεις καλύτερα. Είναι το S-Detox από τη Superfoods. Ένα συνδυασμός υπερτροφών για φυσική αποτοξίνωση και μείωση της κατακράτησης υγρών σε μόλις 6 μέρες. Γιατί κάποια πράγματα τα ζητάει ο οργανισμός σου και είναι σημαντικό να τα ακούσεις. Και τώρα που έρχεται το καλοκαιράκι και οι ζέστες και οι κατακρατήσεις είναι στο Θεό, αφήστε τα που σας λέω τώρα, αφήστε τα. Κατά τα άλλα, το πατάω. Να ξεκινήσουμε τσούκου τσούκου με τις επιτυχίες μας και θα ξεκινήσω με την Αναβίση, τη Θεάρα και το Αιγαίο. Έλα, ορίστε, το πάτησα. Καλημέρα και καλά να περάσουμε.
2: Το νέο μου τραγούδι λέγεται Αιγαίο. Είμαι η Αναβίση και είμαστε μαζί στον Σφαίρα 102,2.

0: 2.
1: Νέο τοπίο στις ένοπλες δυνάμεις. Εθελοντική θητεία 12 μηνών για τις γυναίκες με κίνητρα.
2: Αν ήμουν νεότερη, θα πήγαινα, να ξέρετε.
1: Ναι, εντάξει.
2: Πιστεύω ότι μου ταιριάζει πάρα πολύ αυτό το μάγκε.
1: Καλά. Εντάξει.
2: Δεν μου ταιριάζει.
1: Εγώ θα τρελαινόμουν. Άμα έμπαινα και μου έλεγε πέσε και πάρε κάμψη. Μάλιστα.
2: Γιατί
1: και...
2: να σου πω πέσε και πάρε κάμψη.
1: Μάλιστα, κυρία Απίλα. Μόλι φορέ ποιο έκανε ζημιά. Εγώ κυρία Απίλα. Εγώ, τιμωρήστε με! Τέσσερις μέρες σεξ!
2: Τι είναι αυτό?
1: Τέσσερις μέρες σεξ!
2: Όχι, δεν θα λέγεις κάτι τέτοιο μπροστά μου.
1: Τέσσερις μέρες στέρηση εξόδου. Είναι το σεξ, θες το στρατό. Μην τσιμπάτε ψαράκες.
0: Απογευματινό Σφαίρα με την Ελίνα Παπίλα και τον Νικόλα Ράπτη. Κάθε απόγευμα 5 με 8 στο Σφαίρα 102.2. Άκουσε τις καλύτερες στιγμές των αγαπημένων σου εκπομπών. Κατέβασε την εφαρμογή Σφαίρα 102.2.

0: Δεν πας εσύ σε αυτό, έρχεται αυτό σε εσένα. Το καραβάνι της Maxus φτάνει στην περιοχή σου με το επιβλητικό pick-up TAF 60 και μια νέα γενιά επαγγελματικών van έτοιμα για κάθε δουλειά. Έλα να τα δεις από κοντά, να τα οδηγήσεις, να ζήσεις την εμπειρία Maxus. Μπες τώρα στο maxuscaravan.gr και μάθε πότε έρχεται κοντά σου.
1: Δείτε από κοντά τα νέα επαγγελματικά οχήματα Maxus. 21 Μαΐου στο Άργος, 22 Μαΐου στην Εμέα, 23 Μαΐου στην Κόρινθο, 24 Μαΐου στο Ξυλόκαστρο. Hot Car Service. Με εύκολη πρόσβαση για όλη την Πελοπόννησο. Hot Car Service. Εξουσιοδοτημένος διανομέας και επισκευαστής της Maxus.
2: Για τον τεχνικό έλεγχο του οχήματός σας, αλλάζουμε πλέον δρόμο. Νέο κτέο στην πόλη μας. ΙΚΤΕΟ Δρόμος. 500 μέτρα από τον κόμβο Αγίας Ελεούσας στο Ναύπλιο. ΙΚΤΕΟ Δρόμος. Τηλέφωνο για πληροφορίες και ραντεβού 27520 70 300. ΙΚΤΕΟ Δρόμος. Το κτέο στο δρόμο σας.
3: Αγάπη, σκέφτομαι να αλλάξω τα μαλλιά μου. Να τα κάνω ξανθό αντρέ ή ένα κόκκινο της φωτιάς.
4: Και πού ξέρω ρε μωρό μου εγώ από χρώματα?
3: Και ποιος ξέρει?
4: Ο Κωνσταντίνου. Έχει εξειδίκευση και όχι μόνο στο χρώμα, αλλά και στη θερμομόνωση.
3: Μα τι λες?
4: Χαϊπερντέσμα από την Αλχήμικα. Κερακόλ, Βιβεχρώμ, Ιζωμάτ. Όλες τις εταιρείες έχει. Τώρα για σαντρέ δεν ξέρω, αλλά με την τεχνογνωσία που έχουν, σίγουρα θα σου τη βρουν τη λύση.
5: Κωνσταντίνου Όμικρον Εψιλον. Τα πάντα από μονωτικά, στεγανοτικά και χρώματα με την εγγύηση των πιο γνωστών οίκων.
6: Κωνσταντίνου Όμικρον Εψιλον. Τσόκρι 2, Άργος.
5: Τηλέφωνο 27510 66500.
6: Εμπειρία και τεχνογνωσία που δεν συγκρίνονται με καμία.
7: Κώστα! Ξέχασε τα κλειδιά του αυτοκινήτου. Πέταξε τα λίγο.
8: Αυτό μάλλον δεν το είχες υπολογίσει. Όλα όμως διορθώνονται. Το κλειδί για κάθε αναποδιά είναι Αφίζα Φύρι. Κέντρο κλειδιού Αφίζα Φύρι. Επισκευή ή έκδοση νέου κλειδιού αυτοκινήτου ή μηχανής όλων των εταιριών. Επισκευή ή ξεκλείδωμα immobilizer. Και επισκευή πλακέτας κλειδιών άμεσα και οικονομικά. Και επώνυμα προϊόντα Σίλκα.
9: Κέντρο κλειδιού Αφίζα Φύρι. Εφέσου 14, Ναύπλιο. Έναντι παιδικής χαράς. Τηλέφωνο 27520 97 782.
10: Μπα, τι βλέπω. Στη Μέρη άλλαξαν κουφώματα.
11: Τώρα, πήγαν στον Αθανασόπουλο, μου είπε.
10: Α, ο Αθανασόπουλος είναι κορυφή σε αυτά. Έφτιαξα και τα δικά μου. Και ξέρεις πόσα λεφτά μπορείς να γλιτώσεις με το πρόγραμμα Εξοικονομώ? Μέχρι το 70%.
11: Σόπα! Έκανε καλή δουλειά.
10: Εξαιρετική. Και φυσικά μου πρότεινε τα καλύτερα.
11: Έμεινες ευχαριστημένη δηλαδή?
10: Απόλυτα. Με βοήθησε πολύ σε όλα και η ποιότητα κατασκευής δεν περιγράφεται.
11: Μωρέ, μπράβο.
10: Αθανασόπουλος, φιλεναδά. Εγγύηση σε όλα.
12: Συστήματα αλουμινίου Αθανασόπουλος στα φιχτιά Άργους.
10: Τηλέφωνα 27 510 76 037
12: και 6944 411 643.
13: Ελενίτσα, είσαι για Ντέλη.
14: Τέτοια ώρα, κυριακάτικα.
13: Οκ.
14: Τι οκ.
13: Οκ, grocery. Ήρθαν και στο Ναύπλιο από τις 15 Απριλίου. Μεγάλο Αλεξάνδρου και Αιγίου. Μεγάλες προσφορές, φρέσκα καθημερινά, αλλά και Ντέλη προϊόντα και ανοιχτά ως τις 11.
14: Ε, τότε φύγαμε.
13: Οκ, grocery. Κάτι αλλάζει στο Ναύπλιο. Ανοιχτά καθημερινά, 8 το πρωί με 11 το βράδυ.
15: Πότε κάτι αξίζει πραγματικά? Όταν εξελίσσεται χωρίς να χάνει την ποιότητά του. Το Angel Hair Boutique είναι αυτό ακριβώς. Το νέο κομμωτήριο της πόλης. Η εμπειρία της Άντζη Κοκκόνη συναντά τη δυναμική της Ελπίδας Λαμπροπούλου σε ένα νέο luxury χώρο μορφιάς. Premium υπηρεσίες, κορυφαία brands, σύγχρονη αισθητική. Angel Hair Boutique. Γιατί για εμάς και την ομάδα μας η τέχνη της κομμωτικής είναι σεβασμός, γνώση και αγάπη για τα μαλλιά σας. Angel Hair Boutique, Άργους 6, Ναύπλιο. Τηλέφωνο 27 520 24 324. Angel Hair Boutique. Ζήσε την εμπειρία.
16: 102.2.
17: Το πλαίσιο παρουσιάζει παράξενα πράγματα. Τώρα στο πλαίσιο παίρνεις το νέο σου κλιματιστικό με δωρεάν εγκατάσταση ή αλλιώς την αξία της σε δωροεπιταγή και με 20% Eurobank επιστροφή με αγορές σε προϊόντα κλιματισμού συνολικής αξίας 199 ευρώ και άνω.
18: Για μισό λεπτό. Αυτό δεν είναι και τόσο παράξενο πράγμα. Είναι απλά τόσο πλαίσιο. Ας παρουσιάσουμε καλύτερα ελβετικό Yodeling.
19: Hey κύριε, θέλω αυτοκίνητο που να έχει τα πάντα καλυμμένα.
20: Hertz Leasing.
19: Και σέρβις και τέλη κυκλοφορίας και ασφάλεια.
20: Hertz Leasing.
21: Να εξυπηρετούμε όμως και σε ένα κατάστημα δίπλα μου.
20: Hertz Leasing.
21: Δηλαδή εγώ απλά να οδηγώ και τα υπόλοιπα...
22: Hertz Leasing. Με πλήρες πακέτο υπηρεσιών, miles and bonus μίλια από την Aegean, bonus πόντους με τις κάρτες Alpha Bank Bonus και περισσότερα από 70 σημεία στην Ελλάδα. Hertz Leasing. Πάντα η καλύτερη απόφαση.
23: Χριστάρα! Το βράδυ που θα έρθεις πρώτη φορά στο σπίτι μας, τι να σου ετοιμάσουμε?
24: Τίποτα. Σερβίρι Vistabet, μια epic προσφορά γνωριμίας χωρίς κατάθεση.
25: Και νιώθω.
26: Και καλή διασκέδαση.
27: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξει υπεύθυνα. Ορική προϋποθέσεις στο vistabet.gr.
28: Τώρα στην IKEA, έως και τις 24 Μαΐου, βρίσκεται κομοδίνα, ντουλάπες Pax και συρταριέρες υπνοδωματίου με μείον 20% για να οργανώσετε το υπνοδωμάτιό σας. Ορική προϋποθέσεις στο IKEA.gr.
29: Θανάση, φέτος δεν θα κάτσουμε σπίτι με τον ανεμιστήρα. Θέλω διακοπές.
30: Ξέρω τι γουστάρεις, μωρό, και τα κανόνισα όλα.
29: Αλήθεια, μωρό. Έλα, πες μου. Τι έκλεισες?
30: Φέτος σε πάω Ιταλία, να γουστάρεις. Παίρνεις τις 20 βαλίτσες σου, το αμάξι μας. Θα κάνεις το ντουζάκι σου στην καμπίνα σου και φτάνεις, κυρία.
29: Θανάση, πες μου κι άλλα.
30: Βετούρις Φέρις. Πήγαινε Ιταλία το μωρό με άνεση από 39 ευρώ. Κλείσε τώρα στο venturisferis.com.
31: Μπαμπά, τι μέρα είναι σήμερα?
32: Για σκέψου.
31: Mastercard Day.
32: Σωστά. Πάμε σούπερ μαρκέτ.
31: Ναι.
33: Κάθε Πέμπτη είναι Mastercard Day. Μία ημέρα αφιερωμένη στις αγορές σου. Κάνε αγορές στα σούπερ μάρκετ με τη Mastercard κάρτα σου, συγκέντρωσε 200 ευρώ τις Πέμπτες του μήνα και μπορείς να κερδίσεις 10 ευρώ cashback. Ισχύει για Μάιο και Ιούνιο. Όροι και προϋποθέσεις στο mastercard.com /gr /Mastercard Pavla Day.
31: Happy Mastercard Day!
34: Στην Greco Strom θα βρεις εξατομικευμένη στήριξη, άνεση και αντοχή σε τεχνολογικά εξελιγμένα στρώματα ύπνου και χειροποίητα κρεβάτια. Κάνε τις αγορές σου πιο εύκολα με το Buy Now, Pay Later. Έως 1000 ευρώ σε 4 άτοκες δόσεις χωρίς πιστωτική κάρτα. Για να ξυπνάς και εσύ κάθε μέρα σαν καινούριος. GrecoStrom. Wake up new.
35: Τότε το ψαράκι είδε έκπληκτο τους φίλους του να μπαίνουν στο νερόσπιτό του.
36: Και του έφρανε και τούτα, μπαμπά.
37: Και τι δεν θα δίνες για να μην διακοπεί αυτή η ιστορία? Επειδή το σπίτι σας είναι πολύτιμο για εσάς, στην Έργο κάνουμε την ασφάλιση πιο απλή για να απολαμβάνετε ανέμελα τις σημαντικές στιγμές της ζωής σας. Με την ασφάλιση κατοικίας Έργο My Home, διασφαλίζετε την περιουσία σας από απρόοπτα γεγονότα που μπορεί να επηρεάσουν την καθημερινότητά σας. Με μόνο από 12 ευρώ το μήνα, απολαμβάνετε πλήρη κάλυψη για καιρικά φαινόμενα, πυρκαγιά, σεισμό, πλημμύρα και άλλες μικρές ή μεγάλες ζημίες. Επιλέξτε το πρόγραμμα Έργο My Home που ταιριάζει στις ανάγκες σας και αποφεληθείτε από έκπτωση έως και 20% στον έγκφια. Ενημερωθείτε στο ergoelas.gr ή επικοινωνήστε με τους πιστοποιημένους συνεργάτες μας, καθώς και με το δίκτυο της Τράπεζας Πειραιώς. Η τιμή είναι ενδεικτική και αφορά κατοικία με συγκεκριμένα χαρακτηριστικά. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Έργο ασφαλιστική. Απλά γιατί είναι σημαντικά.
38: Jumbo.

ανοίγουν στη βεράντα, που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω και αμέσως θα το πράξω. Μα γλιστράω κάνω κέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρίπα και τα τζάμπο όλα λίμπα.

0: Σας βάλαμε Jumbo ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο ijumbo.gr.
1: Ο Σφαίρα 102.2 στο διαδίκτυο. Κάνε κλικ στο σφαίρα.gr.
2: Υπέροχη και αγέροχη επιστροφή όπως πάντα στον Σφαίρα 102.2, 42 λεπτά μετά από τις 10. Καλή σας ημέρα, είναι Τρίτη 19 του Μάη. Μηδερίνη Ευαγγέλου μαζί, μέχρι και τη μία καφεδάκι πήραμε. Ο κόσμος που προχωρά μπροστά, δεν γίνεται να μην προχωράς εσύ και οι επιλογές σου μπροστά. Καφές με ποιότητα, με σύγχρονη προσέγγιση στην υγεία, με καινοτομία στις γεύσεις και υπευθυνότητα προς το περιβάλλον. Μικέλ Coffee Company και μόνο. Πάμε να δούμε μετά του καιρού, γιατί θα έχουμε αλλαγή με βροχές και καταιγίδες. Χαλάει ο καιρός. Στις περισσότερες περιοχές της χώρας θα σημειωθούν ισχυρές βροχούλες, ενώ η θερμοκρασία παρόλα αυτά θα μείνει στους 25 βαθμούς Κελσίου. Για την Αττική πιο συγκεκριμένα, λίγες νεφώσεις που γρήγορα θα αυξηθούν και τις απογευματινές ώρες θα εκδηλωθούν τοπικές βροχές ή όμβροι και πιθανώς στα βόρεια πρόσκαιρη καταιγίδα. Με μέγιστη θερμοκρασία τους 25 βαθμούς Κελσίου, κάπως έτσι θα πάει και στη Θεσσαλονίκη με 23 βαθμούς Κελσίου, Μακεδονία, Θράκη επίσης και στα νησιά μας και στην Ηπειρωτική και στη Δυτική. Και στην Πελοπόννησο. Εντάξει, τι να κάνουμε τώρα, θα βρέχει αυτές τις μέρες, πρέπει να το αποδεχτούμε. Σε άλλα νέα, έχω να σας πω κάτι που έμαθα. Πότε καταλαβαίνεις ότι ο οργανισμός σου ζητάει αποτοξίνωση? Όταν αρχίζεις να νιώθεις αυτό το πρίξιμο και τη βαριά αίσθηση και λες κάτι πρέπει να αλλάξει, γιατί δεν πάει άλλο. Έχω γίνει σαν μπαλόνι και θα σκάσω. Υπάρχει κάτι που θα σε κάνει να νιώσεις καλύτερα. Είναι το S-Detox από τη Superfoods, που είναι ένας συνδυασμός υπερτροφών και βοηθάει στη φυσική αποτοξίνωση και μείωση της κατακράτησης υγρών και μάλιστα σε μόλις 6 μέρες. Δοκίμασέ το και θα με θυμηθείς. Απόν, Πάνος Κιάμος, Μιχάλης Χατζηγιάννης. Έρχονται και ξανάρχομαι κι εγώ.

Πάλι πάλι μόνο μ' αφήνεις, μου πάνε ότι ξενύχτας. Βγαίνεις και χορεύεις και πίνεις, και με άλλους άντρες μιλάς.

0: Λοιπόν, αρχίζω και λέω. Ανταλλακτικά για την αμαξάρα σου ή τη μηχανή που έχεις για γκάζια, για το τρακτέρ που πας στο χωράφι ή για το φορτηγό που βγαίνει το μεροκάματο, για το λεωφορείο της γραμμής ή το σκάφος που σε πάει βόλτες αναψυχής. Στο INT Auto Parts Velisaris θα βρεις τα πάντα. Γνήσια και πρώτης τοποθέτησης ανταλλακτικά, μπαταρίες, λιπαντικά, αξεσουάρ και ό,τι χρειάζεσαι για το σέρβις του αυτοκινήτου σου σε τιμές χοντρικής και λιανικής. INT Auto Parts Velisaris στο πρώτο χιλιόμετρο Άργους Ναυπλίου Άργος και στο Άστρος Κινουρίας. Τηλέφωνο 2751-066-580. INT Auto Parts Velisaris. Από το 1977 η κορυφαία επιλογή.
1: Δεν πήγα στο Σαλαμπάντα για μένα, ρε μαράκι. Για σένα πήγα. Είπες θέλεις ηλεκτρική σκούπα, πήρα. Ήθελες φορνάκι, σου φέρα το καλύτερο. Μαλακτικό για τα ρούχα, δεν βρήκα. Αλλά πήρα καραμπίνα. Ένα ισορροπούμε λίγο. Και σε τι τιμές, ε? Φθηνότερα από όλους. Κι όλα ετοιμοπαράδοντα. Όχι, δεν σας καλέσουμε όταν έρθει. Γιατί είναι το Μέγα Σαλαπάτας. Το μεγαλύτερο πολυκατάστημα στην Αργολίδα. Έχει τα πάντα. Ηλεκτρικά, κυνηγητικά, είδη αλυείας, ναυτιλιακά και προσφορές κάθε μέρα.
2: Πολυκατάστημα Μέγα Σαλαπάτας στην Άρια Ναυπλίου.
1: Σάλτα πάρτα και εσύ στο Σαλαπάτα.
3: Στάση για καφέ, στάση για φαγητό, στάση για ποτό, στάση για απόλαυση. Πολυχώρος Γραμμές. Η καθημερινή σου στάση στον πιο όμορφο χώρο της πόλης με θέα φαγητό. Στάση για ποτό, στάση για απόλαυση. Πολυχώρος Γραμμές. Η καθημερινή σου στάση στον πιο όμορφο χώρο της πόλης με

0: παραδοσιακή αυτονομία έως 1500 χιλιόμετρα. Nissan Qashqai, το κορυφαίο ιαπωνικό crossover που δημιούργησε την κατηγορία των SUV και συνεχίζει να την οδηγεί εδώ και 20 χρόνια. Κάν το δικό σου τώρα με 5 χρόνια εγγύηση.
1: Nissan Κυριαζής, τρίτο χιλιόμετρο, Άργους Ναυπλίου. Τηλέφωνο 2751067713.
2: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Δευτέρα στα Lidl. Πεκορίνο Ρωμάνο, 200 γραμμάρια, 23% φθηνότερα, 3,19. Λουκανικοπιτάκια με κέτσαπ, 1 κιλό, 35% φθηνότερα, 2,89. Και Jumbo Cake, 600 γραμμάρια, 25% φθηνότερα, 2,75. Lidl. Γιατί αξίζει.
3: Για κάθε γευστική σου απόλαυση, έχεις έναν φίλο, Κρητικό. Έως την Τετάρτη στα σούπερ μάρκετ Κρητικός. Κοτόπουλο ολόκληρο, 2,65 το κιλό. Φέτα δοδόνη, δοχείο, 9,98 το κιλό. Φιλάνδια, βότκα, 700 ml, 14,80. Κρητικός, κάθε μέρα, δίπλα σας και για online αγορές στο kritikos.sm.gr.
4: Ενυδατώνουν και ανακουφίζουν τα μάτια σας από κόπωση, ερεθισμό και ξηρότητα από την Bayer.
5: Black Friday Summer Edition από 21 έως 24 Μαΐου στο εκπτωτικό χωριό. Ανακαλύψτε τις μεγαλύτερες προσφορές του καλοκαιριού σε επιλεγμένα designer brands όπως Nike Factory Store, Timberland, Lacoste, Funky Buddha. Το Designer Outlet Athens έχει όλα όσα αγαπάς. Ανοιχτά και τις Κυριακές.
6: Μόνος του! Κάντου! Μόνος του! Είσαι μόνος σου!
7: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του. Ε, τι ε! Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
6: Παίζουμε!
7: Και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε. Μαθαίνουμε.
6: Μα...
7: σοπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε. Γελάμε. Πανηγυρίζουμε. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
8: Λοιπόν, παιδιά, φτάσαμε στο μπάνιο του υπογείου. Πίσω από τον τοίχο βρίσκεται το χρηματοκιβώτιο της τράπεζας. Αρχίστε να ξεκολλάτε τα φλακάκια.
9: Αφεντικό, δεν ξεκολλάνε τα φλακάκια.
8: Να δεις που πάλι σε κολαστέρεα πέσαμε. Δεν πρόκειται να ξεκολλήσουν ποτέ.
10: Σειρά κόλλας πλακιδίων Στέρεα της Intermix. Κολλάει μία φορά για πάντα με την εγγύηση του ομίλου Τιτάν.
11: Κάθε διαδρομή ξεκινά από μία επιλογή. Σκέφτεσαι το επόμενο βήμα στην καριέρα σου ή ξεκινάς τώρα την επαγγελματική σου πορεία. Το Live Legacy από τη Mastercard και το WEN επιστρέφει το Σάββατο 23 Μαΐου στο Οδείο Αθηνών. Ένα event που ξεκινά από την ενδυνάμωση των γυναικών και ανοίγει το διάλογο για όλες και όλους. Ιστορίες που εμπνέουν. Άνθρωποι που κάνουν τη διαφορά. Ευκαιρίες που δεν θέλεις να χάσεις. Κλείσε τη θέση σου στο mastercard.gr κάθετος Live Legacy και ξεκίνα να χτίζεις το δικό σου legacy.
12: Από σήμερα, δύο νέες γεύσεις ελληνικού καφέ παίζουν δυνατά. Νέος Λουμίδης Παπαγάλος Έκαστος με γεύσεις φουντούκι με σοκολάτα και βανίλια. Ένας νέος κόσμος απόλαυσης μόνο για σένα. Ανακάλυψε τον.
13: Ψάχνεις έπιπλα με ποιότητα και άνεση.

0: από 9 έως 23 Μαΐου, δείτε τις ανανεωμένες τιμές στο kotsopoulos.gr ή βρείτε μας στα καταστήματά μας στο Μαρούσι και στο Παλαιό Φάληρο και ανανεώστε το σπίτι σας.
1: Γεια σας, είμαι ο Μάκης που έπιασε το Eurojackpot. Και από τότε δεν σταμάτησαν τα τηλέφωνα και με πήραν γνωστοί.
2: Μάκη, θιούλη μου, καλέ! Ο χαμένος ανιψιός είμαι! Βρέθηκα!
1: Με πήραν άγνωστοι!
3: Μάκη, ο αδερφός του Μπατζανάκη, του ξαδέρφου του γείτονα είμαι! Χαθήκαμε, Μάκη!
1: Και τελείως άγνωστοι!
4: Όλα, σενιόρ Μακής!
1: Εντάξει, ρε παιδιά, το Eurojackpot έπιασα! Όλοι θα πάρετε! Τηλέφωνο.

0: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
1: Σπυρό.
2: Τι είναι πάλι.
1: Είμαι απογοητευμένη. Μια φορά είπα και εγώ να πάω για τένις και τα γήπεδα ήταν χάλια.
2: Δηλαδή.
1: Ήταν διαλυμένα τα δάπεδα.
2: Και τι στεναχωριέσαι, βρε κουτό. Πες τους να βάλουν Tartan System της Κοσμοχρόμ και τα γήπεδα θα γίνουν πάλι καινούρια.
1: Στο τένις.
2: Και στο τένις και στο μπάσκετ και στα προάβλια των σχολείων. Πιστοποιημένο σύστημα βαφής

0: Αθλητικών δαπέδων. Αυτή είναι η λύση.
1: Ταρτάν σύστημα της Κοσμοχρώμ και φύγαμε για παιχνίδι.
0: Είπαμε, όλα τα έχει η Κοσμοχρώμ.
2: Ο Ερημίτης Κάδουρας, μέλος της οικογένειας των θαλάσσιων αρθρόποδων. Ένα από τα ελάχιστα είδη στη φύση που έρχεται στον κόσμο δίχως όστρακο, δίχως σπίτι, και αφιερώνει μεγάλο μέρος της ζωής του αναζητώντας τη στέγη του. Γιατί ξέρει πως είναι μοναδικό το να έχεις το δικό σου σπίτι.
3: Το ξέρουμε και εμείς αυτό στην Πειραιώς. Γι' αυτό σας προσφέρουμε το στεγαστικό δάνειο Πειραιώς σπίτι.

0: Χρηματοδότηση 60% και συνολική διάρκεια 25 έτη. Αφορά μη συγχρηματοδοτούμενα δάνεια. Όροι και προϋποθέσεις στο piraeusbank.gr / σπίτι 25.
1: Το Σάββατο 23 Μαΐου η διασκέδαση έχει προορισμό. Ο πολυχώρος Gold Park υποδέχεται τον μοναδικό Γρηγόρη Σαμόλη για μια ξεχωριστή live εμφάνιση. Εθνική Οδός Ελευσίνα Στιβών 149 Μάνδρα Αττικής. Ώρα έναρξης 8:30. Τηλέφωνο κρατήσεων 695 999 1841. Gold Park. Εκεί που το Σάββατο γίνεται εμπειρία.
2: Σφαίρα 102.2
3: και 1 και 2 και 10 στη σειρά χωρίς διακοπή.

0: που είπα.
1: Σφαίρα.
2: Κάθε στιγμή που είναι σημαντική για εσάς, έχει μοναδική μορφή, λάμψη και ανεκτίμητη σημασία για εμάς. Κοσταρέλος. Χειροποιεί τα κοσμήματα από το 1957. Ευχηθείτε, σφραγίστε, γιορτάστε τις πιο όμορφες και ξεχωριστές στιγμές της ζωής σας με χειροποίητες δημιουργίες, αλλά και ειδικές κατασκευές σύμφωνα με το στυλ και τις απαιτήσεις σας. Κοσταρέλος. Επώνυμα ρολόγια και κοσμήματα, ιδανικά για γάμο, βάπτιση, αλλά και κάθε περίσταση. Κοσταρέλος, πώληση Χονδρική Λιανική, Βασιλέως Κωνσταντίνου 30, δίπλα στο Δημαρχείο Ναυπλίου. Τηλέφωνο 27520-23-240. Κοσταρέλος, συνώνυμο προσιτής πολυτέλειας και υψηλής αισθητικής.
3: Αν θέλεις ανταλλακτικά και υλικά θέρμανσης, ίδρυυσης και κλιματισμού στο χώρο σου να βάλεις, φρόντισε να είναι Τσάλις. Τσάλις. Αξιόπιστες λύσεις λιανικής για ιδιώτες και επαγγελματίες υδραυλικούς σε ίδρυυση, θέρμανση και κλιματισμό σε πραγματικά χαμηλές τιμές. Τσάλις. Κλιματισμός, ενδοδαπέδια θέρμανση, λέβητες, αντλίες θερμότητας, φίλτρα και συστήματα επεξεργασίας νερού, ηλιακά και προϊόντα εξοικονόμησης ενέργειας. Τώρα ξέρεις. Ίδρυυση, θέρμανση, κλιματισμός. Τσάλις. Ασκληπιού 125, Άρια Ναυπλίου. Τηλέφωνο 27520-23073.
4: Για τον τεχνικό έλεγχο του οχήματός σας, αλλάζουμε πλέον δρόμο. Νέο κτέο στην πόλη μας. ΙΚΤΕΟ Δρόμος. 500 μέτρα από τον κόμβο Αγίας Ελεούσας στο Ναύπλιο. ΙΚΤΕΟ Δρόμος. Τηλέφωνο για πληροφορίες και ραντεβού 27520-70300. ΙΚΤΕΟ Δρόμος. Το κτέο στο δρόμο σας.
5: Πότε κάτι αξίζει πραγματικά? Όταν εξελίσσεται χωρίς να χάνει την ποιότητά του. Το Angel Hair Boutique είναι αυτό ακριβώς. Το νέο κομμωτήριο της πόλης. Η εμπειρία της Άντζη Κοκκόνη συναντά τη δυναμική της Ελπίδας Λαμπροπούλου σε ένα νέο luxury χώρο μορφιάς. Premium υπηρεσίες, κορυφαία brands, σύγχρονη αισθητική. Angel Hair Boutique. Γιατί για εμάς και την ομάδα μας, η τέχνη της κομμωτικής είναι σεβασμός, γνώση και αγάπη για τα μαλλιά σας. Angel Hair Boutique, Άργους 6, Ναύπλιο. Τηλέφωνο 27520-24-324. Angel Hair Boutique. Ζήσε την εμπειρία.
6: Μόνωση, στεγάνωση, βαφή. Σημειώσατε Κωνσταντίνου.
7: Κορυφαίες προτάσεις με την εγγύηση των πιο γνωστών εταιριών.
6: Hyper Desmo από την Αλχήμικα. Κερακόλ, Vivechrome, Isomat.
7: Ποιότητα για κάθε εργασία εντός και εκτός σπιτιού στις καλύτερες τιμές.
6: Συμβουλευτείτε τους ειδικούς μας που με την εμπειρία και την τεχνογνωσία τους βρίσκουν την ιδανική λύση για εσάς.
7: Κωνσταντίνου Όμικρον Εψιλον. Τσόκρη 2, Άργος.
6: Τηλέφωνο 27510-66500.
7: Σημειώνεις επιτυχία.
8: Στο κόκκινο παλόνι, κάθε παπούτσι κρύβει ένα μικρό παραμύθι. Άνεση, φροντίδα και στυλ για τα πιο όμορφα παιδικά βήματα. Παιδικά υποδήματα και αξεσουάρ που θα λατρέψετε. Βαρβάκι 1 στο Ναύπλιο. Τηλέφωνο 27520-29088. Κόκκινο μπαλόνι, γιατί το παιδί σου αξίζει το καλύτερο.
9: Ελενίτσα, είσαι για Αντέλη.
10: Τέτοια ώρα, κυριακάτικα.
9: Οκ.
10: Τι οκ.
9: Οκ, grocery. Ήρθαν και στο Ναύπλιο από τις 15 Απριλίου. Μεγάλο Αλεξάνδρου και Αιγίου. Μεγάλες προσφορές, φρέσκα καθημερινά, αλλά και Αντέλη προϊόντα και ανοιχτά ως τις 11.
10: Ε, τότε φύγαμε.
9: Οκ, grocery. Κάτι αλλάζει στο Ναύπλιο. Ανοιχτά καθημερινά, 8 το πρωί με 11 το βράδυ.
8: Η κορυφή στα αθλητικά έχει όνομα. Record High Athletic Store. Οι καλύτερες τιμές με την καλύτερη ομάδα δίπλα σας. Άργους 39, Ναύπλιο. Πιάσε κορυφή.
11: Όχι ότι θα τα αναζητούσατε όλα, να τα λέμε και αυτά. Green. Με αλήθειες και φυσαλίδες.
12: Green. Τάκης και Χου.
0: please.
1: Τάκη, δεν πιστεύω να λες τα προσωπικά μου στον προσωπικό σύμβουλο της Εθνικής.
12: Τι λες ρε Μπούμπι, σαν τι να λέω.
1: Τι έγινε στο πάρκο χτες, σε ποιον γάβγησα προχτές, ξέρεις, τα δικά μου.
12: Όχι Μπούμπι μου, για το στεγαστικό λέμε.
1: Και τι λέτε.
12: Στην αρχή μου έλυνα απορίες για το δάνειο και τώρα που πήραμε τα χρήματα είναι δίπλα μου συνέχεια για ό,τι χρειαστώ. Για τις δόσεις, το επιτόκιο, για ό,τι αφορά το στεγαστικό μας. Απλά και ανθρώπινα.
1: Α, okay. Άρα δεν μιλάτε για μένα δηλαδή. Άρα με κρύβεις. Αυτό το παίρνω προσωπικά.
12: Ναι, αλλά αν πάρεις λιχουδιά...
1: τότε το ξεπέρνω προσωπικά.
13: Αγάπη, για το σινεμά, να μας κλείσω θέση πίσω-πίσω, κοντά στην έξοδο.
14: Όχι.
13: Όχι.
14: Όχι, αυτή τη φορά θα δω το έργο αλλιώς. Κλείσε μας θέση στο κέντρο.
15: Ήρθε η ώρα να αλλάξεις θέση απέναντι στα ιδιοπαθή φλεγμονώδη νοσήματα του εντέρου. Μίλα με τον γιατρό σου, ενημερώσου για τους αποτελεσματικούς τρόπους αντιμετώπισης των ύφνε και ζήσε χωρίς συμβιβασμούς. Μια καμπάνια ενημέρωσης της Johnson & Johnson Innovative Medicine υπό την αιγίδα του Συλλόγου Ατόμων με Νόσο του Κρόν και Ελκώδη Κολίτιδα Ελλάδας.
16: Αυτό το καλοκαίρι φροντίζουμε όλοι για λιγότερες φωτιές. Φροντίζουμε να καθαρίσουμε το οικόπεδό μας με θαμνοκοπτικά Kraft. Kraft. Για ταχύτητα, ευκολία και αντοχή. Με την εγγύηση της Unimac.
17: Θυμάστε που σας έλεγα ότι για το παγωτό στάμου όλοι τρέχουν. Λοιπόν, ακόμα τρέχουν. Ο μπαμπάς, που είναι παππούς τώρα, ακόμα τρέχει...
18: Για το καϊμάκι. Αχ, αυτό το καϊμάκι.
17: Η μαμά, που τώρα πια είναι και γιαγιά, τρέχει σταθερά...
19: Για την τέλεια. Μα στοιχοτήφη.
17: Η αδελφή μου, που έγινε μαμά, τρέχει γιατί...
20: Είναι από 100% ελληνικό φρέσκο πρόβιο γάλα.
17: Επιτέλους, μεγάλωσε και έμαθα από πρόβιο γάλα. Και η γιαγιά, τι και αν έγινε προγιαγιά, ίδια και απαράλλακτη. Ακόμα τρέχει γιατί φοβάται...
21: Καν τελειώσουν τα παγωτά στάμου.
17: Γιαγιά, τα πάμε. Με πάνω από 30 μοναδικές γεύσεις, έχει για όλους. Τελικά για τα παγωτά στάμου, ακόμα όλοι τρέχουν. Εκτός από μένα. Γιατί μόλις έφτασα στο γαλακτοπολείο στάμου.
22: Επειδή το πρόβιο γάλα κάνει τη διαφορά, τα παγωτά μου μόνο στάμου.
17: Τρέξε κι εσύ σε ένα γαλακτοπολείο στάμου.
23: Ποια παπούτσια και ποιες τσάντες για το καλοκαίρι. Στο e-παπούτσια.gr σε περιμένουν οι πιο καυτές μάρκες της σεζόν. Crocs, Skechers, Birkenstock και πολλές άλλες. Γιατί το e-παπούτσια ξέρει τι να φορέσεις όταν πλησιάζει το καλοκαίρι. Δες την προσφορά στο e-παπούτσια.gr και στην εφαρμογή. Το e-παπούτσια ξέρει.
24: Ό,τι αντέχει στο χρόνο έχει αξία και η σκίαση έχει τη δική της αξία με τεντόπανα κάλβαρη. Τα τεντόπανα κάλβαρη είναι πιστοποιημένα υφάσματα εξαιρετικής διάρκειας και αντοχής που προσφέρουν έως και πλήρη σκίαση συμβάλλοντας την εξοικονόμηση ενέργειας. Συμβουλευτείτε έναν ειδικό και δώστε αξία στο χώρο σας με τα κορυφαία τεντόπανα κάλβαρη. Γιατί για τεντόπανα καλύτερα κάλβαρη.
25: Πού είναι, πού είναι, τώρα εδώ ήτανε. Μια φορά έγραψα αριθμό σε χαρτάκι και δεν το βρίσκω. Εσύ, πού είναι τώρα αυτό το πράγμα.
26: Γύρισε στον κόσμο ανάποδα μέχρι να βρεις νοσηλευτή κατοίκον. instahealth.gr και βρήκες την ειδικότητα που ψάχνεις άμεσα, εύκολα και οικονομικά στη νούμερο 1 πλατφόρμα πιστοποιημένων επαγγελματιών υγείας στην Ελλάδα για κατοίκον νοσηλεία. instahealth.gr. Η ευκολία στην κατοίκον φροντίδα.
27: Ανανεώστε το σπίτι σας με bonus. Γιατί τώρα και μέχρι τις 31 Μαΐου με τις αγορές σας στα καταστήματα IKEA και το IKEA.gr αξίας 100 ευρώ και πάνω κερδίζετε επιπλέον 3.000 bonus πόντους αλλά και εξαργυρώνετε μόνο με τους μισούς bonus πόντους με όλες τις κάρτες bonus της Alpha Bank. Όροι και προϋποθέσεις στο IKEA.gr.

0: τα ιδανικά δώρα στα αγαπημένα σας πρόσωπα που γιορτάζουν. Στα πολυκαταστήματα Attica, τον απόλυτο gifting προορισμό. Θα βρείτε ξεχωριστές fashion και beauty προτάσεις, καθώς και την Attica Gift Card που προσφέρει αμέτρητες επιλογές. Attica, you at your best.
1: Στα Viber 6936 10102.
2: Το Σφαίρα Password είναι 9 9 0 0.
3: Αυτό ήταν το Σφαίρα Password. Ελπίζω να τα ακούσατε δυνατά και καθαρά. Ύστερα τις 2 λεπτά μετά από τις 11, Τρίτη 19 του Μαΐου. Καλημέρα και καλώς ήρθατε. Σε λιγάκι βγαίνουμε να παίξουμε. Είναι το μεγαλύτερο παιχνίδι του ελληνικού ραδιοφώνου. Το Σφαίρα Password είναι εδώ καθημερινά και θα χαρίσει σε κάποιον ένα ολοκένουργιο αυτοκίνητο. Μιλάμε για το MG3 Hybrid Class Exclusive έκδοση αξίας 22.550 ευρώ από την MG Omega Ελλάς στην Αγία Παρασκευή. Τη στιγμή αυτή που σας ομιλώ, το αυτοκίνητο βρίσκεται κλειδωμένο σε ένα γκαράζ το οποίο μόνο εσείς μπορείτε να ανοίξετε λέγοντάς μας το Σφαίρα Password. Τι ωραία, πόσο μ' αρέσει που σας δίνουμε αυτοκίνητο. Δεν καταλαβαίνετε τώρα να κάνετε ταξίδια συνέχεια και να κάνετε όνειρα μέσα σε αυτά τα ταξίδια. Έμα είναι ό,τι καλύτερο. Αν ψάχνεις γρήγορο ίντερνετ στο σπίτι σου, παρόλο που μένεις σε περιοχή όπου δεν έχει φτάσει ακόμη οπτική, να με το COSMOTE 5G Wi-Fi μόλις το βρήκες. Γιατί μπορείς να απολαμβάνεις ταχύτητες έως 300 Mbps και απεριόριστα λεπτά ομιλίες προς όλους, όπου κι αν είσαι, και έχει και καλύτερο. Έτσι, έτσι. Η σύνδεση γίνεται εύκολα και άμεσα, χωρίς δορυφορικά πιάτα και είναι και παντός καιρού. Μπες και εσύ στον κόσμο του γρήγορου ίντερνετ με τη δύναμη του COSMOTE 5G, του βραβευμένου στο καλύτερο δίκτυο κινητής της χώρας βάσει μετρήσεων της Ookla και της Open Signal. Περισσότερες πληροφορίες στο COSMOTE.gr. Στέλνετε τη λέξη Password, σας το από αυτό, Password, το ξέρετε, στο 6936 10 102, και μόλις ακούσουμε Μιχάλη Χατζηγιάννη, Νίκο Βέρτη και Γιώργο Κοσέο, έρχομαι για να κάνω τα τηλέφωνά μου. Σε περίπτωση που σας έχουν πρίξει και έχετε γενικώς, είναι διπλή στο πρίξιμο, εντάξει, και από κατακρατήσεις και αυτά, αλλά αν σας έχουν πρίξει γενικά, τότε ο οργανισμός σου σου εκπέμπει SOS, σου ζητάει βοήθεια. Δεν αντέχω πια αυτό το πρίξιμο. Υπάρχει κάτι που θα σε κάνει να νιώσεις καλύτερα. Είναι το S-Detox από τη Superfoods. Έχει ένα συνδυασμό υπερτροφών για φυσική αποτοξίνωση και μείωση της κατακράτησης υγρών σε μόλις 6 μέρες, γιατί κάποια πράγματα τα ζητάει ο οργανισμός σου και είναι σημαντικό να τα ακούσεις και να του τα δώσεις.

0: Όλες οι ώρες οδηγούν στο φουγάρο.
1: Ξεχωριστές στιγμές, γεμάτες φως. Μοναδικές εικόνες, γεμάτες χρώματα. Υπέροχες αναμνήσεις με τη δική μας υπογραφή. Master. Δημιουργίες από πυροτεχνήματα και μπαλόνια για να κάνουν ακόμα πιο όμορφες τις ιδιαίτερες στιγμές σας. Master. Master. Πυροτεχνήματα και μπαλόνια. Για γάμους, βαπτίσεις, πάρτι, εγκαίνια, αλλά και διοργανώσεις γεμάτες χρώματα και λάμψη. Master. Πυροτεχνήματα και μπαλόνια στο Ναύπλιο. Βαρβάκι 4, τηλέφωνο 27520-23658 και στις σελίδες μας Master Fireworks Ναύπλιο. Master. Πυροτεχνήματα και μπαλόνια. Γιατί κάθε στιγμή είναι ξεχωριστή.
2: Ο Ατρόμητος Παναρητίου διοργανώνει λαϊκοδημοτικό γλέντι την Κυριακή 31 Μαΐου στο Παναρίτη. Τραγουδούν Γιάννης Χέτος, Τούλα Κατσιβάλη, Σοφία Αντωνοπούλου. Στο κλαρίνο ο Γιάννης Γκορίτσας. Κυριακή 31 Μαΐου στο Παναρίτη. Τιμή Γουρνοπούλας 14 ευρώ. Είσοδος και χορός ελεύθερα. Τηλέφωνα κρατήσεων 6943 260 112 και 6941 437 669.
3: Στην πλατεία της Νέας Κίου, το μεζεδοπωλείο Φωτοβολίδα είναι το στέκι για κάθε παρέα. Χορταστικοί μεζέδες, δροσερά ποτά και ατμόσφαιρα που σε κάνει να χαμογελάς. Νέες γεύσεις και ζωντανή μουσική. Το μεζεδοπωλείο Φωτοβολίδα σε προσκαλεί για βραδιές γεμάτες απόλαυση και διασκέδαση. Η Φώτο, η Βολίδα, σε περιμένει από τις 5 το απόγευμα και τα Σαββατοκύριακα από τις 12 το μεσημέρι. Κλείσε τραπέζι στο 27-51-051. 1-302. Φωτοβολίδα. Η γεύση που σε ανεβάζει.
4: Για αγαπημένες επιλογές κάθε εβδομάδα έχεις έναν φίλο Κρητικό. Έως την Τετάρτη στα σούπερ μάρκετ Κρητικός. Λουμίδης παραδοσιακός 194 γραμμάρια 3,95. Νεστλέ σοκολάτες 1 συν 1 δώρο. Παντέν σαμπουάν 400 ml 3,22. Όμο υγρό 45 μεζούρες 3,99. Κρητικός κάθε μέρα δίπλα σας και για online αγορές στο kritikos.sm.gr.
5: Δεν πας εσύ σε αυτό, έρχεται αυτό σε εσένα. Το καραβάνι της Maxus φτάνει στην περιοχή σου με το επιβλητικό pick-up TAF 60 και μια νέα γενιά επαγγελματικών van έτοιμα για κάθε δουλειά. Έλα να τα δεις από κοντά, να τα οδηγήσεις, να ζήσεις την εμπειρία Maxus. Μπες τώρα στο maxuscaravan.gr και μάθε πότε έρχεται κοντά σου.
6: Δείτε από κοντά τα νέα επαγγελματικά οχήματα Maxus. 21 Μαΐου στο Άργος, 22 Μαΐου στην Εμέα, 23 Μαΐου στην Κόρινθο, 24 Μαΐου στο Ξυλόκαστρο. Hot Car Service. Με εύκολη πρόσβαση για όλη την Πελοπόννησο. Hot Car Service. Εξουσιοδοτημένος διανομέας και επισκευαστής της Maxus.
7: Black Friday Summer Edition από 21 έως 24 Μαΐου στο εκπτωτικό χωριό Designer Outlet στην Αθήνα. Ανακαλύψτε τις μεγαλύτερες προσφορές του καλοκαιριού σε επιλεγμένα designer brands όπως Nike Factory Store, Timberland, Lacoste, Funky Buddha, Designer Outlet Athens. Ανοιχτά και τις Κυριακές.

0: Σε λαμπάδα για μένα, ρε μαράκι. Για σένα πήγα. Είπες θέλεις ηλεκτρική σκούπα, πήρα. Ήθελες φορνάκι, σου φέρα το καλύτερο. Μαλακτικό για τα ρούχα, δεν βρήκα. Αλλά πήρα καραμπίνα. Ένα ισορροπούμε λίγο. Και σε τι τιμές, ε? Φθηνότερα από όλους. Κι όλα ετοιμοπαράδοντα. Όχι δεν σας καλέσουμε όταν έρθει. Γιατί είναι το Μέγκα Σαλαπάτας. Το μεγαλύτερο πολυκατάστημα στην Αργολίδα. Έχει τα πάντα. Ηλεκτρικά, κυνηγητικά, είδη αλληλείας, ναυτιλιακά και προσφορές κάθε μέρα.
1: Πολυκατάστημα Μέγκα Σαλαπάτας στην Άρια Ναυπλίου.
0: Σάλτα πάρτα και εσύ στο Σαλαπάτα.

0: Η ώρα είναι 12:30.
1: Magnifique, super, incroyable, τι εκτυφλωτικό, τι αστραφτερό. Mon Dieu, πως ένα πιατό είναι τόσο καθαρό. Σε πλυντηριό και σερβιτσιό, δωρό από την Electronet. Electronet, 30 χρόνια μας εμπιστεύεστε και το γιορτάζουμε με δώρα Magnifique. Τώρα με κάθε πλυντήριο πιάτων, αξίας 389 ευρώ και άνω, δώρο γαλλικό σερβίτσιο Luminarc 19 τεμαχίων. Electronet. Σχέση εμπιστοσύνης.
2: Ηλεκτρονέτ Μαντάς. Τρίτο χιλιόμετρο Άργους Ναυπλίου στη Δαλαμανάρα. Ηλεκτρονέτ Μαντάς. Σχέση εμπιστοσύνης.
3: Εκεί που σκάει το κύμα, ξεκινάει η απόλαυση. Εστιατόριο Τζαβάρας. Από νωρίς με άρωμα καφέ και γλυκά που θα σας μείνουν αξέχαστα. Και όσο προχωράει η μέρα, ολόφρεσκα ψαρικά, λαχταριστά θαλασσινά, ριζότο, μακαρονάδες, δροσερές σαλάτες και ορεκτικά. Αναλαμβάνουμε και κοινωνικές εκδηλώσεις με ποιότητα και φροντίδα. Εστιατόριο Τζαβάρας. Στην Κάντια Ναυπλίου. Τηλέφωνα 27520-94-374 και 6936-5524-94. Εδώ, κάθε γεύμα γίνεται εμπειρία.
4: Ελενίτσα, είσαι για Αντέλη.
5: Τέτοια ώρα, κυριακάτικα.
4: Οκ.
5: Τι οκ.
4: Οκ, grocery. Ήρθαν και στο Ναύπλιο από τις 15 Απριλίου. Μεγάλο Αλεξάνδρου και Αιγίου. Μεγάλες προσφορές, φρέσκα καθημερινά, αλλά και Αντέλη προϊόντα και ανοιχτά ως τις 11.
5: Ε, τότε φύγαμε.
4: Οκ, grocery. Κάτι αλλάζει στο Ναύπλιο. Ανοιχτά καθημερινά, 8 το πρωί με 11 το βράδυ.
6: Ρε μωράκι, πίνασα. Τι καλό θα φάμε?
7: Α, δεν έχω ετοιμάσει κάτι.
6: Μήπως να πας κατά κουζίνα μεριά?
7: Πίνασες. Μαγειρίο κατά κουζίνα. Ετοιμάζουμε καθημερινά πεντανόστιμα μαγειρευτά φαγητά που θυμίζουν μαμά σε μεγάλες χορταστικές μερίδες.
6: Με αγνά υλικά.

0: 2758 στο Άργος. Delivery στο 2751-306-856 από 12 το μεσημέρι έως 4 το απόγευμα. Καταπληκτικές γεύσεις μέχρι την τελευταία μπουκιά.
1: Κατά Κίνα φας. Κατά Κουζίνα να φας.
2: Κώστα! Ξέχασε τα κλειδιά του αυτοκινήτου. Πέταξε τα λίγο.
3: Αυτό μάλλον δεν το είχες υπολογίσει. Όλα όμως διορθώνονται. Το κλειδί για κάθε αναποδιά είναι Αφή Ζαφύρη. Κέντρο κλειδιού Αφή Ζαφύρη. Επισκευή ή έκδοση νέου κλειδιού αυτοκινήτου ή μηχανής όλων των εταιριών. Επισκευή ή ξεκλείδωμα immobilizer. Και επισκευή πλακέτας κλειδιών άμεσα και οικονομικά. Και επώνυμα προϊόντα Σίλκα.
4: Κέντρο κλειδιού Αφή Ζαφύρη. Εφέσου 14, Ναύπλιο. Έναντι παιδικής χαράς. Τηλέφωνο 275209 97 782.
5: Αύριο έρχεται η θεία από το Σικάγο. Χωχω, με το που θα μπει στο σπίτι θα μου πει:
6: Hi Kostas, how are you darling? Wow, what a nice sofa.
5: Τι σόφα ρε θεία, θα της πω. Καναπές.
6: Καναπές,
5: θα μου πει.
6: Καναπές θεία. Καναπές,
5: θα μου ξαναπεί.
6: Καναπές θεία. Άστο ρε θεία. Πήγαινε στο Artline στο Άργος να καταλάβεις τι θα πει καναπές.
5: Και πες τον και σόφα. Artline. Πρώτο χιλιόμετρο Άργους Ναυπλίου. Άργος.
6: Καναπές θεία. Καναπές.
7: Στάση για καφέ, στάση για φαγητό, στάση για ποτό, στάση για απόλαυση. Πολυχώρος Γραμμές. Η καθημερινή σου στάση στον πιο όμορφο χώρο της πόλης με θέα τη θάλασσα. Για καφέ, φαγητό, ποτό και με παιδική χαρά για τους μικρούς μας φίλους. Πολυχώρος Γραμμές. 20 χρόνια σταθμό στη διασκέδασή σας και το γιορτάζουμε με event και ακόμα περισσότερες παροχές. Στην παραλιακή περιοχή των Μήλων.
8: Αγάπη, σκέφτομαι να αλλάξω τα μαλλιά μου. Να τα κάνω ξανθό σαντρέ ή ένα κόκκινο της φωτιάς.
9: Και πού ξέρω ρε μωρό μου εγώ από χρώματα.
8: Και ποιος ξέρει.
9: Ο Κωνσταντίνου. Έχει εξειδίκευση και όχι μόνο στο χρώμα, αλλά και στη θερμομόνωση.
8: Μα τι λες.
9: Χαϊπερντέσμα από την Αλχήμικα. Κερακόλ, Βιβεχρώμ, Ιζωμάτ. Όλες τις εταιρείες έχει. Τώρα για σαντρέ δεν ξέρω, αλλά με την τεχνογνωσία που έχουν, σίγουρα θα σου τη βρουν τη λύση.
10: Κωνσταντίνου Όμικρον Εψιλον. Τα πάντα απομονωτικά, στεγανοτικά και χρώματα με την εγγύηση των πιο γνωστών οίκων.
11: Κωνσταντίνου Όμικρον Εψιλον. Τσόκρι 2, Άργος.
10: Τηλέφωνο 2751-066-500.
11: Εμπειρία και τεχνογνωσία που δεν συγκρίνονται με καμία.

βλέπω να έρθει το πρωί, ούτε τον ήλιο να με βερεί, να με ζεστάνει. Ένα σκοτάδι αγανές.

0: INT Auto Parts Βελίσαρης στο πρώτο χιλιόμετρο Άργους Ναυπλίου, Άργος και στο Άστρος Κινουρίας.
1: Σφαίρα. Η ώρα είναι μία.
0: Λοιπόν, αρχίζω και λέω. Ανταλλακτικά για την αμαξάρα σου ή τη μηχανή που έχεις για γκάζια, για το τρακτέρ που πας στο χωράφι ή για το φορτηγό που βγαίνει το μεροκάματο, για το λεωφορείο της γραμμής ή το σκάφος που σε πάει βόλτες αναψυχής. Στο INT Auto Parts Βελίσαρης θα βρεις τα πάντα. Γνήσια και πρώτης τοποθέτησης ανταλλακτικά, μπαταρίες, λιπαντικά, αξεσουάρ και ό,τι χρειάζεσαι για το σέρβις του αυτοκινήτου σου σε τιμές χονδρικής και λιανικής. INT Auto Parts Βελίσαρης στο πρώτο χιλιόμετρο Άργους Πλοίου, Άργος και στο Άστρος Κινουρίας. Τηλέφωνο 2751-066-580. INT Auto Parts Βελίσαρης. Από το 1977 η κορυφαία επιλογή.
2: Για κάθε γευστική σου απόλαυση, έχεις έναν φίλο, Κρητικό. Έως την Τετάρτη στα σούπερ μάρκετ Κρητικός. Κοτόπουλο ολόκληρο, 2,65 το κιλό. Φέτα δοδόνι, δοχείο, 9,98 το κιλό. Φιλάνδια, βότκα, 700 ml, 14,80. Κρητικός, κάθε μέρα, δίπλα σας και για online αγορές στο kritikos.sm.gr.
3: Αναβαθμίστε ενεργειακά το ακίνητό σας με την εγγύηση ενός μεγάλου ονόματος. Συστήματα αλουμινίου Αθανασόπουλος. Εποφεληθείτε από το πρόγραμμα Εξοικονομώ Κατοίκων με όφελος έως και 70% με ενεργειακά συστήματα αλουμινίου. Επιλέξτε ολοκληρωμένες λύσεις σε σίτες, θωρακισμένες πόρτες, ρολά, γκαραζόπορτες, κάγκελα, μεταλλικές κατασκευές. Για την αποτελεσματική προστασία των εργαζομένων και των πελατών, σας διαθέτουμε χωρίσματα καφετέρειας και προστατευτικά γκισέ φαρμακείων, σούπερ μάρκετ και άλλων επαγγελματικών χώρων. Με γραπτή εγγύηση και πιστοποίηση CE και επιπλέον πιστοποιητικό γνώσεων και δεξιοτήτων από την Tuvelas σε θέματα εξοικονόμησης ενέργειας και ενεργειακής αποδοτικότητας. Συστήματα αλουμινίου Αθανασόπουλος. Φίχτια Άργους. Τηλέφωνα 2710-76037 και 6944-411-643. Η σίγουρη επιλογή.
4: Magnifique! Super! Incroyable! Τι εκτυφλωτικό! Τι αστραφτερό! Mon Dieu! Πως ένα πιατό είναι τόσο καθαρό! Σε πλυντηριό και σερβιτσιό δωρό από την Electronet! Electronet! 30 χρόνια μας εμπιστεύεστε και το γιορτάζουμε με δώρα Magnifique! Τώρα με κάθε πλυντήριο πιάτων αξίας 389 ευρώ και άνω δώρο γαλλικό σερβίτσιο Luminarc 19 τεμαχίων! Electronet! Σχέση εμπιστοσύνης!
5: Electronet Mandas. Τρίτο χιλιόμετρο Άργους Ναυπλίου στη Δαλαμανάρα. Electronet Mandas. Σχέση εμπιστοσύνης.
6: Μπορείς να έχεις ηλεκτρική οδήγηση χωρίς ανάγκη φόρτισης. Μπορείς. Nissan Qashqai. Με τη μοναδική τεχνολογία e-Power που σου επιτρέπει να οδηγείς ηλεκτρικά χωρίς να χρειάζεται να φορτίσεις ποτέ. Με εντυπωσιακή αυτονομία έως 1500 χιλιόμετρα. Nissan Qashqai. Το κορυφαίο ιαπωνικό crossover που δημιούργησε την κατηγορία των SUV και συνεχίζει να την οδηγεί εδώ και 20 χρόνια. Κάν το δικό σου τώρα με 5 χρόνια εγγύηση.
7: Nissan Κυριαζής, τρίτο χιλιόμετρο, Άργους Ναυπλίου. Τηλέφωνο 2751-067-713.
8: Άλλο ένα καλοκαίρι με ταινίες και βαρεμάρα.
9: Μη το λες, στην κατασκήνωση Sport Camp το καλοκαίρι εκτοξεύεται.
8: Αλήθεια, για πες.
9: Άκου, ποδόσφαιρο σε γηπεδάρες, κολύμπι, τοξοβολία, beach volley, πάρτι με καραόκε.
8: Φουλ αθλητισμό, κοινός φίλους δηλαδή. Ωραία, και όταν τα θεατράκια αρχίσει είμαι έτοιμη να γίνω star. Sport Cup, το highlight του καλοκαιριού μας.
10: Η Sport Cup Λουτράκη, η πρώτη αθλητική παιδική κατασκήνωση στην Ελλάδα με σχεδόν 50 χρόνια εμπειρίας, προσφέρει πλούσιο πρόγραμμα, αφοσιωμένη ομάδα στην ασφάλεια των παιδιών με φροντίδα στη διατροφή και σύγχρονες εγκαταστάσεις διαμονής δίπλα στην Αθήνα. Εγγραφείτε στο sportcampkids.gr ή καλέστε στο 2744 023 999. Κάθε χρόνο.

0: Γεννιούνται στην Ελλάδα περίπου 1000 μωρά με συγγενείς καρδιοπάθειες.
1: Ο όρος συγγενής καρδιοπάθεια σημαίνει μία εκγενετής δυσπλασία στην καρδιά ή στα αγγεία.
2: Οι συγγενείς καρδιοπάθειες μπορούν να προκαλέσουν περισσότερους θανάτους κατά το πρώτο έτος της ζωής του βρέφους από οποιαδήποτε άλλη γενετική ανομαλία.
3: Η σωστή διάγνωση και η έγκαιρη αντιμετώπιση θα επιτρέψει αυτά τα παιδιά να ενταχθούν στο κοινωνικό σύστημα.
4: Η καρδιά του παιδιού στηρίζει κάθε παιδί με καρδιοπάθεια που βρίσκεται σε ανάγκη, ώστε να ζήσει μια φυσιολογική ζωή.
5: Η καρδιά του παιδιού σε χρειάζεται για να μπορεί να συνεχίσει να σώζει ζωές.
6: Γι' αυτό άνοιξε την καρδιά σου και στήριξε την καρδιά του παιδιού.

0: Δευτέρα.
1: Η ώρα είναι 1:30.
2: Παιδιά, ποιος θα μου λύσει το πρόβλημα?
3: Κύριε, να πω.
2: Ήταν 10 κάβουρες και βρήκαν 10 καραμέλες. Ύστερα ήρθαν κάτι χταπόδια και τους τα πήραν. Με πόσα γλυκά έμειναν?
4: Κύριε, δεν το καταλαβαίνω καθόλου. Μπορείτε να το πείτε?

0: Αν ένα παιδί δεν μπορεί να μάθει με τον τρόπο που το διδάσκουμε, ίσως θα πρέπει να το διδάξουμε με τον τρόπο που μαθαίνει. Κέντρα θεραπείων και μελέτης «Το Μονοπάτι». Μια ολιστική προσέγγιση, λογοθεραπεία, εργοθεραπεία, ψυχολογική υποστήριξη, ειδική αγωγή και μελέτη. Μονοπάτι. Σε Ναύπλιο και Άργος.
1: Ελενίτσα, είσαι για Αντέλη.
2: Τέτοια ώρα, κυριακάτικα.
1: Οκ.
2: Τι οκ.
1: Οκ, grocery. Ήρθαν και στο Ναύπλιο από τις 15 Απριλίου. Μεγάλο Αλεξάνδρου και Αιγίου. Μεγάλες προσφορές, φρέσκα καθημερινά, αλλά και Αντέλη προϊόντα και ανοιχτά ως τις 11.
2: Τότε φύγαμε.
1: Οκ, grocery. Κάτι αλλάζει στο Ναύπλιο. Ανοιχτά καθημερινά, 8 το πρωί με 11 το βράδυ.
3: Ασφάλεια σε κάθε δρόμο, όταν θέλεις απλά το καλύτερο. Κέντρο ελαστικών Continental. Βρείτε τα ελαστικά που σας ταιριάζουν για επιβατικά και μότο. Ευθυγράμμιση, αναρτήσεις, αγορές με επιστωτική κάρτα, έξιάτοκες δόσεις. Κέντρο ελαστικών Continental. Γαλής Καραγιάννης. Τηλέφωνο 2752-097-831. Όταν θέλεις απλά το καλύτερο.
4: Ο Ατρόμητος Παναρετίου διοργανώνει λαϊκοδημοτικό γλέντι την Κυριακή 31 Μαΐου στο Παναρίτη. Τραγουδούν Γιάννης Χέτος, Τούλα Κατσιβάλη, Σοφία Αντωνοπούλου. Στο κλαρίνο ο Γιάννης Γκορίτσας. Κυριακή 31 Μαΐου στο Παναρίτη. Τιμή Γουρνοπούλας 14 ευρώ. Είσοδος και χορός ελεύθερα. Τηλέφωνα κρατήσεων 6943 260 112 και 6941 437 669.
5: Στο κόκκινο παλόνι, κάθε παπούτσι κρύβει ένα μικρό παραμύθι. Άνεση, φροντίδα και στυλ για τα πιο όμορφα παιδικά βήματα. Παιδικά υποδήματα και αξεσουάρ που θα λατρέψετε. Βαρβάκι 1 στο Ναύπλιο. Τηλέφωνο 27520-29088. Κόκκινο παλόνι, γιατί το παιδί σου αξίζει το καλύτερο.
6: Μου αρέσει να με φροντίζουν, να με περιποιούνται. Το παραδέχομαι. Μ' αρέσει να νιώθω σαν πριγκίπισσα και το αξίζω. Princess Nails and Beauty Institute by Laura Ganea. Υπηρεσίες μανικιούρ, πεντικιούρ και αισθητικής που ανανεώνουν τη διάθεση και την εμφάνισή σας. Μοναδικά σχέδια σε νύχια, περιποίηση φρυδιών, βλεφαρίδες, θεραπείες προσώπου και σώματος, αποτρίχωση. Για τους επαγγελματίες ή όσοι θέλουν να μάθουν περισσότερα για την περιποίηση, σεμινάρια και προϊόντα ονειχοπλαστικής στο Princess Professional. Μεγάλη γκάμα προϊόντων που θα βρείτε στο κατάστημά μας Μικράς Ασίας 23 Ναύπλιο, αλλά και στο e-shop www.princessnails.gr. Τηλέφωνα 27520-26117 και 6909-848-50. Princess Nails and Beauty Institute by Laura Ganea και σεμινάρια ονειχοπλαστικής και αισθητικής Princess Professional.
7: Το βουνό δεν είναι τόπος. Είναι ανάσα ζωής. Η σιωπή, ένας ήχος καθαρός. Και η θέα, μέσα σου ένα φως. Εδώ θα φτάσεις για να δεις, να ακούσεις, να γευτείς. Κάθε που ανεβαίνεις, ψηλώνει και η ψυχή. Κοίτα ψηλά, ως την κορφή. Το είναι σου, είναι εκεί. Καλώς σε βρήκες. Ορεινή Ελλάδα. Σε πάει ψηλά όλο το χρόνο. Ανακάλυψέ την. Υπουργείο Τουρισμού. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.

0: Όλες οι ώρες οδηγούν στο φουγάρο. Σφαίρα. Η ώρα είναι 2. Κάθε στιγμή που είναι σημαντική για εσάς, έχει μοναδική μορφή, λάμψη και ανεκτίμητη σημασία για εμάς. Κοσταρέλος. Χειροποιεί τα κοσμήματα από το 1957. Ευχηθείτε, σφραγίστε, γιορτάστε τις πιο όμορφες και ξεχωριστές στιγμές της ζωής σας με χειροποίητες δημιουργίες, αλλά και ειδικές κατασκευές σύμφωνα με το στυλ και τις απαιτήσεις σας. Κοσταρέλος. Επώνυμα ρολόγια και κοσμήματα, ιδανικά για γάμο, βάπτιση, αλλά και κάθε περίσταση. Κοσταρέλος, πώληση χονδρική λιανική, Βασιλέως Κωνσταντίνου 30, δίπλα στο Δημαρχείο Ναυπλίου. Τηλέφωνο 27-520-23-240. Κοσταρέλος, συνώνυμο προσιτής πολυτέλειας και υψηλής αισθητικής.
1: Παραδοσιακή οικογενειακή ταβέρνα «Ο Παρασκευάς» στο κέντρο της Πουλακίδας. Σας περιμένουμε στο νέο, πλήρως ανακαινισμένο μας χώρο. Ντόπια, ολόφρυσκα κρεατικά, όλα στα κάρβουνα. Καθημερινά από τις 7 το απόγευμα. Παραδοσιακή οικογενειακή ταβέρνα «Ο Παρασκευάς». Τηλέφωνο κρατήσεων 27520-43-403.
2: Σας περιμένουμε κάθε Σάββατο με εκλεκτή γκιόσα παραγωγής μας σε παραδοσιακό ξυλόφουρνο.
3: Για αγαπημένες επιλογές κάθε εβδομάδα έχεις έναν φίλο Κρητικό. Έως την Τετάρτη στα σούπερ μάρκετ Κρητικός. Λουμίδης παραδοσιακός 194 γραμμάρια 3,95. Νεστλέ σοκολάτες 1 συν 1 δώρο. Παντέν σαμπουάν 400 ml 3,22. Όμο υγρό 45 μεζούρες 3,99. Κρητικός κάθε μέρα δίπλα σας. Και για online αγορές στο kritikos.pavlesm.gr.
4: Μπα, τι βλέπω! Στη Μέρη άλλαξαν κουφώματα.
5: Τώρα, πήγαν στον Αθανασόπουλο, μου είπε.
4: Α, ο Αθανασόπουλος είναι κορυφή σε αυτά. Έφτιαξε και τα δικά μου. Και ξέρεις πόσα λεφτά μπορείς να γλιτώσεις με το πρόγραμμα Εξοικονομώ? Μέχρι το 70%.
5: Σόπα! Έκανε καλή δουλειά.
4: Εξαιρετική. Και φυσικά μου πρότεινε τα καλύτερα.
5: Έμεινες ευχαριστημένη δηλαδή?
4: Απόλυτα. Με βοήθησε πολύ σε όλα και η ποιότητα κατασκευής δεν περιγράφεται.
5: Μωρέ, μπράβο.
4: Αθανασόπουλος, φιλενάδα. Εγγύηση σε όλα.
6: Συστήματα αλουμινίου Αθανασόπουλος στα φιχτιά Άργους.
4: Τηλέφωνα 27 510 76 037
6: και 69 44 411 643.
7: Για τον τεχνικό έλεγχο του οχήματός σας, αλλάζουμε πλέον δρόμο. Νέο κτέο στην πόλη μας. ΙΚΤΕΟ Δρόμος. 500 μέτρα από τον κόμβο Αγίας Ελεούσας στο Ναύπλιο. ΙΚΤΕΟ Δρόμος. Τηλέφωνο για πληροφορίες και ραντεβού 27-520-70-300. ΙΚΤΕΟ Δρόμος. Το κτέο στο δρόμο σας.
8: Μόνωση, στεγάνωση, βαφή. Σημειώσατε Κωνσταντίνου.
9: Κορυφαίες προτάσεις με την εγγύηση των πιο γνωστών εταιριών.
8: Hyper Desmo.

0: Την Αλχήμικα, Κερακόλ, Βιβεχρόμ ή Ζωμάτ.
1: Ποιότητα για κάθε εργασία εντός και εκτός σπιτιού στις καλύτερες τιμές.
0: Συμβουλευτείτε τους ειδικούς μας που με την εμπειρία και την τεχνογνωσία τους βρίσκουν την ιδανική λύση για εσάς.
1: Κωνσταντίνου Όμικρον Εψιλον, Τσόκρη 2, Άργος.
0: Τηλέφωνο 27510 66500.
1: Σημειώνεις επιτυχία.

0: και αυτό.
1: Ήρθαν χερίλιο καμένοι, ήρθαν κι αδερφοί. Σου μιλώ και κοκκινίζεις και έχεις προδοθεί.
0: Ακούς Σφαίρα 94,4.

0: Καλημέρα. Η ώρα είναι 2:30. Τότε ο μικρός πρίγκιπας απάντησε στην Αλεπού.
1: Οι άνθρωποι δεν χρειάζονται πάντα συμβουλές. Μερικές φορές το μόνο που χρειάζονται είναι ένα χέρι για να κρατηθούν. Ένα αυτί να τους ακούσει. Μια καρδιά να τους καταλάβει και ένα μονοπάτι να ακολουθήσουν.
0: Έτσι λοιπόν, στο Διεπιστημονικό Κέντρο Αργολίδας Μονοπάτι στο Άργος και στο Ναύπλιο, το κάθε παιδί, ανάλογα με τη δυσκολία που παρουσιάζει, έχει δίπλα του επιστήμονες όλων των ειδικοτήτων. Γιατί ο δύσκολος και ανηφορικός δρόμος, με αγάπη και γνώση, γίνεται μονοπάτι. Κέντρα Θεραπειών Μονοπάτι. Τηλέφωνα 27 51 55 0 122 και 27 52 0 27 100. www.tomonopati.com.
2: Τσιμπόκα ΣΑΕΒΕ Dream House. Τα έπιπλα που ονειρευτήκατε, τα έχουμε εμείς. Έπιπλα που κάνουν τη ζωή στο σπίτι απολαυστική, λειτουργική, άνετη, χαρούμενη. Σαλόνια, κρεβατοκάμαρες, τραπεζαρίες, μικροέπιπλα, όλα σε μοντέρνα γραμμή, ξεχωρίζουν για την ποιότητα και την καλή κατασκευή. Επίσης, ορθοπαιδικά στρώματα Imperial Strom. Έπιπλα Τσιμπόκα ΣΑΕΒΕ Dream House. Λεωφόρος Ασκληπιού, Άρια Ναυπλίου. Τηλέφωνα 27 52 0 25 657 και 26 164. Περισσότερα στο tsipokas.gr.
3: Magnifique, super, incroyable, τι εκτυφλωτικό, τι αστραφτερό. Mon Dieu, πως ένα πιατό είναι τόσο καθαρό. Σε πλυντηριό και σερβιτσιό δωρό από την Electronet. Electronet, 30 χρόνια μας εμπιστεύεστε και το γιορτάζουμε με δώρα Magnifique. Τώρα με κάθε πλυντήριο πιάτων αξίας 389 ευρώ και άνω, δώρο γαλλικό σερβίτσιο Luminarc 19 τεμαχίων. Electronet, σχέση εμπιστοσύνης.
4: Electronet Mandas, 3ο χιλιόμετρο Άργους Ναυπλίου στη Δαλαμανάρα. Electronet Mandas, σχέση εμπιστοσύνης.
5: Κώστα, ξέχασε τα κλειδιά του αυτοκινήτου, πέταξε τα λίγο.
6: Αυτό μάλλον δεν το είχες υπολογίσει. Όλα όμως διορθώνονται. Το κλειδί για κάθε αναποδιά είναι Αφή Ζαφύρη. Κέντρο κλειδιού Αφή Ζαφύρη. Επισκευή ή έκδοση νέου κλειδιού αυτοκινήτου ή μηχανής όλων των εταιριών. Επισκευή ή ξεκλείδωμα immobilizer. Και επισκευή πλακέτας κλειδιών άμεσα και οικονομικά. Και επώνυμα προϊόντα Σίλκα.
7: Κέντρο κλειδιού Αφή Ζαφύρη. Εφέσου 14, Ναύπλιο. Έναντι παιδικής χαράς. Τηλέφωνο 27520 97 782.
8: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Δευτέρα στα Lidl. Πεκορίνο Ρωμάνο 200 γραμμάρια 23% φθηνότερα 3,19. Λουκανικοπιτάκια με κέτσαπ 1 κιλό 35% φθηνότερα 2,89. Και Jumbo Cake 600 γραμμάρια 25% φθηνότερα 2,75. Lidl. Γιατί αξίζει.
9: Στην πλατεία της Νέας Κίου, το μεζεδοπωλείο Φωτοβολίδα είναι το στέκι για κάθε παρέα. Χορταστικοί μεζέδες, δροσερά ποτά και ατμόσφαιρα που σε κάνει να χαμογελάς. Νέες γεύσεις και ζωντανή μουσική. Το μεζεδοπωλείο Φωτοβολίδα σε προσκαλεί για βραδιές γεμάτες απόλαυση και διασκέδαση. Η Φώτο, η Βολίδα, σε περιμένει από τις 5 το απόγευμα και τα Σαββατοκύριακα από τις 12 το μεσημέρι. Κλείσε τραπέζι στο 27 51 0 51 302. Φωτοβολίδα, η γεύση που σε ανεβάζει.
10: Ρε μωράκι, πείνασα. Τι καλό θα φάμε?
11: Α, δεν έχω ετοιμάσει κάτι.
10: Μήπως να πας κατά κουζίνα μεριά?
11: Πίνασες. Μαγειρίο κατά κουζίνα. Ετοιμάζουμε καθημερινά πεντανόστιμα μαγειρευτά φαγητά που θυμίζουν μαμά σε μεγάλες χορταστικές μερίδες.
10: Με αγνά υλικά.

0: Τελευταία μπουκιά.
1: Κατά κει να φας. Κατά κουζίνα να φας.
2: Εκεί που σκάει το κύμα, ξεκινάει η απόλαυση. Εστιατόριο Τζαβάρας. Από νωρίς με άρωμα καφέ και γλυκά που θα σας μείνουν αξέχαστα. Και όσο προχωράει η μέρα, ολόφρεσκα ψαρικά, λαχταριστά θαλασσινά, ριζότο, μακαρονάδες, δροσερές σαλάτες και ορεκτικά. Αναλαμβάνουμε και κοινωνικές εκδηλώσεις με ποιότητα και φροντίδα. Εστιατόριο Τζαβάρας. Στην Κάντια Ναυπλίου. Τηλέφωνα 27 520 94 374 και 69 36 55 24 94. Εδώ κάθε γεύμα γίνεται εμπειρία.

INT Auto Parts Βελίσαρης στο πρώτο χιλιόμετρο Άργους Ναυπλίου Άργος και στο Άστρος Κινουρίας. INT Auto Parts Βελίσαρης στο πρώτο χιλιόμετρο Άργους Ναυπλίου Άργος και στο Άστρος Κινουρίας.

0: Νίκης, INT Auto Parts Βελίσαρης, στο πρώτο χιλιόμετρο Άργους Ναυπλίου, Άργος, και στο Άστρος Κινουρίας. Τηλέφωνο 2751-066580. INT Auto Parts Βελίσαρης. Από το 1977 η κορυφαία επιλογή.
1: Αγάπη, σκέφτομαι να αλλάξω τα μαλλιά μου. Να τα κάνω ξανθό αντρέ ή ένα κόκκινο της φωτιάς.
2: Και πού ξέρω ρε μωρό μου εγώ από χρώματα?
1: Και ποιος ξέρει?
2: Ο Κωνσταντίνου. Έχει εξειδίκευση και όχι μόνο στο χρώμα, αλλά και στη θερμομόνωση.
1: Μα τι λες?
2: Χαϊπερντέσμα από την Αλχήμικα. Κερακόλ, Βιβεχρώμ, Ιζωμάτ. Όλες τις εταιρείες έχει. Τώρα για σαντρέ δεν ξέρω, αλλά με την τεχνογνωσία που έχουν, σίγουρα θα σου τη βρουν τη λύση.
3: Κωνσταντίνου Όμικρον Εψιλον. Τα πάντα από μονωτικά, στεγανοτικά και χρώματα με την εγγύηση των πιο γνωστών οίκων.
4: Κωνσταντίνου Όμικρον Εψιλον. Τσόκρι 2, Άργος.
3: Τηλέφωνο 2751-066500.
4: Εμπειρία και τεχνογνωσία που δεν συγκρίνονται με καμία.
5: Άλλο ένα καλοκαίρι με ταινίες και βαρεμάρα.
6: Μη το λες, στην κατασκήνωση Sport Camp το καλοκαίρι εκτοξεύεται.
5: Αλήθεια, για πες.
6: Άκου, ποδόσφαιρο σε γηπεδάρες, κολύμπι, τοξοβολία, beach volley, πάρτι με καραόκε.
5: Φουλ αθλητισμό, κοινός φίλους δηλαδή. Ωραία, και όταν τα θεατράκια αρχίσει είμαι έτοιμη να γίνω star. Sport Camp, το highlight του καλοκαιριού μας.
7: Η Sport Camp Λουτράκη, η πρώτη αθλητική παιδική κατασκήνωση στην Ελλάδα με σχεδόν 50 χρόνια εμπειρίας, προσφέρει πλούσιο πρόγραμμα, αφοσιωμένη ομάδα στην ασφάλεια των παιδιών, με φροντίδα στη διατροφή και σύγχρονες εγκαταστάσεις διαμονής δίπλα στην Αθήνα. Εγγραφείτε στο sportcampkids.gr ή καλέστε στο 2744-023-999. Δεν πας εσύ σε αυτό, έρχεται αυτό σε εσένα. Το καραβάνι της Maxus φτάνει στην περιοχή σου με το επιβλητικό pick-up TAF 60 και μια νέα γενιά επαγγελματικών van έτοιμο για κάθε δουλειά. Έλα να τα δεις από κοντά, να τα οδηγήσεις, να ζήσεις την εμπειρία Maxus. Μπες τώρα στο maxuscaravan.gr και μάθε πότε έρχεται κοντά σου.
8: Δείτε από κοντά τα νέα επαγγελματικά οχήματα Maxus. 21 Μαΐου στο Άργος, 22 Μαΐου στην Εμέα, 23 Μαΐου στην Κόρινθο, 24 Μαΐου στο Ξυλόκαστρο. Hot Car Service. Με εύκολη πρόσβαση για όλη την Πελοπόννησο. Hot Car Service. Εξουσιοδοτημένος διανομέας και επισκευαστής της Maxus.
9: Δεν πήγα στο Σελαμπάντα για μένα ρε μαράκι. Για σένα πήγα. Είπες θέλεις ηλεκτρική σκούπα, πήρα. Ήθελες φορνάκι, σου φέρα το καλύτερο. Μαλακτικό για τα ρούχα, δεν βρήκα. Αλλά πήρα καραμπίνα. Ένα ισορροπούμε λίγο. Και σε τι τιμές, ε? Φθηνότερα από όλους. Κι όλα ετοιμοπαράδοντα. Όχι να σας καλέσουμε όταν έρθει. Γιατί είναι το Μέγα Σαλαπάτας. Το μεγαλύτερο πολυκατάστημα στην Αργολίδα. Έχει τα πάντα. Ηλεκτρικά, κυνηγητικά, είδη αλληλείας, ναυτιλιακά και προσφορές κάθε μέρα.
10: Πολυκατάστημα Μέγα Σαλαπάτας στην Άρια Ναυπλίου.
9: Σάλτα πάρτα και εσύ στο Σαλαπάτα.
11: Ελενίτσα, είσαι για Αντέλη.
12: Τέτοια ώρα, κυριακάτικα.
11: Οκ.
12: Τι οκ.
11: Οκ, grocery. Ήρθαν και στο Ναύπλιο από τις 15 Απριλίου. Μεγάλο Αλεξάνδρου και Αιγίου. Μεγάλες προσφορές, φρέσκα καθημερινά, αλλά και Αντέλη προϊόντα και ανοιχτά ως τις 11.
12: Τότε φύγαμε.
11: Οκ, grocery. Κάτι αλλάζει στο Ναύπλιο. Ανοιχτά καθημερινά, 8 το πρωί με 11 το βράδυ.
13: Μπορείς να έχεις ηλεκτρική οδήγηση χωρίς ανάγκη φόρτισης. Μπορείς. Nissan Qashqai. Με τη μοναδική τεχνολογία e-Power που σου επιτρέπει να οδηγείς ηλεκτρικά χωρίς να χρειάζεται να φορτίσεις ποτέ. Με εντυπωσιακή αυτονομία έως 1500 χιλιόμετρα. Nissan Qashqai. Το κορυφαίο ιαπωνικό crossover που δημιούργησε την κατηγορία των SUV και συνεχίζει να την οδηγεί εδώ και 20 χρόνια. Κάν το δικό σου τώρα με 5 χρόνια εγγύηση.
14: Nissan Κυριαζής, τρίτο χιλιόμετρο, Άργους Ναυπλίου. Τηλέφωνο 2751-067-713.
15: Η κορυφή στα αθλητικά έχει όνομα. Record High Athletic Store. Οι καλύτερες τιμές με την καλύτερη ομάδα δίπλα σας. Άργους 39, Ναύπλιο. Πιάσε κορυφή.

0: Κάθε μεσημέρι, 2 με 4, ταξιδεύουμε στη ροκ και έντεχνη ελληνική δισκογραφία.
1: Τρένο που με στη νύχτα τρέχει πάνω σε άγονη γραμμή. Είναι η ψυχή που όσα κατέχει πόνους του ανθρώπου τα γνωεί. Γύρω η αλήθεια το ματώνει, πνίγει σκουριά τη μηχάνη. Σε μαύρο τούνελ μέσα μπαίνει για να μην βλέπει ότι ποθεί.

Κάθε καρδιά που νιώθει πως καινούριο θαύμα θα γεννεί, λίχινες δάτινες τεμάζουν και μαύρο χώμα κρύα γη. Τα φύλλα της θα τα παγώνω τις νύχτες που θα καρτερεί το δροϊσμά.

ποτάμι. Πίνει απ' τα δάκρυα βροχή. Μαστάζει.

0: Δευτέρα. Η ώρα είναι 3:30.
1: Κάθε στιγμή που είναι σημαντική για εσάς έχει μοναδική μορφή, λάμψη και ανεκτίμητη σημασία για εμάς. Κοσταρέλος. Χειροποιεί τα κοσμήματα από το 1957. Ευχηθείτε, σφραγίστε, γιορτάστε τις πιο όμορφες και ξεχωριστές στιγμές της ζωής σας με χειροποίητες δημιουργίες, αλλά και ειδικές κατασκευές σύμφωνα με το στυλ και τις απαιτήσεις σας. Κοσταρέλος. Επώνυμα ρολόγια και κοσμήματα, ιδανικά για γάμο, βάπτιση, αλλά και κάθε περίσταση. Κοσταρέλος, πώληση χονδρική λιανική, Βασιλέως Κωνσταντίνου 30, δίπλα στο Δημαρχείο Ναυπλίου. Τηλέφωνο 27520-23-240. Κοσταρέλος, συνώνυμο προσιτής πολυτέλειας και υψηλής αισθητικής.
2: Για κάθε γευστική σου απόλαυση, έχεις έναν φίλο, Κρητικό. Έως την Τετάρτη στα σούπερ μάρκετ Κρητικός. Κοτόπουλο ολόκληρο, 2,65 το κιλό. Φέτα δοδόνη, δοχείο, 9,98 το κιλό. Φιλάνδια, βότκα, 700 ml, 14,80. Κρητικός, κάθε μέρα, δίπλα σας και για online αγορές στο kritikos.sm.gr.
3: Αύριο έρχεται η θεία από το Σικάγο. Με το που θα μπει στο σπίτι θα μου πει:
4: Hi Kostas, how are you darling? Wow, what a nice sofa.
3: Τι σόφα ρε θεία, θα της πω. Καναπές.
4: Καναπές,
3: θα μου πει.
4: Καναπές θεία. Καναπές,
3: θα μου ξαναπεί.
4: Καναπές, θεία. Άστο ρε, θεία. Πήγαινε στο Artline στο Άργος να καταλάβεις τι θα πει καναπές.
3: Και πες τον και σόφα. Artline. Πρώτο χιλιόμετρο Άργους Ναυπλίου, Άργος.
4: Καναπές, θεία. Καναπές.
0: Σφαίρα.

Το τρενάκι γυρνούσε φωτισμένο κι αχνό στον αέρα. Κάτω η θάλασσα με ένα καράβι το φεγγάρι πιο πέρα. Σε θυμάμαι συχνά που φορούσες ένα άσπρο φουστάνι. Σε κρατούσα από το χέρι ότι ζούμε, μου λες δε μου φτάνει.

0: Χαλαρά και έντεχνα, Δευτέρα με Παρασκευή, 2 με 4 το μεσημέρι.
1: Στου δειλινού του Ιάκρου αποκοιμήθηκα σαν ξένος, σαν ξενάχη, σαν πάντα ξένο. Κι ήρθε και κατακάθισε

0: ενδιαφέρον.
1: Όλες οι ώρες οδηγούν στο Φουγάρο. Σφαίρα. Η ώρα είναι 4.
2: Ξεχωριστές στιγμές, γεμάτες φως. Μοναδικές εικόνες, γεμάτες χρώματα. Υπέροχες αναμνήσεις με τη δική μας υπογραφή. Master. Δημιουργίες από πυροτεχνήματα και μπαλόνια για να κάνουν ακόμα πιο όμορφες τις ιδιαίτερες στιγμές σας. Master. Master. Πυροτεχνήματα και μπαλόνια. Για γάμους, βαπτίσεις, πάρτι, εγκαίνια, αλλά και διοργανώσεις γεμάτες χρώματα και λάμψη. Master. Πυροτεχνήματα και μπαλόνια στο Ναύπλιο. Βαρβάκι 4, τηλέφωνο 27520-23658. Και στις σελίδες μας Master Fireworks Ναύπλιο. Master. Πυροτεχνήματα και μπαλόνια. Γιατί κάθε στιγμή είναι ξεχωριστή.
1: Αν θέλεις ανταλλακτικά και υλικά θέρμανσης, ίδρυυσης και κλιματισμού στο χώρο σου να βάλεις, φρόντισε να είναι Τσάλις. Τσάλις. Αξιόπιστες λύσεις λιανικής για ιδιώτες και επαγγελματίες υδραυλικούς σε ίδρυυση, θέρμανση και κλιματισμό σε πραγματικά χαμηλές τιμές. Τσάλις. Κλιματισμός, ενδοδαπέδια θέρμανση, λέβητες, αντλίες θερμότητας, φίλτρα και συστήματα επεξεργασίας νερού, ηλιακά και προϊόντα εξοικονόμησης ενέργειας. Τώρα ξέρεις. Ίδρυυση, θέρμανση, κλιματισμός. Τσάλις. Ασκληπιού 125 Άρια Ναυπλίου. Τηλέφωνο 27520-23073.
3: Αναβαθμίστε ενεργειακά το ακίνητό σας με την εγγύηση ενός μεγάλου ονόματος. Συστήματα αλουμινίου Αθανασόπουλος. Εποφεληθείτε από το πρόγραμμα Εξοικονομώ Κατοίκων με όφελος έως και 70% με ενεργειακά συστήματα αλουμινίου. Επιλέξτε ολοκληρωμένες λύσεις σε σίτες, θωρακισμένες πόρτες, ρολά, γκαραζόπορτες, κάγκελα, μεταλλικές κατασκευές. Για την αποτελεσματική προστασία των εργαζομένων και των πελατών, σας διαθέτουμε χωρίσματα καφετέρειας και προστατευτικά γκισέ φαρμακείων, σούπερ μάρκετ και άλλων επαγγελματικών χώρων. Με γραπτή εγγύηση και πιστοποίηση CE και επιπλέον πιστοποιητικό γνώσεων και δεξιοτήτων από την Tuvelas σε θέματα εξοικονόμησης ενέργειας και ενεργειακής αποδοτικότητας. Συστήματα αλουμινίου Αθανασόπουλος. Φίχτια Άργους. Τηλέφωνα 27510-76037 και 6944-411-643. Η σίγουρη επιλογή.
1: Ασφάλεια σε κάθε δρόμο όταν θέλεις απλά το καλύτερο. Κέντρο ελαστικών Continental. Βρείτε τα ελαστικά που σας ταιριάζουν για επιβατικά και μότο. Ευθυγράμμιση. Αναρτήσεις. Αγορές με επιστωτική κάρτα. 6 άτοκες δόσεις. Κέντρο ελαστικών Continental. Γαλής Καραγιάννης. Τηλέφωνο 27520-97831. Όταν θέλεις απλά το καλύτερο.
4: Black Friday Summer Edition από 21 έως 24 Μαΐου στο εκπτωτικό χωριό Designer Outlet στην Αθήνα. Ανακαλύψτε τις μεγαλύτερες προσφορές του καλοκαιριού σε επιλεγμένα designer brands όπως Nike Factory Store, Timberland, Lacoste, Funky Buddha. Designer Outlet Athens. Ανοιχτά και τις Κυριακές.
0: Σφαίρα.

0: σφαίρα. Η ώρα είναι 4:30.
1: Κάθε παιδί, κάθε μικρή ιστορία είναι ένα μονοπάτι του ίδιου μεγάλου δρόμου. Ενός δρόμου που οδηγεί πάντα μπροστά προς ένα καλύτερο μέλλον. Στα κέντρα ειδικής αγωγής Μονοπάτι, στο Άργος και στον Ναύπλιο, αυτόν τον δρόμο ανοίγουμε με τις λογοθεραπείες, τις εργοθεραπείες, την ειδική διαπαιδαγώγηση, τη συμβουλευτική από ψυχολόγους και την ευθύνη που αναλαμβάνουμε απέναντι στα παιδιά και στους γονείς που μας εμπιστεύονται τόσα χρόνια. Γιατί υπηρετείς τον σκοπό του κάθε παιδιού όταν δεν σταματάς ποτέ να προσπαθείς. Στο Μονοπάτι για ένα καλύτερο αύριο. Τηλέφωνα επικοινωνίας 27 51 55 01 22 και 27 52 027 100.
2: Δεν πήγα στο Σαλαμπάτα για μένα, ρε μαράκι. Για σένα πήγα. Είπες θέλεις ηλεκτρική σκούπα, πήρα. Ήθελες φορνάκι, σου φέρα το καλύτερο. Μαλακτικό για τα ρούχα, δεν βρήκα. Αλλά πήρα καραμπίνα. Ένα ισορροπούμε λίγο. Και σε τι τιμές, ε? Φθηνότερα από όλους. Και όλα ετοιμοπαράδοντα. Όχι να σας καλέσουμε όταν έρθει. Γιατί είναι το Μέγκα Σαλαπάτας. Το μεγαλύτερο πολυκατάστημα στην Αργολίδα. Έχει τα πάντα. Ηλεκτρικά, κυνηγητικά, είδη αλληλείας, ναυτιλιακά και προσφορές κάθε μέρα.
3: Πολυκατάστημα Μέγκα Σαλαπάτας στην Άρια Ναυπλίου.
2: Σάλτα πάρτα και εσύ στο Σαλαπάτα.
4: Κώστα! Ξέχασε τα κλειδιά του αυτοκινήτου. Πέταξε τα λίγο.
5: Αυτό μάλλον δεν το είχες υπολογίσει. Όλα όμως διορθώνονται. Το κλειδί για κάθε αναποδιά είναι Αφίζα Φύρι. Κέντρο κλειδιού Αφίζα Φύρι. Επισκευή ή έκδοση νέου κλειδιού αυτοκινήτου ή μηχανής όλων των εταιριών. Επισκευή ή ξεκλείδωμα immobilizer. Και επισκευή πλακέτας κλειδιών άμεσα και οικονομικά. Και επώνυμα προϊόντα Σίλκα.
6: Κέντρο κλειδιού Αφίζα Φύρι. Εφέσου 14, Ναύπλιο. Έναντι παιδικής χαράς. Τηλέφωνο 27520 97 782.
7: Magnifique, super, incroyable, τι εκτυφλωτικό, τι αστραφτερό. Mon Dieu, πως ένα πιατό είναι τόσο καθαρό. Σε πλυντηριό και σερβιτσιό δωρώ από την Electronet. Electronet, 30 χρόνια μας εμπιστεύεστε και το γιορτάζουμε με δώρα Magnifique. Τώρα με κάθε πλυντήριο πιάτων αξίας 389 ευρώ και άνω, δώρο γαλλικό σερβίτσιο Luminarc 19 τεμαχίων. Electronet, σχέση εμπιστοσύνης.
8: Electronet Mandas, τρίτο χιλιόμετρο Άργους Ναυπλίου στη Δαλαμανάρα. Electronet Mandas, σχέση εμπιστοσύνης.
9: Ανακαίνιση στο σπίτι ή στον επαγγελματικό χώρο, για ανανέωση ή γιατί χρειάζεστε νέα διαρρύθμιση ή θέλετε να γίνει περισσότερο λειτουργικός. Τσιπόκασα ΕΒΕ Dream House. Πλήρης ανακαίνιση χώρων από το μπάνιο και την κουζίνα έως τα δάπεδα και τα έπιπλα. Διαθέτουμε τα καλύτερα υλικά και το εξειδικευμένο προσωπικό που εγγυώνται το τέλειο αποτέλεσμα. Μελέτη χώρου, έξυπνες λύσεις, λογικές τιμές χωρίς υπέρβαση κόστους. Τσιπόκασα ΕΒΕ Dream House. Λεωφόρος Ασκληπιού, Άρια Ναυπλίου. Τηλέφωνα 27520 25657 και 26164. Περισσότερα στο tsipokas.gr.
10: Για τον τεχνικό έλεγχο του οχήματός σας, αλλάζουμε πλέον δρόμο. Νέο κτέο στην πόλη μας. ΙΚΤΕΟ Δρόμος. 500 μέτρα από τον κόμβο Αγίας Ελεούσας στο Ναύπλιο. ΙΚΤΕΟ Δρόμος. Τηλέφωνο για πληροφορίες και ραντεβού 27520 70 300. ΙΚΤΕΟ Δρόμος. Το κτέο στο δρόμο σας.
11: Εκεί που σκάει το κύμα, ξεκινάει η απόλαυση. Εστιατόριο Τζαβάρας. Από νωρίς με άρωμα καφέ και γλυκά που θα σας μείνουν αξέχαστα. Και όσο προχωράει η μέρα, ολόφρεσκα ψαρικά, λαχταριστά θαλασσινά, ριζότο, μακαρονάδες, δροσερές σαλάτες και ορεκτικά. Αναλαμβάνουμε και κοινωνικές εκδηλώσεις με ποιότητα και φροντίδα. Εστιατόριο Τζαβάρας. Στην Κάντια Ναυπλίου. Τηλέφωνα 27520 94 374 και 6936 55 24 94. Εδώ κάθε γεύμα γίνεται εμπειρία.
12: Ελενίτσα, είσαι για Αντέλη.
13: Τέτοια ώρα, Κυριακάτικα.
12: Οκ.
13: Τι οκ.
12: OK Grocery. Ήρθαν και στο Ναύπλιο από τις 15 Απριλίου. Μεγάλο Αλεξάνδρου και Αιγίου. Μεγάλες προσφορές, φρέσκα καθημερινά, αλλά και deli προϊόντα και ανοιχτά ως τις 11.
4: Ε, τότε φύγαμε!
12: OK Grocery. Κάτι αλλάζει στο Ναύπλιο. Ανοιχτά καθημερινά, 8 το πρωί με 11 το βράδυ.

Πότε θα γυρίσω να δω και θα είμαι ένας άλλος εγώ. Θα κοιτάξω μέσα τα μαύρα γυαλιά, το θολό μου αντικά το πρισμό. Και θα αρχίσεις να μιλάς με μια σημαντική αφορμή. Θα μου πεις πως περνάνε οι μέρες, τα χρόνια, μα το όνειρο μου.

γυαλιά το θολό μου αντικά το πρισμό. Και θα ανάψω ένα τσιγάρο, θα βάλω ένα ποτό. Δεν θα πάω πουθενά, θα περάσω μαζί σου το βράδυ κι ας μείνεις εδώ.

θα γυρίσω να δω και δεν θα είναι κανένας εδώ. Στον καθρέφτη σαν σκιά θα περνά σκοτεινό το ειδωλό μου κι εγώ. Θα ανοίξω λίγο την πόρτα να δω

0: INT Auto Parts Βελίσαρης στο πρώτο χιλιόμετρο Άργους Ναυπλίου, Άργος και στο Άστρος Κινουρίας.
1: Σφαίρα. Η ώρα είναι 5.
0: Λοιπόν, αρχίζω και λέω. Ανταλλακτικά για την αμαξάρα σου ή τη μηχανή που έχεις για γκάζια, για το τρακτέρ που πας στο χωράφι ή για το φορτηγό που βγαίνει το μεροκάματο, για το λεωφορείο της γραμμής ή το σκάφος που σε πάει βόλτες αναψυχής. Στο INT Auto Parts Βελίσαρης θα βρεις τα πάντα. Γνήσια και πρώτης τοποθέτησης ανταλλακτικά, μπαταρίες, λιπαντικά, αξεσουάρ και ό,τι χρειάζεσαι για το σέρβις του αυτοκινήτου σου σε τιμές χονδρικής και λιανικής. INT Auto Parts Βελίσαρης στο πρώτο χιλιόμετρο Άργους Πλοίου Άργος και στο Άστρος Κινουρίας. Τηλέφωνο 2751-066-580. INT Auto Parts Βελίσαρης. Από το 1977 η κορυφαία επιλογή.
2: Για αγαπημένες επιλογές κάθε εβδομάδα έχεις έναν φίλο Κρητικό. Έως την Τετάρτη στα σούπερ μάρκετ Κρητικός. Λουμίδης παραδοσιακός 194 γραμμάρια 3,95. Νεστλέ σοκολάτες 1 συν 1 δώρο. Παντέν σαμπουάν 400 ml 3,22. Όμο υγρό 45 μεζούρες 3,99. Κρητικός κάθε μέρα δίπλα σας και για online αγορές στο kritikos.sm.gr.
3: Δεν πας εσύ σε αυτό, έρχεται αυτό σε εσένα. Το καραβάνι της Maxus φτάνει στην περιοχή σου με το επιβλητικό pick-up TAF 60 και μια νέα γενιά επαγγελματικών van έτοιμο για κάθε δουλειά. Έλα να τα δεις από κοντά, να τα οδηγήσεις, να ζήσεις την εμπειρία Maxus. Μπες τώρα στο maxuscaravan.gr και μάθε πότε έρχεται κοντά σου.
4: Δείτε από κοντά τα νέα επαγγελματικά οχήματα Maxus. 21 Μαΐου στο Άργος, 22 Μαΐου στην Εμέα, 23 Μαΐου στην Κόρινθο, 24 Μαΐου στο Ξυλόκαστρο. Hot Car Service. Με εύκολη πρόσβαση για όλη την Πελοπόννησο. Hot Car Service. Εξουσιοδοτημένος διανομέας και επισκευαστής της Maxus.
5: Ο Ατρόμητος Παναρητίου διοργανώνει λαϊκοδημοτικό γλέντι την Κυριακή 31 Μαΐου στο Παναρίτη. Τραγουδούν Γιάννης Χέτος, Τούλα Κατσιβάλη, Σοφία Αντωνοπούλου. Στο κλαρίνο ο Γιάννης Γκορίτσας. Κυριακή 31 Μαΐου στο Παναρίτη. Τιμή Γουρνοπούλας 14 ευρώ. Είσοδος και χορός ελεύθερα. Τηλέφωνα κρατήσεων 6943 260 112 και 6941 437 669.
6: Στο κόκκινο παλόνι, κάθε παπούτσι κρύβει ένα μικρό παραμύθι. Άνεση, φροντίδα και στυλ για τα πιο όμορφα παιδικά βήματα. Παιδικά υποδήματα και αξεσουάρ που θα λατρέψετε. Βαρβάκι 1 στο Ναύπλιο. Τηλέφωνο 27520-29088. Κόκκινο μπαλόνι, γιατί το παιδί σου αξίζει το καλύτερο.
7: Πότε κάτι αξίζει πραγματικά? Όταν εξελίσσεται χωρίς να χάνει την ποιότητά του. Το Angel Hair Boutique είναι αυτό ακριβώς. Το νέο κομμωτήριο της πόλης. Η εμπειρία της Άντζη Κοκκόνη συναντά τη δυναμική της Ελπίδας Λαμπροπούλου σε ένα νέο luxury χώρο ομορφιάς. Premium υπηρεσίες, κορυφαία brands, σύγχρονη αισθητική. Angel Hair Boutique. Γιατί για εμάς και την ομάδα μας η τέχνη της κομμωτικής είναι σεβασμός, γνώση και αγάπη για τα μαλλιά σας. Angel Hair Boutique, Άργους 6, Ναύπλιο. Τηλέφωνο 27520-24-324. Angel Hair Boutique. Ζήσε την εμπειρία.
8: Μεταξύ των γονιών και των παιδιών μπορεί να υπάρξουν εντάσεις, χάσματα ή αδιέξοδα. Γι' αυτό υπάρχει η γραμμή «Μαζί για το παιδί» 115-25. Μια τηλεφωνική γραμμή όπου ψυχολόγοι και κοινωνικοί λειτουργοί απαντούν στις ερωτήσεις γονέων.

0: και παιδιών για κάθε πρόβλημα που τους αφορά. Γραμμή μαζί για το παιδί. 115-25.
1: Στην πλατεία της Νέας Κίου, το μεζεδοπωλείο Φωτοβολίδα είναι το στέκι για κάθε παρέα. Χορταστικοί μεζέδες, δροσερά ποτά και ατμόσφαιρα που σε κάνει να χαμογελάς. Νέες γεύσεις και ζωντανή μουσική. Το μεζεδοπωλείο Φωτοβολίδα σε προσκαλεί για βραδιές γεμάτες απόλαυση και διασκέδαση. Η Φώτο, η Βολίδα, σε περιμένει από τις 5 το απόγευμα και τα Σαββατοκύριακα από τις 12 το μεσημέρι. Κλείσε τραπέζι στο 27 51 0 51 302. Φωτοβολίδα, η γεύση που σε ανεβάζει.
2: Σφαίρα.

Θα ξεθοριάσεις όπως μια χάρτινη παλιά φωτογραφία, με χαλασμένη από τον καιρό τοιχογραφία. Έτσι θα μοιάσεις, θα σε ξεχάσω. Κάποιο ξημέρωμα θα γίνει ένα θαύμα και της απόγνωσης το υψωμένο.

σου τα λίγα και όσα αξίζω και ποτέ μου δεν τα πήγα. Ναι, θα τα ζήσω. Θα σκοτεινιάσεις. Δεν θα σε ένα στρώ στη μνήμη μου ταξίδι. Και αν το παίξεις τη συγγνώμη στο παιχνίδι, κι άλλα θα χάσεις.

0: Ξυπνώ.
1: Κέντρα λογοθεραπείας και εργοθεραπείας «Το Μονοπάτι». Ένα αξιόπιστο περιβάλλον που ενθαρρύνει τα όνειρα κάθε παιδιού.
2: Magnifique, super, incroyable, τι εκτυφλωτικό, τι αστραφτερό. Mon Dieu, πως ένα πιατό είναι τόσο καθαρό. Σε πλυντηριό και σερβιτσιό, δωρό από την Electronet. Electronet, 30 χρόνια μας εμπιστεύεστε και το γιορτάζουμε με δώρα Magnifique. Τώρα με κάθε πλυντήριο πιάτων, αξίας 389 ευρώ και άνω, δώρο γαλλικό σερβίτσιο Luminarc 19 τεμαχίων. Electronet, σχέση εμπιστοσύνης.
3: Electronet Mandas, τρίτο χιλιόμετρο Άργους Ναυπλίου στη Δαλαμανάρα. Electronet Mandas, σχέση εμπιστοσύνης.
4: Μπορείς να έχεις ηλεκτρική οδήγηση χωρίς ανάγκη φόρτισης. Μπορείς. Nissan Qashqai. Με τη μοναδική τεχνολογία e-Power που σου επιτρέπει να οδηγείς ηλεκτρικά χωρίς να χρειάζεται να φορτίσεις ποτέ. Με εντυπωσιακή αυτονομία έως 1500 χιλιόμετρα. Nissan Qashqai. Το κορυφαίο ιαπωνικό crossover που δημιούργησε την κατηγορία των SUV και συνεχίζει να την οδηγεί εδώ και 20 χρόνια. Κάν το δικό σου τώρα με 5 χρόνια εγγύηση.
5: Nissan Κυριαζής, τρίτο χιλιόμετρο, Άργους Ναυπλίου. Τηλέφωνο 2751067713.
6: Στάση για καφέ, στάση για φαγητό, στάση για ποτό, στάση για απόλαυση. Πολυχώρος Γραμμές, η καθημερινή σου στάση στον πιο όμορφο χώρο της πόλης με θέα τη θάλασσα. Για καφέ, φαγητό, ποτό και με παιδική χαρά για τους μικρούς μας φίλους. Πολυχώρος Γραμμές, 20 χρόνια, σταθμός στη διασκέδασή σας και το γιορτάζουμε με event και ακόμα περισσότερες παροχές στην παραλιακή περιοχή των Μήλων.
7: Μπα, τι βλέπω! Στη Μέρη άλλαξαν κουφώματα.
8: Τώρα, πήγαν στον Αθανασόπουλο, μου είπε.
7: Α, ο Αθανασόπουλος είναι κορυφή σε αυτά. Έφτιαξε και τα δικά μου. Και ξέρεις πόσα λεφτά μπορείς να γλιτώσεις με το πρόγραμμα Εξοικονομώ? Μέχρι το 70%.
8: Σόπα! Έκανε καλή δουλειά.
7: Εξαιρετική. Και φυσικά μου πρότεινε τα καλύτερα.
8: Έμεινες ευχαριστημένη, δηλαδή.
7: Απόλυτα. Με βοήθησε πολύ σε όλα και η ποιότητα κατασκευής δεν περιγράφεται.
8: Μωρέ, μπράβο.
7: Αθανασόπουλος, φιλενάδα. Εγγύηση σε όλα.
9: Συστήματα αλουμινίου Αθανασόπουλος στα Φιχτιά Άργους.
7: Τηλέφωνα 27 510 76 037
9: και 69 44 411 643.
10: Παραδοσιακή οικογενειακή ταβέρνα Ο Παρασκευάς στο κέντρο της Πουλακίδας. Σας περιμένουμε στο νέο, πλήρως ανακαινισμένο μας χώρο. Ντόπια, ολόφρυσκα κρεατικά, όλα στα κάρβουνα. Καθημερινά από τις 7 το απόγευμα. Παραδοσιακή οικογενειακή ταβέρνα Ο Παρασκευάς. Τηλέφωνο κρατήσεων 27 520 43 403.
11: Σας περιμένουμε κάθε Σάββατο με εκλεκτή γκιόσα παραγωγής μας σε παραδοσιακό ξυλόφουρνο.
12: Κώστα! Ξέχασε τα κλειδιά του αυτοκινήτου! Πέταξε τα λίγο!
13: Αυτό μάλλον δεν το είχες υπολογίσει. Όλα όμως διορθώνονται. Το κλειδί για κάθε αναποδιά είναι Αφή Ζαφύρη. Κέντρο κλειδιού Αφή Ζαφύρη. Επισκευή ή έκδοση νέου κλειδιού αυτοκινήτου ή μηχανής όλων των εταιριών. Επισκευή ή ξεκλείδωμα Immobilizer. Και επισκευή πλακέτας κλειδιών άμεσα και οικονομικά. Και επώνυμα προϊόντα Silka.
14: Κέντρο κλειδιού Αφή Ζαφύρη. Εφέσου 14, Ναύπλιο. Έναντι παιδικής χαράς. Τηλέφωνο 27520 97 782.

0: Όλες οι ώρες οδηγούν στο φουγάρο. Σφαίρα. Η ώρα είναι 6.
1: Ελενίτσα, είσαι για Αντέλη.
2: Τέτοια ώρα, κυριακάτικα.
1: Οκ.
2: Τι οκ.
1: Οκ, grocery. Ήρθαν και στο Ναύπλιο από τις 15 Απριλίου. Μεγάλο Αλεξάνδρου και Αιγίου. Μεγάλες προσφορές, φρέσκα καθημερινά, αλλά και Αντέλη προϊόντα και ανοιχτά ως τις 11.
2: Ε, τότε φύγαμε.
1: Οκ, grocery. Κάτι αλλάζει στο Ναύπλιο. Ανοιχτά καθημερινά, 8 το πρωί με 11 το βράδυ.
3: Άλλο ένα.
2: Φύγαμε.
1: Οκ, grocery. Κάτι αλλάζει στο Ναύπλιο. Ανοιχτά καθημερινά, 8 το πρωί με 11 το βράδυ.

0: Φέρει πλούσιο πρόγραμμα, αφοσιωμένη ομάδα στην ασφάλεια των παιδιών, με φροντίδα στη διατροφή και σύγχρονες εγκαταστάσεις διαμονής δίπλα στην Αθήνα. Εγγραφείτε στο sportcampkids.gr ή καλέστε στο 2744-023-999.
1: Για τον τεχνικό έλεγχο του οχήματός σας, αλλάζουμε πλέον δρόμο. Νέο κτέο στην πόλη μας. ΙΚΤΕΟ Δρόμος. 500 μέτρα από τον κόμβο Αγίας Ελεούσας στο Ναύπλιο. ΙΚΤΕΟ Δρόμος. Τηλέφωνο για πληροφορίες και ραντεβού 2752070300. ΙΚΤΕΟ Δρόμος. Το κτέο στο δρόμο σας. Εκεί που σκάει το κύμα, ξεκινάει η απόλαυση. Εστιατόριο Τζαβάρας. Από νωρίς με άρωμα καφέ και γλυκά που θα σας μείνουν αξέχαστα. Και όσο προχωρά η μέρα, ολόφρεσκα ψαρικά, λαχταριστά θαλασσινά, ριζότο, μακαρονάδες, δροσερές σαλάτες και ορεκτικά. Αναλαμβάνουμε και κοινωνικές εκδηλώσεις με ποιότητα και φροντίδα. Εστιατόριο Τζαβάρας. Στην Κάντια Ναυπλίου. Τηλέφωνα 27520-94-374 και 6936-5524-94. Εδώ κάθε γεύμα γίνεται εμπειρία.
2: Μου αρέσει να με φροντίζουν, να με περιποιούνται. Το παραδέχομαι. Μ' αρέσει να νιώθω σαν πριγκίπισσα και το αξίζω. Princess Nails and Beauty Institute by Laura Ganea. Υπηρεσίες μανικιούρ, πεντικιούρ και αισθητικής που ανανεώνουν τη διάθεση και την εμφάνισή σας. Μοναδικά σχέδια σε νύχια, περιποίηση φρυδιών, βλεφαρίτες, θεραπείες προσώπου και σώματος, αποτρίχωση. Για τους επαγγελματίες ή όσες θέλουν να μάθουν περισσότερα για την περιποίηση, σεμινάρια και προϊόντα ονειχοπλαστικής στο Princess Professional. Μεγάλη γκάμα προϊόντων που θα βρείτε στο κατάστημά μας Μικράς Ασίας 23 Ναύπλιο, αλλά και στο e-shop www.princessnails.gr. Τηλέφωνα 27520-26117 και 6909-84-8850. Princess Nails and Beauty Institute by Laura Ganea και σεμινάρια ονειχοπλαστικής και αισθητικής Princess Professional.
3: Πότε κάτι αξίζει πραγματικά? Όταν εξελίσσεται χωρίς να χάνει την ποιότητά του. Το Angel Hair Boutique είναι αυτό ακριβώς. Το νέο κομμωτήριο της πόλης. Η εμπειρία της Άντζη Κοκκόνη συναντά τη δυναμική της Ελπίδας Λαμπροπούλου σε ένα νέο luxury χώρο ομορφιάς. Premium υπηρεσίες, κορυφαία brands, σύγχρονη αισθητική. Angel Hair Boutique. Γιατί για εμάς και την ομάδα μας, η τέχνη της κομμωτικής είναι σεβασμός, γνώση και αγάπη για τα μαλλιά σας. Angel Hair Boutique, Άργους 6, Ναύπλιο. Τηλέφωνο 27520-24-324. Angel Hair Boutique. Ζήσε την εμπειρία.
4: Είμαστε εδώ. Με πολλά λόγια πάμε σε άλλα νέα.
5: Σε
6: άλλα νέα.
4: Τι συμβαίνει έξω? Ναι, γιατί μας πήρε τώρα εδώ πέρα χαμός.
7: Τι γίνεται με την οσμία αερίου στην Αττική?
4: Δεν υπάρχει διαρροή.
7: Δεν υπάρχει.
4: Καθησυχάζουν οι αρμόδιες αρχές, ναι, ότι δεν υπάρχει διαρροή.
7: Δεν σχετίζονται με το δίκτυο. Δεν έχει διαπιστωθεί μέχρι στιγμής διαρροή, αλλά βλάβη στις εγκαταστάσεις, λέει, της Ρεβιθούσας ή σε άλλο σημείο του δικτύου, λέει η πολιτική προστασία. Είναι βέβαια λίγο ανησυχητικό να είσαι στο δρόμο τώρα.
4: Είναι εδώ και να μυρίζει.
7: Και δει στην Ελλάδα.
4: Δεν έχω, δεν μπορώ να φαντάσει με αυτή τη μυρωδιά ότι παθαίνω.
7: Ναι, τρελαίνεσαι.
4: Μπορώ να πάθω μοκ.
7: Α, ναι, με το αέριο. Αυτό σου λέω ότι είναι ότι, ρε παιδί μου, σε πιάνει ένα τρόμο. Λες τώρα τι έχει γίνει.
4: Βέβαια. Βέβαια. Λοιπόν, τι γίνεται? Χάρης Βαρθακούρης, τελευταία φορά που είχαμε πάει στην Πάρο, η οικογένεια του ήταν το 2013, μετά κάει και το σπίτι μας. Τι έχουν τραβήξει αυτοί οι άνθρωποι εκεί, με το... Να σας πω κάτι, τι? Διαβάζω για το θέμα που λέγαμε χθες με το ρολόι από την εταιρεία που έγινε παζουρλισμός. Ποιο? Ρολόι τσέπης είναι.
7: Ναι. Είναι ασα... Πώς ήταν τα παλιά, θυμάσαι?
4: Ναι. Το ρολόι τσέπης είναι το ρολόι του φτωχού, γράφει εδώ.
7: Είναι συλλεκτικό, δεν έχω καταλάβει τι γίνεται.
4: Για ένα ρολόι τσέπης. Ναι. Έχει ο παππούς μου, ένα πάω να το πάρω, ρε παιδί μου.
7: Ναι,
4: τόσο
7: ξέρω.
4: Πολύ πια. Έχουμε και το Final Four τις επόμενες μέρες. Κάπου είναι, τέλος πάντων, αυτό. Ο Ολυμπιακός είχε μεγαλύτερη συνέπεια σε όλη τη σεζόν. Διαβάζω εδώ στον τίτλο. Καρχαρίας εμφανίστηκε στα Λουτρά, ωραία Σελένη στην Κόρινθο. Ο Χριστός και Παναγία, έχω μείνει στα Λουτρά, να ξέρετε.
7: Εντάξει, εκεί πέρα στον Κορινθιακό είναι λογικό.
4: Είχε και... μήκος περίπου 2,5 μέτρα.
7: Δεν το λες και μικρό.
4: 2,5 μέτρα από εδώ, μέχρι πού είναι, από εδώ μέχρι πού?
7: 2,5 μέτρα είναι από μένα μέχρι το παράθυρο.
4: Είναι τόσο.
7: Είναι μεγάλος Καρχαρίας.
4: Το μεγάλο θαλάσσιο είδος έκανε την εμφάνιση του στα ρηχά νερά της παραλίας, προκαλώντας αναστάτωση.

0: και άλλα και έντονο ενδιαφέρον στους λόμενους και τους κατοίκους της περιοχής. Μάρτυρες που βρέθηκαν στο σημείο περιέγραψαν το θέαμα ως πρωτοφανές. Άρχισαν τα κινητά να παίρνουν φωτιά. Ο καρχαρέας 2,5 μέτρα, γεγονός που τα 2,5 μέτρα ενίσχυσαν την ανησυχία όσων βρίσκονταν εκείνη τη στιγμή στην παραλία. Άμα δείτε το βίντεο, είναι. Δεν είναι απλό δηλαδή. Παναγία μου. Τι άλλο να σου πω. Καλά, γίνεται χαμός τώρα με το πολιτικό σκηνικό. Ξεκινάει Τσίπρας, Καριστιανού, ποιοι θα είναι.
1: Τώρα όλα γίνονται αυτά, όλα γίνονται. Γίνεται χαμός. Τώρα θα ανακοινωθούν.
0: Ναι. Και θα σε πάω τώρα στο τι πρέπει να τρώμε το πρωί με άδειο στομάχι για να αυξήσουμε τη μυϊκή μας μάζα. Α, δεν σου είπα. Ξέρεις τι, μαζί δεν λέγαμε για κάτι με το τζίντζερ. Σε σένα το έλεγα.
1: Σε μένα το έλεγες.
0: Μπράβο. Ήπια προχθές.
1: Σ' άρεσε.
0: Ναι, καλά, πέρα από το ότι κάηκα δεν υπάρχει. Ήπια προχθές νερό ζεστό με κουρκουμά.
1: Α, όχι, εντάξει, έχει ξεφύγει η φάση.
0: Έβαλα λίγο τζιτό, τρίψα το τζιντζερ. Έτσι δεν το βάζουν το τζιντζερ.
1: Δεν ξέρω. Εγώ σου λέω κάθε πρωί, α πούμε και τώρα σήμερα μου φέρω γυμναστή, πίνω ένα μπουκαλάκι τζιντζερ με πορτοκάλι.
0: Ναι. Πορτοκάλι δεν έβαλα, μήπως γι' αυτό φταίει που δεν μ' άρεσε.
1: Ναι, πρέπει να βάλεις και λίγο πορτοκάλι.
0: Έβαλα λεμόνι.
1: Όχι,
0: και έβαλα αχλάδι και μήλο.
1: Εντάξει. Ο καθένα δεν του αρέσει. Εμένα μου αρέσει το πορτοκάλι.
0: Μετά επειδή δεν μ' άρεσε, έβαλα λίγο βρώμη, έβαλα λίγο ζάχαρη.
1: Και μία τυρόπιτα. Τη βούτυξε μέσα και το
0: πιάσε. Αφού δεν μ' άρεσε. Λέω, ναι. Πώς μπορούμε να το κάνουμε αυτό. Να πίνετε. Ναι. Τελικά το πέταξα. Λέω, εσύ.
1: Το περιέχει απάνω σε κάτι πατάτε
0: τηγανιτέ. Και πήρε
1: έβαλα και λίγο παρμεζάνα και κατέβηκε το τζίντζερ μια χαρά.
2: Απογευματινό σφαίρα 102.

0: Κάθε νύχτα, Μαργαρίτα, ο Χρήστος Μάστορας, στον Σφαίρα 102.2 με τον Δουλευταρά. Έχεις άμεση πρόσβαση σε εκατοντάδες επαγγελματίες με χιλιάδες αξιολογήσεις, δείγματα εργασιών για να διαλέξεις γρήγορα και αξιόπιστα εσύ με ποιον θα συνεργαστείς. Μπορείς να κατεβάσεις το Δουλευταράς app και μετά να ησυχάσεις, γιατί δεν χρειάζεται να ψάχνεις πουθενά άλλου.
1: Λοιπόν, τώρα τι γίνεται. Ρεύμα. Έτσι, κάθε φορά που ακούτε φυσικό αέριο, Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας, μπορεί να σκέφτεστε μόνο φυσικό αέριο, αλλά όχι. Έχει και ρεύμα κανονικά, με προγράμματα σταθερά, ευέλικτα, όπως θέλεις. Ρίξε και μια ματιά στο φυσικό αέριο ελλάδος.gr ή άμεσα πιο πολύ στο 18.11.33.
0: Η πιο πλούσια γάτα στον κόσμο.
1: Ποια είναι?
0: Του Καρλ Λάγκερφελντ. Της άφησε όλη την περιουσία του, έτσι. Έγινε σύμβολο πολυτέλειας η γάτα. Βρέθηκε στο επίκεντρο φημών για κληρονομιά εκατομμυρίων. Τι ισχύει τελικά?
1: Μ' αρέσει να σχεδιαστείς ο Λάγκερφελντ.
0: Έφυγε από τη ζωή του 19.
1: Ναι. Αλλά μ' άρεσε και η προσωπικότητά του και σχεδιαστικά μ' άρεσε αυτά που έφτιαχνε.
0: Ο Λάγκερφελντ δημιουργός εγκέφαλος Σανέλ και Φέντι.
1: Ναι, όχι, εγώ μιλάω για τη δικιά του γραμμή.
0: Λοιπόν, πολυτελεία κίνητα, συλλογές εργοτέχνη, σπάνια αντικείμενα, αμύθιτος πλούτος. Και όταν έφυγε από τη ζωή, προσπάθησαν να υπολογίσουν την περιουσία του. Και εκείνη τη στιγμή βρέθηκε στο επίκεντρο ένα όνομα. Η αγαπημένη του. Κουπέτ. Κουπέτ, νομίζω λέγεται.
1: Πού να ξέρω, πώς λέγεται η γάτα.
0: Λοιπόν, τέλος πάντων, τη λάτρευε. Ήταν το κέντρο του κόσμου του. Συνδυωτικά τζετ που ταξίδευε πάντα μαζί του. Είχε προσωπικές βοηθούς που κατέγραφαν κάθε λεπτομέρεια της καθημερινότητάς της. Έτρωγε σε πορσελάνινα πιάτα.
1: Ναι.
0: Συμμετείχε σε καμπάνιες μόδας. Μην γελάτε.
1: Απέκτησε
0: τη δική της φήμη, είχε Instagram με εκατομμύρια ακόλουθους.
1: Όπου η γάτα.
0: Έτσι. Έχει κληρονομήσει τεράστια ποσά. Σύμφωνα με τους ανθρώπους που διαχειρίζονται σήμερα την εικόνα και τη ζωή της, έτσι, δεν μιλάει κανένας. Γιατί υπάρχουν άνθρωποι που διαχειρίζονται την εικόνα της.
1: Ναι.
0: Και τη ζωή, το πώς ζει, τι τρώει, όλα, έτσι. Η γαλλική νομοθεσία όμως δεν επιτρέπει σε ζώα να κληρονομούν απευθείας περιουσία.
1: Ναι.
0: Η χρόνια οικονόμος και φροντίστρια της Φρανσουάζ Καζό συνεχίζει να είναι μαζί της, έτσι.
1: Χαζή είναι, χαζό. Χαζή είναι, από κοντά τη γάτα, ρε. θα κλάνε η γάτα και θα τη μύριζα. Θα έκανα ό,τι θέλει ο γατούλης. Ο γατούλης.
0: Λοιπόν, το θέμα είναι.
1: Όταν μετά το γατί ψιλοχάζευε, που θα ήταν γέρικο γατί, θα του έλεγα υπέγραψε εδώ, γιατί χαζό. Ποιος εσύ.
0: Καζό λέμε, καζό.
1: Ναι, μωρέ, θα έλεγα,
0: όχι,
1: ρε,
0: κασό, τι λέει μου. Κασό,
1: ναι. Θα έλεγα υπέγραψε εδώ, γιατί γατούλα, ποιος εξισκάτιζε στα δύσκολα. Η καζό.
0: Η καζό υπογράφει για τη γάτα.
1: Ναι, ναι, αυτό λέω. Θα βάζα εγώ σαν γάτα νιάου, νιάου, νιάου, νιάου. Δηλαδή τα αφήνω όλα στην καζό.
2: Απογευματινό σφαίρα 102.2.

0: πρωινό σφαίρα.
1: Εγώ γκούγκλαρα που έχει καταφύγιο τώρα εδώ και μου έβγαλε ένα μεζεδοπολείο ζερί το καταφύγιο.
0: Πρωινό σφαίρα. Άκουσε τις καλύτερες στιγμές των αγαπημένων σου εκπομπών. Κατέβασε την εφαρμογή Σφαίρα 102.2.
2: Ο Σφαίρα 102.2 παρουσιάζει Σφαίρα Park Concert Παρασκευή 29 Μαΐου από τις 9 το βράδυ. Στο πλαίσιο του Φεστιβάλ του Δήμου Αθηναίων δίνουμε μουσικό ραντεβού με τον Σφαίρα στο Άλσος Παγκρατίου και αποχαιρετούμε την Άνοιξη με ένα μοναδικό πάρτι μέσα στο πάρκο. Φέρε τη βότκα, φέρε το βύσινο. DJ set με τον Πέτρο Καρά, opening act από τον Deep Pants και ένα ξεσηκωτικό live performance με τη Μαρσό. Μην το χάσεις. Παρασκευή 29 Μαΐου στις 9 το βράδυ στο Άλσος Παγκρατίου. Είσοδος ελεύθερη. Τον Μάιο η Αθήνα γιορτάζει. Φεστιβάλ του Δήμου Αθηναίων. Η πόλη σου, το φεστιβάλ σου.
3: Θέλεις οικονομία, θέλεις μασούτη.
4: Έως το Σάββατο, ελληνικός παραδοσιακός καφές Λουμίδης 194 γραμμάρια σε απίστευτη τιμή, μόνο 3,35. Βόια σπάλα και ελιά το κιλό, τώρα μόνο 12,50. Και μπούτι κοτόπουλο Αμβροσιάδης, μόνο 2,99. Ακόμα, φέτα pop βαρελίσια Παπαδόπουλο στο κιλό, τώρα μόνο 9,95.
3: Μασούτη.

0: φέτο για να κάνω βόλτες στο κήπο.
1: Επειδή κάθε παιδική ευχή αξίζει να βρίσκει το δρόμο της, η Αβίν στηρίζει το έργο του Make-A-Wish Ελλάδος και κάνει πραγματικότητα ευχές παιδιών με σοβαρές ασθένειες. Γιατί και σε αυτή τη διαδρομή φροντίζουμε να είμαστε μαζί. Αβίν.
2: Το πλαίσιο παρουσιάζει παράξενα πράγματα. Τώρα στο πλαίσιο παίρνεις το νέο σου κλιματιστικό με δωρεάν εγκατάσταση ή αλλιώς την αξία της σε δωροεπιταγή. Και με 20% Eurobank επιστροφή με αγορές σε προϊόντα κλιματισμού συνολικής αξίας 199 ευρώ και άνω.
3: Για μισό λεπτό. Αυτό δεν είναι και τόσο παράξενο πράγμα. Είναι απλά τόσο πλαίσιο. Ας παρουσιάσουμε καλύτερα ελβετικό γιόντελινγκ.
1: Κάθε στιγμή που είναι σημαντική για εσάς, έχει μοναδική μορφή, λάμψη και ανεκτίμητη σημασία για εμάς. Κοσταρέλος. Χειροποιεί τα κοσμήματα από το 1957. Ευχηθείτε, σφραγίστε, γιορτάστε τις πιο όμορφες και ξεχωριστές στιγμές της ζωής σας με χειροποίητες δημιουργίες, αλλά και ειδικές κατασκευές σύμφωνα με το στυλ και τις απαιτήσεις σας. Κοσταρέλος. Επώνυμα ρολόγια και κοσμήματα, ιδανικά για γάμο, βάπτιση, αλλά και κάθε περίσταση. Κοσταρέλος, πώληση χονδρική λιανική, Βασιλέως Κωνσταντίνου 30, δίπλα στο Δημαρχείο Ναυπλίου. Τηλέφωνο 27520-23-240. Κοσταρέλος, συνώνυμο προσιτής πολυτέλειας και υψηλής αισθητικής.
4: Ξέχασε τα κλειδιά του αυτοκινήτου! Πέταξε τα λίγο!
5: Αυτό μάλλον δεν το είχες υπολογίσει. Όλα όμως διορθώνονται. Το κλειδί για κάθε αναποδιά είναι Αφή Ζαφύρη. Κέντρο κλειδιού Αφή Ζαφύρη. Επισκευή ή έκδοση νέου κλειδιού αυτοκινήτου ή μηχανής όλων των εταιριών. Επισκευή ή ξεκλείδωμα immobilizer. Και επισκευή πλακέτας κλειδιών άμεσα και οικονομικά. Και επώνυμα προϊόντα Silka.
6: Κέντρο κλειδιού Αφή Ζαφύρη. Εφέσου 14, Ναύπλιο. Έναντι παιδικής χαράς. Τηλέφωνο 27520-97782.
7: Αναβαθμίστε ενεργειακά το ακίνητό σας με την εγγύηση ενός μεγάλου ονόματος. Συστήματα αλουμινίου Αθανασόπουλος. Εποφεληθείτε από το πρόγραμμα Εξοικονομώ Κατοίκων με όφελος έως και 70% με ενεργειακά συστήματα αλουμινίου. Επιλέξτε ολοκληρωμένες λύσεις σε σίτες, θωρακισμένες πόρτες, ρολά, γκαραζόπορτες, κάγκελα, μεταλλικές κατασκευές. Για την αποτελεσματική προστασία των εργαζομένων και των πελατών, σας διαθέτουμε χωρίσματα καφετέρειας και προστατευτικά γκισέ φαρμακείων, σούπερ μάρκετ και άλλων επαγγελματικών χώρων. Με γραπτή εγγύηση και πιστοποίηση CE και επιπλέον πιστοποιητικό γνώσεων και δεξιοτήτων από την Tuvelas σε θέματα εξοικονόμησης ενέργειας και ενεργειακής αποδοτικότητας. Συστήματα αλουμινίου Αθανασόπουλος. Φίχτια Άργους. Τηλέφωνα 27510-76037 και 6944-411-643. Η σίγουρη επιλογή.
8: Magnifique. Super! Incroyable! Τι εκτυφλωτικό, τι αστραφτερό! Mon Dieu, πως ένα πιατό είναι τόσο καθαρό! Σε πλυντηριό και σερβιτσιό δωρώ από την Electronet! Electronet! 30 χρόνια μας εμπιστεύεστε και το γιορτάζουμε με δώρα Magnifique! Τώρα με κάθε πλυντήριο πιάτων αξίας 389 ευρώ και άνω δώρο γαλλικό σερβίτσιο Luminarc 19 τεμαχίων! Electronet! Σχέση εμπιστοσύνης!
9: Electronet Mandas. Τρίτο χιλιόμετρο Άργους Ναυπλίου στη Δαλαμανάρα. Electronet Mandas. Σχέση εμπιστοσύνης.
10: Μόνωση, στεγάνωση, βαφή. Σημειώσατε Κωνσταντίνου.
11: Κορυφαίες προτάσεις με την εγγύηση των πιο γνωστών εταιριών.
10: Hyper Desmo από την Αλχήμικα. Κερακόλ, Βιβεχρόμ, Ιζωμάτ.
11: Ποιότητα για κάθε εργασία εντός και εκτός σπιτιού στις καλύτερες τιμές.
10: Συμβουλευτείτε τους ειδικούς μας που με την εμπειρία και την τεχνογνωσία τους βρίσκουν την ιδανική λύση για εσάς.
11: Κωνσταντίνου Ωμικρον Ε. Τσόκρη 2, Άργος.
10: Τηλέφωνο 27510-66500.
11: Σημειώνεις επιτυχία.
12: Δεν πήγα στο Σαλαμπάτα για μένα, ρε μαράκι. Για σένα πήγα. Είπες θέλεις ηλεκτρική σκούπα, πήρα. Ήθελες φορνάκι, σου φέρα το καλύτερο. Μαλακτικό για τα ρούχα, δεν βρήκα. Αλλά πήρα καραμπίνα. Ένα ισορροπούμε λίγο. Και σε τι τιμές, ε? Φθηνότερα από όλους. Κι όλα ετοιμοπαράδοντα. Όχι δεν σας καλέσουμε όταν έρθει. Γιατί είναι το Μέγα Σαλαπάτας. Το μεγαλύτερο πολυκατάστημα στην Αργολίδα. Έχει τα πάντα. Ηλεκτρικά, κυνηγητικά, ήδη αλληλεία, ναυτιλιακά και προσφορά. φορές κάθε μέρα.
13: Πολυκατάστημα Μέγα Σαλαπάτας στην Άρια Ναυπλίου.
12: Σάλτα πάρτα και εσύ στο Σαλαπάτα.
14: Η κορυφή στα αθλητικά έχει όνομα. Record High Athletic Store. Οι καλύτερες τιμές με την καλύτερη ομάδα δίπλα σας. Άργους 39, Ναύπλιο. Πιάσε κορυφή.
15: Ασφάλεια σε κάθε δρόμο όταν θέλεις απλά το καλύτερο. Κέντρο ελαστικών Continental. Βρείτε τα ελαστικά που σας ταιριάζουν για επιβατικά και μότο. Ευθυγράμμιση. Αναρτήσεις. Αγορές με επιστωτική κάρτα. 6 άτοκες δόσεις. Κέντρο ελαστικών Continental. Γαλής Καραγιάννης. Τηλέφωνο 2752 097 831. Όταν θέλεις απλά το καλύτερο.

Πάλι πάλι μόνο μ' αφήνεις. Μου πάνε ότι ξενύχτας. Βγαίνεις και χορεύεις και πίνεις. Και με άλλους άντρες μιλάς. Πάλι πάλι και ξανά.

0: Καλησπέρα για τον 2-2. Επιστρέψαμε στα 44 μετά τις 6 και έρχεται φανταστικό λαχταριστό πίτσα κόμπο από Pizza Fan.
1: Απεγεύτα πάρα.
0: Απεγεύτα πάρα, πέρασε η ώρα.
1: Μπράβο, Νικόλα μου, που ξέρεις καλά τα παίξω.
0: Καλά τώρα, με κλειστά μάτια λειτουργώ.
1: Λοιπόν, πάμε. Pizza Fan πακέτο κόμπο για το βρέστο τραγούδι. 2-11-779-31. Τηλεφωνήστε να μας πείτε ποιο τραγούδι έχει επιλέξει ο Γιάννης Μπούνιας για να κερδίσετε ένα πακέτο Pizza Fan που έχει μέσα μία πίτσα 10 τεμαχίων, ένα μπέργκερ, μια μακαρονάδα. Παρακαλώ.
0: Γεια σας.
2: Γεια σας.
0: Το όνομά σου.
2: Δήμητρα, είμαι
0: από,
2: πάλι.
0: Από πού, φίλε? Γιατί Δήμητρα, πάλι γιατί το λες? Είχες πάρει χθες.
2: Θέλω να πάρει τηλέφωνο.
0: Χθες.
2: Όχι, την προηγούμενη εβδομάδα.
0: Στο παρελθόν. Εντάξει, Δήμητρα, πάνε αυτά, ξεχάστηκαν. Πάμε να παίξουμε. Καλή επιτυχία.
2: Ευχαριστώ πολύ.
1: 1, 2, 3.
2: Φόρουμε άλλη μια φορά.
0: Ναι. Δεν το έχω, δεν έχω βρει τίποτα.
1: Πρέπει να χαμηλώσει το ραδιόφωνο όμως.
3: Ανησυχώ, στείλε ένα μήνυμα, ένα σύμπαν.
0: Γεια σου, Δήμητρα.
3: Σε αγαπώ, σε αγαπώ.
2: Δεν το έχω ξανακούσει, ρε παιδιά, δεν πειράζει.
1: Δεν νόσο Σαγιανάκη, μιλάμε για ύμνος τώρα, νόσο Σαγιανάκη. Δυνάμωσε.
3: Ανησυχώ, στείλε ένα μήνυμα, ένα σύμπαν. Σε αγαπώ, σε αγαπώ.
0: Καλησπέρα.
1: Νόσο Σαγιανάκη, θα πάει καλημάρμα, νόσο Σαγιανάκη, θα κλείσει η Αθήνα, να ξέρετε.
4: Γιάννη.
0: Γεια σου, Γιάννα, ρε, παππού.
4: Από Αθήνα, Αγίος Αναργύρους, δίπλα είμαστε.
0: Α, ωραία, Γιάννα, πάμε να παίξουμε. Καλή επιτυχία.
4: Πάμε.
1: Το βρήκα.
0: Δεν το βρήκα.
4: Τι είναι αυτό τώρα, πολύ κιθάρα άκουσα. Για πάμε, ρε, παιδιά, άλλη μια.
0: Πάκο Ντε Λουτσία.
4: Κάτι τέτοιο, ναι, δεν ξέρω.
1: Σε χρειαζόμαι. Ευχαριστούμε, φιλάκια.
4: Τα λέμε, τσάω, γεια.
0: Γεια.
1: Είμαστε μου το τέρμα ιστορία του Αντώνη Ρέμου για το κορίτσι μου, τη Βάσο που το ζητάει.
0: Παρακαλώ. Γεια σας.
1: Τι έγινε?
0: Κύριε.
1: Ναι, εσείς.
0: Φιλέ. Ίσως κάτσε ακούμε τι λένε, ρε. Κάτσε ακούσουμε τι λένε, Γιάννη. Μα αφήνετε.
1: Καταρχάς μιλούσα αγγλικά.
0: Τι αγγλικά, μα.
1: Αγγλικά δεν ήτανε.
0: Καλησπέρα.
1: Κάτι, 1, 2, 3.
2: Καλησπέρα.
0: Το όνομά σου?
2: Μαρίνα.
0: Πάμε να παίξουμε, Μαρινάκι.
2: Πάμε.
1: Το βρήκα.
2: Άλλη μία.
0: Πάμε. Το έχεις. Φώναξε πιο δυνατά.
1: Όχι, ρε. Μέλησες να
0: έτσι. Έτσι είναι, απεργαλείο.
1: Δυνάμωσε.
3: Μη σταματάς πουθένα. Έλα να φτάσουμε.
1: Αυτό το τραγούδι του Παρθακούρη ψιλοσεξουλιάρικο, ε.
0: Ωραίο. Καλησπέρα.
5: Γεια σας.
0: Το όνομά σου?
5: Νικόλ.
0: Από πού?
5: Πειραιά.
1: Πώς σε λένε?
0: Νικόλ.
1: 1, 2, 3 και.
5: Αχ, άλλη μια.
0: Ναι,
5: το ξέρω. Μαζονάκι, είναι αυτό τώρα.
0: Ναι, αλλά ποιο?
5: Όχι, νικοτίνη.
3: Καταστροφή.
5: Καταστροφή.
0: Δεν πειράζει.
5: Ευχαριστώ.
0: Γεια.
3: Καταστροφή.
1: Παρακαλώ, επόμενος.
0: Καλησπέρα.
6: Καλησπέρα, Νικόλα.
0: Πώς σε λένε?
6: Ο Γιάννης είμαι.
0: Γεια σου, Γιάννάρα, από τηλεφωνείς?
6: Τώρα αυτή τη στιγμή στον δρόμο είμαι.
0: Ωραία, πάμε να παίξουμε, φίλε.
6: Πάμε. Δεν άκουσα τίποτα.
0: Πάμε, άλλη μία.
6: Πάμε. Ούτε καν.
0: Ούτε. Γεια σου, Γιάννη.
3: Είναι κρίμα και αδίκο. Γεμικά σε μια.
1: Ο βασιλιάς Τζούλιαν, η Βάσο είναι εδώ. Τα υπόλοιπα παιδιά που είναι? Παρακαλώ.
0: Καλησπέρα.
6: Καλησπέρα.
0: Το όνομά σου?
6: Λευτέρη.
0: Πάμε, Λευτέρα.
1: Λευτέρη.
0: Μόνη της, ρε. Ναι.
1: Δεν χρειάζεσαι άλλο, πες το.
6: Καράβι το φεγγάρι.
1: Θέλουμε τίτλο για να είμαστε δίκαιοι προς όλους.
6: Ψήφιρη καρδιά.
1: Έτσι.
3: Μείνε
1: στη γραμμή.
0: Γεια σου, φίλε.
6: Φιλιά, ευχαριστώ.
0: Καλή συνέχεια.

0: Πρωινό Σφαίρα. Moments.
1: Παναγή, έλα, τι λέει μια πατάτα σε δύο πατάτες που ήταν μέσα στη θάλασσα?
2: Ψήθηκα.
1: Όχι.
2: Τι?
1: Πατάτε!
0: We'll be back. Πρωινό Σφαίρα, 6 με 10. Άκουσε τις καλύτερες στιγμές των αγαπημένων σου εκπομπών. Κατέβασε την εφαρμογή Σφαίρα 102.2.
3: Παρακαλώ, πληκτρολογήστε το password.
0: Εσύ ξέρεις το Σφαίρα Password που σου χαρίζει ένα ολοκένουργιο αυτοκίνητο.
4: 1881
5: 1961
4: 5050
5: 1471.
1: Ναι!
5: 12-12.
6: Μπράβο!
4: 1940.
0: Το νέο MG3 Hybrid Plus στην exclusive έκδοση αξίας 22.550 ευρώ. Σε περιμένει στην MG Omega Ελλάς στην Αγία Παρασκευή. Κέρδισε το. Ακούς Σφαίρα καθημερινά στις 8.30 το πρωί, στις 11.30 το πρωί, στις 2.30 το μεσημέρι και στις 5.30 το απόγευμα. Μάθε το κωδικό που ανοίγει την πόρτα του γκαράζ και μπες στο παιχνίδι με την υποστήριξη της MG Omega Ελλάς. Σφαίρα 102.2. Ένα password μακριά από το νέο σου αυτοκίνητο. Πίσω από τα φώτα, στηρίζοντας τους δικούς σου να πάνε μπροστά. Αυτή δεν είναι η πιο παλιά και ανθρώπινη ιστορία ενέργειας? Στο Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας είμαστε κοντά σας εδώ και 168 χρόνια. Ανάψαμε τα πρώτα φώτα της χώρας και από τότε δεν σταματήσαμε ποτέ να δίνουμε ενέργεια σε όλα όσα καθορίζουν την ιστορία μας και διαμορφώνουν το μέλλον. Με ρεύμα, φυσικό αέριο και έξυπνες λύσεις ενέργειας καλύπτουμε καθημερινά τις ανάγκες του σπιτιού και της επιχείρησης με συνέπεια, εμπιστοσύνη και την πιο ζεστή ανθρώπινη σχέση. Εδώ και 168 χρόνια δίνουμε την ενέργειά μας για εσάς. Φυσικό αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας. Μπείτε στο φυσικοαεριοελλάδος.gr και μάθετε περισσότερα για την ενέργειά μας.
7: And here we go. Final seconds of the game. He's got it. And he scores. Unbelievable. He won. Nikos from Greece. Είναι εδώ για τους τελικούς.
0: Με την Novibet μπορεί να είναι το δικό σου όνομα. Ένας μεγάλος τυχερός θα κερδίσει ένα ταξίδι.
8: Λοιπόν, αρχίζω και λέω. Ανταλλακτικά για την αμαξάρα σου ή τη μηχανή που έχεις για γκάζια, για το τρακτέρ που πας στο χωράφι ή για το φορτηγό που βγαίνει το μεροκάματο, για το λεωφορείο της γραμμής ή το σκάφος που σε πάει βόλτες αναψυχής. Στο INT Auto Parts Velisaris θα βρεις τα πάντα. Γνήσια και πρώτης τοποθέτησης ανταλλακτικά, μπαταρίες, λιπαντικά, αξεσουάρ και ό,τι χρειάζεσαι για το σέρβις του αυτοκινήτου σου σε τιμές χονδρικής και λιανικής. INT Auto Parts Velisaris στο πρώτο χιλιόμετρο Άργους Ναυτικού Πλοίου Άργος και στο Άστρος Κινουρίας. Τηλέφωνο 2751-066-580. INT Auto Parts Velisaris. Από το 1977 η κορυφαία επιλογή.
9: Παραδοσιακή οικογενειακή ταβέρνα Ο Παρασκευάς στο κέντρο της Πουλακίδας. Σας περιμένουμε στο νέο, πλήρως ανακαινισμένο μας χώρο. Ντόπια, ολόφρυσκα κρεατικά, όλα στα κάρβουνα. Καθημερινά από τις 7 το απόγευμα. Παραδοσιακή οικογενειακή ταβέρνα Ο Παρασκευάς. Τηλέφωνο κρατήσεων 27520-43-403.
10: Σας περιμένουμε κάθε Σάββατο με εκλεκτή γκιόσα παραγωγής μας σε παραδοσιακό ξυλόφουρνο.
11: Στην πλατεία της Νέας Κίου, το μεζεδοπωλείο Φωτοβολίδα είναι το στέκι για κάθε παρέα. Χορταστικοί μεζέδες, δροσερά ποτά και ατμόσφαιρα που σε κάνει να χαμογελάς. Νέες γεύσεις και ζωντανή μουσική. Το μεζεδοπωλείο Φωτοβολίδα σε προσκαλεί για βραδιές γεμάτες απόλαυση και διασκέδαση. Η Φώτο, η Βολίδα, σε περιμένει από τις 5 το απόγευμα και τα Σαββατοκύριακα από τις 12 το μεσημέρι. Κλείσε τραπέζι στο 27-51-051-302. Φωτοβολίδα, η γεύση που σε ανεβάζει.
12: Για τον τεχνικό έλεγχο του οχήματός σας αλλάζουμε πλέον δρόμο. Νέο κτέο στην πόλη μας. ΙΚΤΕΟ Δρόμος. 500 μέτρα από τον κόμβο Αγίας Ελεούσας στο Ναύπλιο. ΙΚΤΕΟ Δρόμος. Τηλέφωνο για πληροφορίες και ραντεβού 27520-70-300. ΙΚΤΕΟ Δρόμος. Το κτέο στο δρόμο σας.
13: Black Friday Summer Edition από 21 έως 24 Μαΐου στο εκπτωτικό χωριό Designer Outlet στην Αθήνα. Ανακαλύψτε τις μεγαλύτερες προσφορές του καλοκαιριού σε επιλεγμένα designer brands όπως Nike Factory Store, Timberland, Lacoste, Funky Buddha, Designer Outlet Athens. Ανοιχτά και τις Κυριακές.
2: για κάθε γευστική σου απόλαυση. Έχεις έναν φίλο, Κρητικό. Έως την Τετάρτη στα σούπερ μάρκετ Κρητικός. Κοτόπουλο ολόκληρο, 2,65 το κιλό. Φέτα δοδόνι, δοχείο, 9,98 το κιλό. Φιλάνδια, βότκα, 700 ml, 14,80. Κρητικός, κάθε μέρα, δίπλα σας και για online αγορές στο kritikos.sm.gr.
6: Στο κόκκινο παλόνι, κάθε παπούτσι κρύβει ένα μικρό παραμύθι. Άνεση, φροντίδα και στυλ για τα πιο όμορφα παιδικά βήματα. Παιδικά υποδήματα και αξεσουάρ που θα λατρέψετε. Βαρβάκι 1 στο Ναύπλιο. Τηλέφωνο 27520-29088. Κόκκινο μπαλόνι. Γιατί το παιδί σου αξίζει το καλύτερο.
14: Μπορείς να έχεις ηλεκτρική οδήγηση χωρίς ανάγκη φόρτισης. Μπορείς. Nissan Qashqai. Με τη μοναδική τεχνολογία e-Power που σου επιτρέπει να οδηγείς ηλεκτρικά χωρίς να χρειάζεται να φορτίσεις ποτέ. Με εντυπωσιακή αυτονομία έως 1500 χιλιόμετρα. Nissan Qashqai. Το κορυφαίο ιαπωνικό crossover που δημιούργησε την κατηγορία των SUV και συνεχίζει να την οδηγεί εδώ και 20 χρόνια. Κάν το δικό σου τώρα με 5 χρόνια εγγύηση.
15: Nissan Κυριαζής, 3ο χιλιόμετρο, Άργους Ναυπλίου. Τηλέφωνο 2751 067 713.

0: Επό! Νέο Ariel The Big One. Ποντ και καθάρισε. Πάντα να φυλάσσετε μακριά από παιδιά.
1: Δεν θα πιστέψεις τι ονειρεύτηκα. Το σπίτι μας, φρεσκοβαμμένο, πανέμορφο και το καλύτερο, δεν πληρώσαμε τίποτα.
2: Μάλλον δεν ήταν όνειρο. Στο διαγωνισμό της Vivachrome κερδίσεις προϊόντα και δωρεάν βάψιμο για το χώρο σου.
1: Δηλαδή το σπίτι των ονείρων μου μπορεί να γίνει πραγματικότητα.
2: Ακριβώς. Μπες τώρα στο vivachrome.gr και δήλωσε συμμετοχή.
3: Gifts at Attica. Χαρίστε τα ιδανικά δώρα στα αγαπημένα σας πρόσωπα που γιορτάζουν. Στα πολυκαταστήματα Attica, τον απόλυτο gifting προορισμό. Θα βρείτε ξεχωριστές fashion και beauty προτάσεις, καθώς και την Attica Gift Card που προσφέρει αμέτρητες επιλογές. Attica. You at your best.
4: Απογευματινό σφαίρα με την Ελίνα Παπίλα και τον Νικόλα.

Βρες το Σφαίρα Password. Το ολοκαινούριο MG3 Hybrid Plus σε exclusive έκδοση αξίας 22.550 ευρώ σε περιμένει.

0: Λέγει η Ζήνα στον Σφαίρα 102.2 και Άμινα, απόγευμα Τρίτης 19 του Μάη και είμαστε εδώ βεβαίως. Τι θέλει, γιατί μιλάς στο Γιάννη, είμαστε στον αέρα.
1: Εντάξει, Ελίνα, μου κάνω ό,τι θες. Ούτως ή άλλως δεν αφήσεις να μιλήσει και κανένας. Μετά θέλω να βάλεις λίγο.
0: Όχι, έχω επιλέξει τραγούδι για τη Βάσο.
1: Ποια είναι η Βάσο?
0: Η Βάσο Πετράκο, η φίλη μου.
1: Ωραία.
0: Χάζα και απογευματινό. Έτσι και άκου.
1: Γιάννη, άκουσε με. Λοιπόν.
0: Το κάνει επειδή το άκουσε.
1: Δεν άκουσα.
0: Γιατί είναι τέτοιο άνθρωπο.
1: Κάθε μέρα βάζει τραγούδι για τη Βάσο Πετράκο, για την κόρη στη Σοφία,
0: μίλα μας
1: για
0: που θα
1: τον
0: πας
1: άντρα
0: μετά,
1: στον Αντώνη,
0: μίλα μας
1: για
0: που θα
1: τον βασιλιά Τζούλιαν, ναι, για τη Θιάσο από το Τεπελένη και όλους αυτούς.
0: Το Τεπελένη πού είναι?
1: Πού, στην Αλβανία.
0: Πες μας που θα πας μετά.
1: Πού θα πάω? Νόβιμπετ, σήμερα, 10 η ώρα. 10 η ώρα, 10 η ώρα, 10
0: και 20. Για να μην
1: 10 και μισή, μπαίνετε στα κανάλια YouTube της Novibet.
0: Θα φτιάξω ένα ζεστό γάλα.
1: Ναι.
0: Θα ξαπλώσω στο υπέροχό μου αναπαυτικό μαξιλάρι και στρώμα.
1: Χάσεις.
0: Και θα απολαύσω Novibet και άχαστος.
1: Δεν έχουμε ανάγκη από τέτοια κοινά.
0: Σε πληροφορώ. Εγώ
1: ανάγκη.
0: Είμαι πιο. Τι ανοίγεις, είμαι στον αέρα.
1: Εντάξει.
0: Σταμάτα λίγο το χαλί.
1: Για πε. Πε.
0: Τι να σου πω τώρα.
1: Την έκανα την αναφορά μου. Θέλεις κάτι άλλο να πούμε?
0: Λοιπόν, θέλω να σας πω ότι εδώ είναι ο Μασούτης. Ο Μασούτης είναι εδώ και κλείνει 50 χρόνια. Όλα ξεκίνησαν το 1976 με ένα όραμα. Ένα σούπερ μάρκετ που θα βασίζεται στη σχέση εμπιστοσύνης με τον πελάτη. Σήμερα, 50 χρόνια μετά, η διαμαντής Μασούτης ΑΕ. Δεν ακούμε τίποτα. Η διαμαντής Μασούτης ΑΕ συνεχίζει δυναμικά με καταστήματα σε όλη την Ελλάδα, στηρίζοντας την ελληνική παραγωγή και προσφέροντας ποιότητα και οικονομία κάθε μέρα. Τα οικονομικά και ελληνικά σούπερ μάρκετ είναι Μασούτης. Πάμε λίγο στα ζώδια, θέλετε?
1: Τι να μας πεις, την ξέρουμε την πειρά.
0: Τι να μας πεις και εσύ.
1: Και εσύ, και εσύ. Θέλει Βάσο Πέτρα, βάλε ένα τρελέγκα τώρα.
0: Μια νύχτα από τη ζωή μου.
1: Ολόκληρη δική σου. Με αυτό θα φύγουμε. Βάσο Πετράκου και Βάσο Πετράκου.
0: Λοιπόν, μισό λεπτάκι. Σήμερα μου λέγανε κάτι κορίτσια στο μακιγιάζ εκεί. Λέει, σήμερα λέει είναι πανσέληνο. Έγινε η πανσέληνο. Δεν είχαμε το Σάββατο. Εγώ έχω πέσει έξω.
1: Δεν έχω προλάβει να δω ότι δεν έχει φεγγάρι έξω.
0: Ωραία, εγώ θα σου πω.
1: Βλέπω μόνο σκοτάδι.
0: Τα οικονομικά πώς θα τα επηρεάσει η Αφροδίτη που είναι στον καρκίνο? Θες να μάθεις?
1: Δεν θέλω να με επηρεάσει τα οικονομικά. Δεν θέλω τίποτα να επηρεαστώ. Θέλω
0: και
1: να
0: δεν είναι, είναι από τώρα και μέχρι τον Ιούνιο.
1: Υπάρχει πλανήτης που μιλάει για ξεκούραση? Αυτόν θέλω εγώ. Τον πλανήτη ξεκούραση.
0: Σιγά μου, κουρασμένο νιάτο. Κρυό, σταύρο, δίδυμο. Άκου τώρα, ο τοξότης οικονομικά.
1: Ναι.
0: Εντάξει. Δεν θα μπορέσετε να διατηρήσετε την ψυχραιμία σας σε κάποια ζητήματα.
1: Σαν σήμερα.
0: Που θα προκύψουν.
1: Αυτά που προκύπτουν δεν είναι ζητήματα. Αυτά είναι ζητηματάρες.
0: Υπάρχει κάτι που. Ίσως σε θυμηθεί κάτι παλιό. Κάτι που δεν ευνοούνται τα ρίσκα αυτή τη στιγμή. Mm. Πρέπει να προσέξετε πολύ τις αποφάσεις σας και να μην μπλέκετε καθόλου το συνέστημα με τις οικονομικές διεκδικήσεις.
1: Δεν μπλέκουμε το συνέστημα.
0: Είσαι στο όριο και ευτυχώς είμαι εγώ στη ζωή σου και σε επαναφέρω.
1: Πες
0: αυτό στον αέρα. Στο να μην έχεις το συνέστημα μπροστά.
1: Δεν έχω το συνέστημα. Έχω πάψει για να βάζω συνέστημα.
0: Λοιπόν, μισό λεπτάκι και θέλω να δω και τα 4 ζώδια που θα ευνοηθούν σήμερα, 19 του Μάη. Να δω αν είμαστε μέσα. Καρκίνο, Σκορπιό, εγώ και ο Ρωσιχτής. Δεν είμαστε. Λοιπόν, ακούστε λιγάκι. Θέλω να σας πω για 3 cents παλώμα. 21 Μαΐου, πότε έχουμε? Το Γιου Κωνσταντίνου και η Αγία Σελένη είναι η Πέμπτη, ε. Έχω τον αδερφό μου, έχω κόσμο που έχω.
1: Κουμπάρος μου, το πήρα και δωράκι.
0: 21 Μαΐου, Forget About It με τους Demar and Hardban. 24 του Μάη, Αργεντίνα με Αντώνης. It's 3 cents Paloma season. Είναι ο Μάιος, ο οποίος είναι αφιερωμένος στην One and True Paloma με 3 cents Pink Grapefruit Soda. Μην χάσεις λοιπόν αυτά τα πάρτις στα πιο hot bars. Τι θα βάλεις τώρα?
1: Μου μάθες έρωτα.
0: Ναι.
1: Μου κόλλησε τώρα, μου μάθες έρωτα. Ναι, βάλε τερλέγκα.
0: Πάτα το πλε, πάτα το πλε.
1: Βάλε τερλέγκα στο αυτό που λέγαμε, τι να μας πεις και εσύ και εσύ από τη ζωή σου. Γιάννη, όσα και να σου δώσω, λιγότερα θα πάρεις την παπίλα. Το ξέρω, το ξέρω. Βάλε τερλέγκα.
0: Γιατί να βάλει τερλέγκα?
1: Και τι να βάλει?
0: Αυτό, βάλε.
1: Τη Βάσο Πετράκου το τέτοιο. Ποια είναι η Βάσο Πετράκου?
0: Φίλη μου.
1: Την έχεις δει ποτέ?
0: Ναι.
1: Πόσες φορές?
0: Φίλη μου.
1: Πόσες? Όλες είναι. Ξέχασα να δει τη τηλεόραση. Όλοι είναι φίλοι σου. Βάλε ό,τι θες, δεν με ενδιαφέρει. We'll be right back.

0: Απογευματινό σφαίρα 102-2.
1: Αφού δεν καταλαβαίνει πως είναι ένα άργο πεθαίνεις, έλα να το διαπιστώσεις και να δεις

θέλεις να ξεπλέξεις. Είναι όλα φρικτά. Βασανίστηκα. Αγανάκτησα. Πώς είναι να εγώ πεθαίνεις.

0: Απογευματινό Σφαίρα 102.2, Γιώργος Μαζωνάκης εδώ στον Σφαίρα, παρέα με όλους εσάς που είστε στο Viber 693-610-1022. Όπου και να είστε, ευχόμαστε να είσαστε καλά, να έχετε μια όμορφη Τρίτη. Σήμερα εντάξει, το Σαββατοκύριακο είναι μπροστά, θα πούμε και τον καιρό σε λίγο. Φυσικό αέριο, ελληνική εταιρεία ενέργειας. Από το 1800, θέλω να πω και το φυσικό αέριο πρώτα. Το φυσικό αέριο, ελληνική εταιρεία ενέργειας, από το 1857 μέχρι σήμερα συνεχίζει να δίνει ενέργεια στην καθημερινότητά μας. Επιστρέφει στο σπίτι του, στο Μουσείο Φωτοαερίου στην Τεχνόπολη και μας προσκαλεί όλους. Έχει πολύ ωραίες δράσεις για όλους και για παιδικά εργαστήρια, όπου τα παιδιά μαθαίνουν την ιστορία της ενέργειας, πειραματίζονται, φτιάχνουν τα δικά τους έργα. Gasmuseum.gr / Actions και κλείνει τη θέση σου για το επόμενο εργαστήριο 24 του Μάη, αυτή την Κυριακή.
1: Λοιπόν, δουλευτάρας, εκεί θα βρεις περισσότερους επαγγελματίες άμεσα διαθέσιμους με αμέτρητες αξιολογήσεις και δείγματα εργασιών για να διαλέξεις εσύ γρήγορα και αξιόπιστα με ποιον θα συνεργαστείς. Κατέβασε το δουλευτάρας app και ησύχασες.
0: Και βέβαια, Novibet πάντοτε εδώ μαζί μας, όπου έχει ξεκινήσει η αντίστοιχη μέτρηση, παίρνει φωτιά το παρκέ και τα παιχνίδια του Final Four έρχονται. Πότε έρχεται?
1: Τώρα.
0: Τώρα, δηλαδή τώρα, σήμερα.
1: Τώρα είναι η ώρα, αυτή τη βδομάδα.
0: Έχει ξεκινήσει το παιχνίδι όμως το πραγματικό στην Novibet. Μπαίνεις τώρα στην Novibet και κάνεις τις προβλέψεις σου με Bet Builder Boost μέχρι και 50%, αλλά και μοναδικά ειδικά στοιχήματα live και pre-live.
1: Για πες Bet Builder Boost.
0: Bet Builder Boost.
1: Το πες πολύ ωραία, γι' αυτό το λέω.
0: Bet Builder Boost.
1: Όπου είσαι για αθλητικά.
0: Να σου πω κάτι. Ποιοι πιστεύεις θα φτάσουν στο τελικό?
1: Κοίτα, είναι δύσκολο να μας δώσεις το Final Four, δεν ξέρεις τι γίνεται.
0: Δώσε μας πρόβλεψη, χταπόδι.
1: Ναι. Κοίτα.
0: Πες μου τις ομάδες, θα σου πω εγώ. Πες μου τις ομάδες.
1: Βαλένθια Ρεάλ.
0: Ναι.
1: Φενέρ Μπαχτσέ Ολυμπιακός.
0: Φενέρ Μπαχτσέ.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, στο τελικό θα είναι. Ολυμπιακός.
1: Ναι.
0: Και Φενέρ Μπαχτσέ.
1: Καλά, εντάξει.
0: Όχι. Σε δίχη το είπα.
1: Σου είπα τώρα τα ζευγάρια. Σου λέω Βαλένθια Ρεάλ.
0: Α, ζευγάρια είναι αυτά.
1: Ναι, ναι.
0: Άρα ο νικητής από το καθένα.
1: Ναι.
0: Ναι. Ολυμπιακός Βαλένθια. Όχι. Ναι. Ολυμπιακός Ρεάλ μας αρέσει, όχι.
1: Δεν ξέρω. Νομίζω Ολυμπιακός Ρεάλ και εγώ έτσι πιστεύω.
0: Α.
1: Ναι.
0: Ή Φενέρ Μπαχτσέ Ρεάλ. Αλλά θέλουμε να είναι Ολυμπιακός εμείς.
1: Ναι, εντάξει. Ναι.
0: Λοιπόν, πάμε στον καιρό, διότι σήμερα είναι 3η 19 του Μάη. Καλά, ρε Γιάννη. Βάζει και το χαλί.
1: Βάλε και το χαλί.
0: Καλιάνος έτοιμη.
1: Ναι, ναι.
0: Αύριο 20 του Μάη και θα έχουμε 23 με 26 βαθμούς και συννεφιά. Μπορεί να βρέξει τα μεσάνυχτα σήμερα.
1: Και το Σαββατοκύριακο έλεγε θα βρέξει.
0: Την Πέμπτη θα βρέξει. Έλα ρε εσύ. Φουλ βροχή την Πέμπτη από το μεσημέρι και μετά. Φουλ όμως. 28 βαθμούς. Την Παρασκευή καταιγίδα, όχι απλά βροχή.
1: Από μην έρθουμε.
0: Καταιγίδα το βράδυ της Παρασκευής. Και έλεγα να πάω.
1: Πού ήθελες?

0: Να πας, Ελένα μου.
1: Βόλτα.
0: Πού, πάλι για ουζά. Για τσίπουρα. Δεν έχετε βαρύτητα
1: τσίπουρα. Εδώ βόρεια ήθελα να πάω.
0: Α, εδώ Αθήνα. Α, γιατί Χαλκίδα.
1: Έχω τώρα τελευταία προτιμώ τα βόρεια εδώ.
0: Α, ναι. Τι συμβαίνει.
1: Και το Σαββατοκύριακο θα. Έλα ρε εσύ, θα έχει βροχές.
0: Α, Ελένα, σε βλέπω.
1: Θα έχει βροχές.
0: Σπίτι. Κρίμα.
1: Καλά, δεν είμαι από ζάχαρη.
0: Ναι, μωρέ, εντάξει.
1: Δεν θα λιώσω. Σιγά. Να συνεχίσουμε με τι?
0: Με τραγούδια.
1: Ναι, με τι, Γιάννη, άκουσε με. Περιμένεις να σου κάνουμε εμείς πρόταση. Πρέπει να κάνεις και εσύ τις δικές σου προτάσεις.
0: Γι' αυτό πληρώνεσαι άλλωστε, Γιάννη μου.
1: Πες, Νικόλα μου, άκου. Θέλω να πεις ένα τραγούδι που θες να ακούσεις πάρα πολύ τώρα.
0: Ναι, και
1: πολύ
0: σαν, θέλω έναν και σαν τον άνεμο στους δρόμους τριγυρνώ.
1: Αντώνη Ρέμο.
0: Και Μαρινέλα.
1: Α, μαζί με Μαρινέλα.
0: Ναι.
1: Για πάμε.
0: Άστο, δεν
1: άμα θέλει, γλυκέρι, ρε παιδί μου. Από Τερλέγκα και μου μάθε έρωτα που δεν παίξανε ποτέ. Πήγαμε στην ποιότητα.
0: Έχω εναλλαγές κάθε 5 λεπτά.

0: Καλησπέρα, λέω, είδα μια κλίση στο κινητό μου. Μάλιστα, λέει, από εθνική είμαστε. Ναι, λέω, έχω σταματήσει το μπάσκετ. Λέω, σε ευχαριστώ πολύ.
1: Εσύ με 7, 8, 9, 10.
2: Πρωινό Σφαίρα.

0: στιγμές των αγαπημένων σου εκπομπών. Κατέβασε την εφαρμογή Σφαίρα 102.2. Με το Massoutis.gr έχεις ένα ολόκληρο σούπερ μάρκετ στο χέρι σου. Και ταυτόχρονα δυνατότητα αυθημερών παράδοσης και εγγυημένη ποιότητα στην εξυπηρέτηση. Κάνε τώρα τα καθημερινά σου ψώνια στο Massoutis.gr.
1: Ηλεκτρολογικά, φωτισμοί, φεγγαράδες, ηλιοβασιλέματα, Bob. Πώς, σου έδωσε το τηλέφωνο ο Γιάννης. Α, ο Γιάννης που ξέρει ένα καλό. Ναι, και βέβαια θα έρθω. Πότε, μωρέ, θα δούμε. Αύριο, εξαρτάται. Τώρα, όχι βιασινές, ήρεμο σε θέλω. Μήπως να μπει στο δουλευταρά.
2: Στον Δουλευταρά θα βρεις περισσότερους επαγγελματίες άμεσα διαθέσιμους με αμέτρητες αξιολογήσεις και δείγματα εργασιών για να επιλέξεις γρήγορα και αξιόπιστα εσύ με ποιον θα συνεργαστείς. Κατέβασε το Δουλευταράς app και ησύχασες.
3: Σφαίρα 102.2.
4: Από σήμερα, δύο νέες γεύσεις ελληνικού καφέ παίζουν δυνατά. Νέος Λουμίδης Παπαγάλος Έκαστος, με γεύσεις φουντούκι με σοκολάτα και βανίλια. Ένας νέος κόσμος απόλαυσης, μόνο για σένα. Ανακάλυψέ τον.
5: Γεια σου T-Rock, παίξε τη μουσική μου.
6: Νέο T-Rock, με τη νέα σχεδιαστική φιλοσοφία Volkswagen, κορυφαίες IQ Drive τεχνολογίες, ETSI Hybrid κινητήρες και τώρα με 10 χρόνια εγγύηση με το πρόγραμμα Volkswagen Joy. Νέο Volkswagen T-Rock ETSI Hybrid. Ροκ χαρακτήρας, υβριδική ψυχή για πάντα. Ανακαλύψτε το τώρα στην Καρέντα, Μαρούσι, Αργυρούπολη, Πειραιάς.

να αράξουν στη βεράντα, που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω και αμέσως θα το πράξω. Μα γλιστράω, κάνω κέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρίπα και τα τζάμπο όλα.

0: Παιδιά, ποιος θα μου λύσει το πρόβλημα?
1: Κύριε, κύριε, κύριε, να πω.
0: Ήταν 10 κάβουρες και βρήκαν 10 καραμέλες. Ύστερα ήρθαν κάτι χταπόδια και τους τα πήραν. Με πόσα γλυκά έμειναν?
2: Κύριε, δεν το καταλαβαίνω καθόλου. Μπορείτε να το πείτε?

0: Αν ένα παιδί δεν μπορεί να μάθει με τον τρόπο που το διδάσκουμε, ίσως θα πρέπει να το διδάξουμε με τον τρόπο που μαθαίνει. Κέντρα θεραπείων και μελέτης «Το Μονοπάτι». Μια ολιστική προσέγγιση, λογοθεραπεία, εργοθεραπεία, ψυχολογική υποστήριξη, ειδική αγωγή και μελέτη. Μονοπάτι. Σε Ναύπλιο και Άργος.
1: Τσιπόκασα ΕΒΕ Dream House. Η κουζίνα είναι χώρος έμπνευσης για γευστικές δημιουργίες. Απαιτεί λειτουργικότητα, άνεση αλλά και αντοχή στη σκληρή καθημερινή χρήση. Εμείς επιλέγουμε τα καλύτερα υλικά και μηχανισμούς δοκιμασμένους να αντέχουν στη χρήση. Έλατε να επιλέξετε τα έπιπλα κουζίνας που θέλετε και οι έμπειροι τεχνικοί μας θα σας βοηθήσουν να πραγματοποιήσετε το όνειρό σας για μια τέλεια κουζίνα. Επίσης, διαθέτουμε μεγάλη ποικιλία σε ντουλάπες, πόρτες αλλά και δάπεδα ξύλινα ή laminate. Πάντα στις καλύτερες τιμές. Τσιπόκασα ΕΒΕ Dream House. Εντυχισμένες κουζίνες, πόρτες, ντουλάπες, δάπεδα. Λεωφόρος Ασκληπιού, Άρια Ναυπλίου. Τηλέφωνα 27520 25657 και 26164. Περισσότερα στο tsipokas.gr.
2: Δεν πήγα στο Σελαμπάτα για μένα, ρε μαράκι. Για σένα πήγα. Είπες θέλεις ηλεκτρική σκούπα, πήρα. Ήθελες φορνάκι, σου φέρα το καλύτερο. Μαλακτικό για τα ρούχα, δεν βρήκα. Αλλά πήρα καραμπίνα. Ένα ισορροπούμε λίγο. Και σε τι τιμές, ε? Φθηνότερα από όλους. Κι όλα ετοιμοπαράδοντα. Όχι να σας καλέσουμε όταν έρθει, γιατί είναι το Μέγκα Σαλαπάτας. Το μεγαλύτερο πολυκατάστημα στην Αργολίδα. Έχει τα πάντα. Ηλεκτρικά, κυνηγητικά, είδη αλληλείας, ναυτιλιακά και προσφορές κάθε μέρα.
3: Πολυκατάστημα Μέγκα Σαλαπάτας στην Άρια Ναυπλίου.
2: Σάλτα πάρτα και εσύ στο Σαλαπάτα.
4: Ελενίτσα, είσαι για Αντέλη.
5: Τέτοια ώρα, κυριακάτικα.
4: Οκ.
5: Τι οκ.
4: Οκ, grocery. Ήρθαν και στο Ναύπλιο από τις 15 Απριλίου. Μεγάλο Αλεξάνδρου και Αιγίου. Μεγάλες προσφορές, φρέσκα καθημερινά, αλλά και Αντέλη προϊόντα και ανοιχτά ως τις 11.
5: Ε, τότε φύγαμε.
4: Οκ, grocery. Κάτι αλλάζει στο Ναύπλιο. Ανοιχτά καθημερινά, 8 το πρωί με 11 το βράδυ.
6: Αγάπη, σκέφτομαι να αλλάξω τα μαλλιά μου. Να τα κάνω ξανθός αντρέ ή ένα κόκκινο της φωτιάς.
7: Και πού ξέρω ρε μωρό μου εγώ από χρώματα?
6: Και ποιος ξέρει?
7: Ο Κωνσταντίνου. Έχει εξειδίκευση και όχι μόνο στο χρώμα, αλλά και στη θερμομόνωση.
6: Μα τι λες?
7: Χαϊπερντέσμα από την Αλχήμικα. Κερακόλ, Βιβεχρώμ, Ιζωμάτ. Όλες τις εταιρείες έχει. Τώρα για σαντρέ δεν ξέρω, αλλά με την τεχνογνωσία που έχουν, σίγουρα θα σου τη βρουν τη λύση.
8: Κωνσταντίνου Όμικρον Εψιλον. Τα πάντα από μονωτικά, στεγανοτικά και χρώματα με την εγγύηση των πιο γνωστών οίκων.
9: Κωνσταντίνου Όμικρον Εψιλον. Τσόκρι 2, Άργος.
8: Τηλέφωνο 27510-66500.
9: Εμπειρία και τεχνογνωσία που δεν συγκρίνονται με καμία.
10: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Δευτέρα στα Lidl. Πεκορίνο Ρωμάνο, 200 γραμμάρια, 23% φθηνότερα, 3,19. Λουκανικοπιτάκια με κέτσαπ, 1 κιλό, 35% φθηνότερα, 2,89. Και Jumbo Cake, 600 γραμμάρια, 25% φθηνότερα, 2,75. Lidl. Γιατί αξίζει.

0: Λοιπόν, σήμερα το βράδυ μην ξεχνάμε εκεί στις 10-10 και κάτι έχει άχαστος της Novbet στο κανάλι YouTube της Novbet.
1: Στο κανάλι.
0: Στο κανάλι, στο κανάλι YouTube. Αλλά κάτσα, κάνω και προετοιμασία να κάνουμε κανένα σαρδάμ, γιατί έρχεται η ώρα να είμαστε έτοιμοι.
1: Γιατί στο λένε μωρέ αυτό συνέχεια.
0: Άκου να δεις, γιατί εγώ έχω...
1: Είσαι ταχύγλωσσος όπως είμαι και εγώ.
0: Όχι, δεν

0: Μα ταχυγλωσίας, δεν μπορώ πέραν αυτού ότι μιλάω γρήγορα, αλλά έχω και στο αυτί μου την αρχισυντάκτη.
1: Ναι, εντάξει.
0: Οπότε εκείνη την ώρα μπορεί να μου μιλάει.
1: Εμείς το παθαίνουμε αυτό κάθε μέρα.
0: Ο ένας να μου μιλάει, ο άλλος να προσπαθώ να παρακολουθήσω και έχω και, προσπαθώ να μιλήσω και έχω και άλλη μια φωνή. Καταλαβες. Οπότε πολλές φορές μπερδεύομαι.
1: Ναι.
0: Αλλά εντάξει.
1: Έχουν γίνει πολλά βίντεο γι' αυτό.
0: Ναι, αλλά ξέρεις τι.
1: Πεθαίνει ο κόσμος να ξέρεις αυτά.
0: Ναι.
1: Τρελαίνε.
0: Με πολύ νοιάζει.
1: Ναι, μωρέ, εντάξει κι εσύ. Αμάν.
0: Ρεύμα. Κάθε φορά που ακούς φυσικό αέριο, Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας, μπορεί να σκέφτεστε μόνο φυσικό αέριο, αλλά όχι, έχει και ρεύμα. Κανονικά, με προγράμματα σταθερά, ευέλικτα, όπως θέλεις. Ρίξε μια ματιά στο φυσικοαέριοελλάδος.gr ή κάλεσε στο 1811-33.
1: Καλά, σημαίνει, καλέτε, δεν ακολουθήσαμε καθόλου. Έτσι, ναι. Ούτε σαν σήμερα τα έχουμε. Δεν μου πήγα χρόνια πολλά στον Αγαμέμνον.
0: Τα πάμε, Λίνα.
1: Α, τα πάμε.
0: Τα πάμε πριν έρθει. Σε βγήκαμε. Μην κοιτάς εσύ που
1: ήρθες. Α, ναι.
0: Που ήρθες και τέταρτο.
1: Τι λες, καλά, αφού ήμουν παραπέντε εδώ.
0: Όχι, ποια παραπέντε, βρε Λίνα. Παραπέντε ήσουν κάτω.
1: Λοιπόν, ο Μασούτης, 50 χρόνια γιορτής από μια ιδέα στη Θεσσαλονίκη σε μια μεγάλη οικογένεια. Από το 1976 μέχρι και σήμερα φέρνουμε στα ράφια μας ελληνικά προϊόντα, ποιότητα και καθημερινή οικονομία. Με σεβασμό στη γειτονιά και στήριξη στην τοπική παραγωγή. Μασούτης μαζί μας κάθε μέρα. Πες μου λίγο, τον Πατρίκιο το είπες, τον είπες χρόνια πολλά.
0: Ναι, εννοείται.
1: Η Πατρικία.
0: Χρόνια πολλά σε όλους που γιορτάζουν.
1: Χρόνια πολλά
0: σήμερα.
1: Σε εσένα, σε εσάς που έχετε γενέθλια.
0: Βεβαίως.
1: Ποιο ζώδιο γιορτάζει.
0: Σήμερα, τι είναι, είναι 18 Μαΐου, δεν ξεκινάει.
1: Σταύρος.
0: Χρόνια πολλά και ο Σταύρος.
1: Και δουλευταράς βεβαίως παρέα μας. Έχεις να επιλέξεις εκεί ανάμεσα σε εκατοντάδες επαγγελματίες, χιλιάδες αξιολογήσεις, δείγματα εργασιών για να διαλέξεις γρήγορα και αξιόπιστα εσύ με ποιον θα συνεργαστείς.
0: Ράνια Κωστάκη.
1: Κατέβασε λοιπόν το δουλευταράς app.
0: Μέχρι τις 11, Ελίνα Παπίλα,
1: Νικόλας Ράφη,
0: Γιάννης Μπούνιας. Τα λέμε αύριο, γεια σας.
1: Φιλιά πολλά σε όλους, να προσέχετε.
2: Απογευματινό σφαίρα 102.2.

0: Πρωινό Σφαίρα. Moments.
1: Πρόστιμο αν έχεις ψώνια στην καμπίνα του αυτοκινήτου.
2: Ναι, εντωμεταξύ, 150 ευρώ.
1: Εν τω μεταξύ, λέει εδώ ο κύριος μου, στείλε το μήνυμα, τα ψώνια μας με τέτοιες τιμές χωράνε μόνο στο ντουλαπάκι του αυτοκινήτου.
3: Κάποιος να φέρει το 100.
0: We'll be back. Πρωινό Σφαίρα, 6 με 10. Άκουσε τις καλύτερες στιγμές των αγαπημένων σου εκπομπών. Κατέβασε την εφαρμογή Σφαίρα 102.2. Είναι λίγο πριν τις 8 στον Σφαίρα 102.2.
4: Μήνυμα υπεύθυνου παιχνιδιού από την Bet365. Απόλαυσε τις στιγμές χωρίς εμάς για να απολαμβάνεις τις στιγμές με εμάς. Παίξε με ασφάλεια στην Bet365.
5: Υπάρχει μια απίστευτη έκτακτη είδηση από την Bet365.
0: Η Bet365 πληρώνει πριν καν τελειώσει το παιχνίδι.
5: Μπορείς δηλαδή να κερδίσεις πριν το τελικό σφύριγμα.
0: Σωστά. Μπορείτε να στοιχηματίσετε σε μια ομάδα και αν προηγηθεί με 2 γκολ σε οποιοδήποτε σημείο του αγώνα, η επιλογή σας κερδίζει.
5: Με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Διατίθεται μόνο σε επιλέξιμους πελάτες σε επιλεγμένες διοργανώσεις. Ισχύει για μονά και παρολή στοιχήματα πριν την έναρξη του αγώνα στη βασική αγορά τελικού αποτελέσματος. Περιορισμοί στοιχηματισμού και όροι ισχύουν. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
6: Σφαίρα 102.2.
7: Τότε το ψαράκι είδε έκπληκτο τους φίλους του να μπαίνουν στο νερό σπιτό του.
8: Και του έφρανε και τούτα, μπαμπά.
0: Και τι δε θα δίνες για να μην διακοπεί αυτή η ιστορία. Επειδή το σπίτι σας είναι πολύτιμο για εσάς, στην Ergo κάνουμε την ασφάλιση πιο απλή για να απολαμβάνετε ανέμελα τις σημαντικές στιγμές της ζωής σας. Με την ασφάλιση κατοικίας Ergo My Home, διασφαλίζετε την περιουσία σας από απρόοπτα γεγονότα που μπορεί να επηρεάσουν την καθημερινότητά σας. Με μόνο από 12 ευρώ το μήνα, απολαμβάνετε πλήρη κάλυψη για καιρικά φαινόμενα, πυρκαγιά, σεισμό, πλημμύρα και άλλες μικρές ή μεγάλες ζημιές. Επιλέξτε το πρόγραμμα Ergo My Home που ταιριάζει στις ανάγκες σας και αποφεληθείτε από έκπτωση έως και 20% στον έμφυα. Ενημερωθείτε στο ergoellas.gr ή επικοινωνήστε με τους πιστοποιημένους συνεργάτες μας, καθώς και με το δίκτυο της Τράπεζας Πειραιώς. Η τιμή είναι ενδεικτική και αφορά κατοικία με συγκεκριμένα χαρακτηριστικά. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Έργο ασφαλιστική. Απλά γιατί είναι.

0: 4 Μαΐου στο Πάρκο Ελευθερίας με τους Street Outdoors. Απόλαυσε το φεστιβάλ με δροσιστικά Beef Eater Gin and Tonic. Πάντα απολαμβάνουμε υπεύθυνα. Be there, be gin, be feeder.
1: Τι σημαίνει να έχεις πιο πολύ κάθε μέρα? Σημαίνει να έχεις το Ion UT με πιο πολύ design ιταλικής υπογραφής, πιο πολύ αυτονομία έως 430 χιλιόμετρα και μόνο από 22.400 ευρώ με το πρόγραμμα Κινούμε Ηλεκτρικά 3. Κλείσε ένα Ion UT Test Drive σήμερα. Ion. Tomorrow feels human.
2: Καλησπέρα. Για αγαπημένες επιλογές κάθε εβδομάδα έχεις έναν φίλο. Κρητικό. Έως την Τετάρτη στα Supermarket Κρητικός. Λουμίδης Παραδοσιακός 194 γραμμάρια 3,95. Νεστλέ Σοκολάτες 1 συν 1 δώρο. Παντέν Σαμπουάν 400 ml 3,22. Όμο Υγρό 45 μεζούρες 3,99. Κρητικός. Κάθε μέρα δίπλα σας και για online αγορές στο kritikos.sm.gr.
3: Μπα, τι βλέπω! Στη Μέρη άλλαξαν κουφώματα.
4: Τώρα, πήγαν στον Αθανασόπουλο, μου είπε.
3: Α, ο Αθανασόπουλος είναι κορυφή σε αυτά. Έφτιαξε και τα δικά μου. Και ξέρεις πόσα λεφτά μπορείς να γλιτώσεις με το πρόγραμμα Εξοικονομώ? Μέχρι το 70%.
4: Σόπα! Έκανε καλή δουλειά.
3: Εξαιρετική. Και φυσικά μου πρότεινε τα καλύτερα.
4: Έμεινες ευχαριστημένη, δηλαδή?
3: Απόλυτα. Με βοήθησε πολύ σε όλα και η ποιότητα κατασκευής δεν περιγράφεται.
4: Μωρέ, μπράβο.
3: Αθανασόπουλος, φιλεναδά. Εγγύηση σε όλα.
5: Συστήματα αλουμινίου Αθανασόπουλος στα φιχτιά Άργους.
3: Τηλέφωνα 27 510 76 037
5: και 69 44 411 643.
6: Ανακαίνιση στο σπίτι ή στον επαγγελματικό χώρο, για ανανέωση ή γιατί χρειάζεστε νέα διαρρύθμιση ή θέλετε να γίνει περισσότερο λειτουργικός. Τσιπόκας ΑΕΒΕ Dream House. Πλήρης ανακαίνιση χώρων από το μπάνιο και την κουζίνα έως τα δάπεδα και τα έπιπλα. Διαθέτουμε τα καλύτερα υλικά και το εξειδικευμένο προσωπικό που εγγυώνται το τέλειο αποτέλεσμα. Μελέτη χώρου, έξυπνες λύσεις, λογικές τιμές χωρίς υπέρβαση κόστους. Τσιπόκας ΑΕΒΕ Dream House. Λεωφόρος Ασκληπιού Άρια Ναυπλίου. Τηλέφωνα 27 520 25 657 και 26 164. Περισσότερα στο tsipokas.gr.
7: Πότε κάτι αξίζει πραγματικά? Όταν εξελίσσεται χωρίς να χάνει την ποιότητά του. Το Angel Hair Boutique είναι αυτό ακριβώς. Το νέο κομμωτήριο της πόλης. Η εμπειρία της Άντζη Κοκκόνη συναντά τη δυναμική της Ελπίδας Λαμπροπούλου σε ένα νέο luxury χώρο ομορφιάς. Premium υπηρεσίες, κορυφαία brands, σύγχρονη αισθητική. Angel Hair Boutique. Γιατί για εμάς και την ομάδα μας, η τέχνη της κομμωτικής είναι σεβασμός, γνώση και αγάπη για τα μαλλιά σας. Angel Hair Boutique, Άργους 6, Ναύπλιο. Τηλέφωνο 27 520 24 324. Angel Hair Boutique. Ζήσε την εμπειρία.
8: Δεν πας εσύ σε αυτό, έρχεται αυτό σε εσένα. Το καραβάνι της Maxus φτάνει στην περιοχή σου με το επιβλητικό pick-up TAF 60 και μια νέα γενιά επαγγελματικών van έτοιμο για κάθε δουλειά. Έλα να τα δεις από κοντά, να τα οδηγήσεις, να ζήσεις την εμπειρία Maxus. Μπες τώρα στο maxuscaravan.gr και μάθε πότε έρχεται κοντά σου.
9: Δείτε από κοντά τα νέα επαγγελματικά οχήματα Maxus. 21 Μαΐου στο Άργος, 22 Μαΐου στην Εμέα, 23 Μαΐου στην Κόρινθο, 24 Μαΐου στο Ξυλόκαστρο. Hot Car Service. Με εύκολη πρόσβαση για όλη την Πελοπόννησο. Hot Car Service. Εξουσιοδοτημένος διανομέας και επισκευαστής της Maxus.

0: Η ώρα είναι 8:30.
1: Magnifique, super, incroyable, τι εκτυφλωτικό, τι αστραφτερό. Mon Dieu, πως ένα πιατό είναι τόσο καθαρό. Σε πλυντηριό και σερβιτσιό, δωρό από την Electronet. Electronet, 30 χρόνια μας εμπιστεύεστε και το γιορτάζουμε με δώρα Magnifique. Τώρα με κάθε πλυντήριο πιάτων, αξίας 389 ευρώ και άνω, δώρο γαλλικό σερβίτσιο Luminarc 19 τεμαχίων. Electronet. Σχέση εμπιστοσύνης.
2: Ηλεκτρονέτ Μαντάς. Τρίτο χιλιόμετρο Άργους Ναυπλίου στη Δαλαμανάρα. Ηλεκτρονέτ Μαντάς. Σχέση εμπιστοσύνης.
3: Ελενίτσα, είσαι για Αντέλη.
4: Τέτοια ώρα. Κυριακάτικα.
3: Οκ.
4: Τι οκ.
3: Οκ, grocery. Ήρθαν και στο Ναύπλιο από τις 15 Απριλίου. Μεγάλο Αλεξάνδρου και Αιγίου. Μεγάλες προσφορές, φρέσκα καθημερινά, αλλά και Deli προϊόντα και ανοιχτά ως τις 11.
4: Ε, τότε φύγαμε.
3: Οκ, grocery. Κάτι αλλάζει στο Ναύπλιο. Ανοιχτά καθημερινά, 8 το πρωί με 11 το βράδυ.
0: Η κορυφή στα αθλητικά έχει όνομα. Record High Athletic Store. Οι καλύτερες τιμές με την καλύτερη ομάδα δίπλα σας. Άργους 39, Ναύπλιο. Πιάσε κορυφή. Στο κόκκινο παλόνι, κάθε παπούτσι κρύβει ένα μικρό παραμύθι. Άνεση, φροντίδα και στυλ για τα πιο όμορφα παιδικά βήματα. Παιδικά υποδήματα και αξεσουάρ που θα λατρέψετε. Βαρβάκι 1 στο Ναύπλιο. Τηλέφωνο 27520-29088. Κόκκινο μπαλόνι. Γιατί το παιδί σου αξίζει το καλύτερο.
5: Αύριο έρχεται η θεία από το Σικάγο.

Με το που θα μπει στο σπίτι θα μου πει: Hi Kostas, how are you darling? Wow, what a nice sofa! Τι σόφα ρε θεία, θα της πω. Καναπές. Καναπές, θα μου πει. Καναπές θεία. Καναπές, θα μου ξαναπεί. Καναπές θεία. Καν... Άστο ρε θεία.

0: λαχταριστά θαλασσινά, ριζότο, μακαρονάδες, δροσερές σαλάτες και ορεκτικά. Αναλαμβάνουμε και κοινωνικές εκδηλώσεις με ποιότητα και φροντίδα. Εστιατόριο Τζαβάρας, στην Κάντη Αναυπλίου. Τηλέφωνα 27520-94-374 και 6936-5524-94. Εδώ, κάθε γεύμα γίνεται εμπειρία.
1: Ρε μωράκι, πείνασα. Τι καλό θα φάμε?
2: Α, δεν έχω ετοιμάσει κάτι.
1: Μήπως να πας κατά κουζίνα μεριά?
3: Πίνασες. Μαγειρίο κατά κουζίνα. Ετοιμάζουμε καθημερινά πεντανόστιμα μαγειρευτά φαγητά που θυμίζουν μαμά σε μεγάλες χορταστικές μερίδες.
1: Με αγνά υλικά.

0: 8 στο Άργος. Delivery στο 2751-306-856 από 12 το μεσημέρι έως 4 το απόγευμα. Καταπληκτικές γεύσεις μέχρι την τελευταία μπουκιά.
1: Κατά κει να φας. Κατά κουζίνα να φας.
2: Κώστα! Ξέχασε τα κλειδιά του αυτοκινήτου. Πέταξε τα λίγο.
3: Αυτό μάλλον δεν το είχες υπολογίσει. Όλα όμως διορθώνονται. Το κλειδί για κάθε αναποδιά είναι Αφίζα Φύρι. Κέντρο κλειδιού Αφίζα Φύρι. Επισκευή ή έκδοση νέου κλειδιού αυτοκινήτου ή μηχανής όλων των εταιριών. Επισκευή ή ξεκλείδωμα immobilizer. Και επισκευή πλακέτας κλειδιών άμεσα και οικονομικά. Και επώνυμα προϊόντα Σίλκα.
4: Κέντρο κλειδιού Αφίζα Φύρι. Εφέσου 14, Ναύπλιο. Έναντι παιδικής χαράς. Τηλέφωνο 275209 97 782.
5: Στάση για καφέ, στάση για φαγητό, στάση για ποτό, στάση για απόλαυση. Πολυχώρος Γραμμές. Η καθημερινή σου στάση στον πιο όμορφο χώρο της πόλης με θέα τη θάλασσα. Για καφέ, φαγητό, ποτό και με παιδική χαρά για τους μικρούς μας φίλους. Πολυχώρος Γραμμές. 20 χρόνια σταθμό στη διασκέδασή σας και το γιορτάζουμε με event και ακόμα περισσότερες παροχές. Στην παραλιακή περιοχή των Μήλων.
3: Αν θέλεις ανταλλακτικά και υλικά θέρμανσης, ίδρυυσης και κλιματισμού στο χώρο σου να βάλεις, φρόντισε να είναι Τσάλις. Τσάλις. Αξιόπιστες λύσεις λιανικής για ιδιώτες και επαγγελματίες υδραυλικούς σε ίδρυυση, θέρμανση και κλιματισμό σε πραγματικά χαμηλές τιμές. Τσάλις. Κλιματισμός, ενδοδαπέδια θέρμανση, λέβητες, αντλίες θερμότητας, φίλτρα και συστήματα επεξεργασίας νερού, ηλιακά και προϊόντα εξοικονόμησης ενέργειας. Τώρα ξέρεις. Ίδρυυση, θέρμανση, κλιματισμός. Τσάλις. Ασκληπιού 125 Άρια Ναυπλίου. Τηλέφωνο 2752 023 073.

καρδιά σου παγώνει και γίνεται ο νέος εχθρός. Δες τα μάτια του πρώτου τυχόντα που μπρος σου θα βρεις. Στάσου μια στιγμή να ρωτήσεις μονάχα τι έχει. Και κοιτάς τις πληγές σου, λες κι είσαι εσύ το θύμα της γης. Κάθε άνθρωπος έχει ένα βάσανο που δεν αντέχει.

πολλοί λένε ας ένα χαρί το παιδί. Γιατί όσο δεν έχουν ο ένας τον άλλον, σε καν βγάλουνε θα είναι φτωχοί. Λέω ευχαριστούμε πολύ, γιατί που ξέρεις έτσι μπορεί να μας δουν έξω από τη βουλή με τα Yamaha και τα Audi. Ζούμε στην τραγωδία όλοι μας σαν το χορό. Η νέα Σμύρνη έχει ιστορία.

0: Σφαίρα.
1: INT Auto Parts Βελίσαρης στο πρώτο χιλιόμετρο Άργους Ναυπλίου, Άργος και στο Άστρος Κινουρίας.
0: Σφαίρα. Η ώρα είναι 9.
1: Λοιπόν, αρχίζω και λέω. Ανταλλακτικά για την αμαξάρα σου ή τη μηχανή που έχεις για γκάζια, για το τρακτέρ που πας στο χωράφι ή για το φορτηγό που βγαίνει το μεροκάματο, για το λεωφορείο της γραμμής ή το σκάφος που σε πάει βόλτες αναψυχής. Στο INT Auto Parts Βελίσαρης θα βρεις τα πάντα. Γνήσια και πρώτης τοποθέτησης ανταλλακτικά, μπαταρίες, λιπαντικά, αξεσουάρ και ό,τι χρειάζεσαι για το σέρβις του αυτοκινήτου σου σε τιμές χονδρικής και λιανικής. INT Auto Parts Βελίσαρης στο πρώτο χιλιόμετρο Άργους Ναυπλίου, Άργος και στο Άστρος Κινουρίας. Τηλέφωνο 2751-066580. INT Auto Parts Βελίσαρης. Από το 1977 η κορυφαία επιλογή.
2: Δεν πήγα στο Σαλαμπάτα για μένα, ρε μαράκι. Για σένα πήγα. Είπες θέλεις ηλεκτρική σκούπα, πήρα. Ήθελες φορνάκι, σου φέρα το καλύτερο. Μαλακτικό για τα ρούχα, δεν βρήκα. Αλλά πήρα καραμπίνα. Ένα ισορροπούμε λίγο. Και σε τι τιμές, ε? Φθηνότερα από όλους. Κι όλα ετοιμοπαράδοντα. Όχι δεν σας καλέσουμε όταν έρθει. Γιατί είναι το Μέγκα Σαλαπάτας. Το μεγαλύτερο πολυκατάστημα στην Αργολίδα. Έχει τα πάντα. Ηλεκτρικά, κυνηγητικά, ιδιαλυείας, ναυτιλιακά.

0: σύγχρονη αισθητική. Angel Hair Boutique. Γιατί για εμάς και την ομάδα μας η τέχνη της κομμωτικής είναι σεβασμός, γνώση και αγάπη για τα μαλλιά σας. Angel Hair Boutique. Argus 6. Ναύπλιο. Τηλέφωνο 27520 24 324. Angel Hair Boutique. Ζήσε την εμπειρία. Για κάθε γευστική σου απόλαυση έχεις έναν φίλο Κριτικό. Έως την Τετάρτη στα σούπερ μάρκετ Κριτικός. Κοτόπουλο ολόκληρο 2,65 το κιλό. Φέτα δοδόνη δοχείο 9,98 το κιλό. Φιλάνδια βότκα 700 ml 14,80. Κριτικός. Κάθε μέρα δίπλα σας και για online αγορές στο kritikos.sm.gr.
1: Στην πλατεία της Νέας Κίου, το μεζεδοπωλείο Φωτοβολίδα είναι το στέκι για κάθε παρέα. Χορταστικοί μεζέδες, δροσερά ποτά και ατμόσφαιρα που σε κάνει να χαμογελάς. Νέες γεύσεις και ζωντανή μουσική. Το μεζεδοπωλείο Φωτοβολίδα σε προσκαλεί για βραδιές γεμάτες απόλαυση και διασκέδαση. Η Φώτο, η Βολίδα, σε περιμένει από τις 5 το απόγευμα και τα Σαββατοκύριακα από τις 12 το μεσημέρι. Κλείσε τραπέζι στο 27 51 0 51 302. Φωτοβολίδα, η γεύση που σε ανεβάζει.
2: Κάθε χρόνο γεννιούνται στην Ελλάδα περίπου 1000 μωρά με συγγενείς καρδιοπάθειες.
3: Ο όρος συγγενής καρδιοπάθεια σημαίνει μία εκγενετής δυσπλασία στην καρδιά ή στα αγγεία.
4: Οι συγγενείς καρδιοπάθειες μπορούν να προκαλέσουν περισσότερους θανάτους κατά το πρώτο έτος της ζωής του βρέφους από οποιαδήποτε άλλη γενετική ανομαλία.
5: Η σωστή διάγνωση και η έγκαιρη αντιμετώπιση θα επιτρέψει αυτά τα παιδιά να ενταχθούν στο κοινωνικό σύστημα.
6: Η καρδιά του παιδιού στηρίζει κάθε παιδί με καρδιοπάθεια που βρίσκεται σε ανάγκη, ώστε να ζήσει μια φυσιολογική ζωή.
7: Η καρδιά του παιδιού σε χρειάζεται για να μπορεί να συνεχίσει να σώζει ζωές.
8: Γι' αυτό άνοιξε την καρδιά σου και στήριξε την καρδιά του παιδιού.
9: Σφαίρα.

0: Σφαίρα. Η ώρα είναι 9:30.
1: Κάθε στιγμή που είναι σημαντική για εσάς, έχει μοναδική μορφή, λάμψη και ανεκτίμητη σημασία για εμάς. Κοσταρέλος. Χειροποιεί τα κοσμήματα από το 1957. Ευχηθείτε, σφραγίστε, γιορτάστε τις πιο όμορφες και ξεχωριστές στιγμές της ζωής σας με χειροποίητες δημιουργίες, αλλά και ειδικές κατασκευές σύμφωνα με το στυλ και τη

0: τις απαιτήσεις σας. Κοσταρέλος. Επώνυμα ρολόγια και κοσμήματα, ιδανικά για γάμο, βάπτιση, αλλά και κάθε περίσταση. Κοσταρέλος. Πώληση χονδρική λιανική. Βασιλέως Κωνσταντίνου 30. Δίπλα στο Δημαρχείο Ναυπλίου. Τηλέφωνο 27520-23-240. Κοσταρέλος. Συνώνυμο προσιτής πολυτέλειας και υψηλής αισθητικής.
1: Για τον τεχνικό έλεγχο του οχήματός σας, αλλάζουμε πλέον δρόμο. Νέο κτέο στην πόλη μας. ΙΚΤΕΟ Δρόμος. 500 μέτρα από τον κόμβο Αγίας Ελεούσας στο Ναύπλιο. ΙΚΤΕΟ Δρόμος. Τηλέφωνο για πληροφορίες και ραντεβού 27520-70-300. ΙΚΤΕΟ Δρόμος. Το κτέο στο δρόμο σας.
2: Μπορείς να έχεις ηλεκτρική οδήγηση χωρίς ανάγκη φόρτισης. Μπορείς. Nissan Qashqai. Με τη μοναδική τεχνολογία e-Power που σου επιτρέπει να οδηγείς ηλεκτρικά χωρίς να χρειάζεται να φορτίσεις ποτέ. Με εντυπωσιακή αυτονομία έως 1500 χιλιόμετρα. Nissan Qashqai. Το κορυφαίο ιαπωνικό crossover που δημιούργησε την κατηγορία των SUV και συνεχίζει να την οδηγεί εδώ και 20 χρόνια. Κάν' το δικό σου τώρα με 5 χρόνια εγγύηση.
3: Nissan Κυριαζής, 3ο χιλιόμετρο, Αργούς Ναυπλίου. Τηλέφωνο 27510-67713.
4: Ελενίτσα, είσαι για Αντέλη.
5: Τέτοια ώρα, κυριακάτικα.
4: Οκ.
5: Τι οκ.
4: Οκ, Grocery. Ήρθαν και στο Ναύπλιο από τις 15 Απριλίου. Μεγάλο Αλεξάνδρου και Αιγίου. Μεγάλες προσφορές, φρέσκα καθημερινά, αλλά και Αντέλη προϊόντα και ανοιχτά ως τις 11.
5: Τότε φύγαμε.
4: Οκ, Grocery. Κάτι αλλάζει στο Ναύπλιο. Ανοιχτά καθημερινά, 8 το πρωί με 11 το βράδυ.
6: Άλλο ένα καλοκαίρι με ταινίες και βαρεμάρα.
7: Μη το λες, στην κατασκήνωση Sport Camp το καλοκαίρι εκτοξεύεται.
6: Αλήθεια, για πες.
7: Άκου, ποδόσφαιρο σε γηπεδάρες, κολύμπι, τοξοβολία, beach volley, πάρτι με καραόκε.
6: Φουλ αθλητισμό, κοινός φίλους δηλαδή. Ωραία, και όταν τα θεατράκια αρχίσει είμαι έτοιμη να γίνω star. Sport Camp, το highlight του καλοκαιριού μας.
8: Η Sport Camp Λουτράκη, η πρώτη αθλητική παιδική κατασκήνωση στην Ελλάδα με σχεδόν 50 χρόνια εμπειρίας, προσφέρει πλούσιο πρόγραμμα, αφοσιωμένη ομάδα στην ασφάλεια των παιδιών με φροντίδα στη διατροφή και σύγχρονες εγκαταστάσεις διαμονής δίπλα στην Αθήνα. Εγγραφείτε στο sportcampkids.gr ή καλέστε στο 2744023999.
9: Παραδοσιακή οικογενειακή ταβέρνα Ο Παρασκευάς στο κέντρο της Πουλακίδας. Σας περιμένουμε στο νέο, πλήρως ανακαινισμένο μας χώρο. Ντόπια, ολόφρυσκα κρεατικά, όλα στα κάρβουνα. Καθημερινά από τις 7 το απόγευμα. Παραδοσιακή οικογενειακή ταβέρνα Ο Παρασκευάς. Τηλέφωνο κρατήσεων 27520-43-403.
10: Σας περιμένουμε κάθε Σάββατο με εκλεκτή γκιόσα παραγωγής μας σε παραδοσιακό ξυλόφουρνο. Ο Ατρόμητος Παναρητίου διοργανώνει λαϊκοδημοτικό γλέντι την Κυριακή 31 Μαΐου στο Παναρίτη. Τραγουδούν Γιάννης Χέτος, Τούλα Κατσιβάλη, Σοφία Αντωνοπούλου. Στο κλαρίνο ο Γιάννης Γκορίτσας. Κυριακή 31 Μαΐου στο Παναρίτη. Τιμή Γουρνοπούλας 14 ευρώ. Είσοδος και χορός ελεύθερα. Τηλέφωνα κρατήσεων 6943-260-112 και 6941-437-669.
11: Era.

0: Όλες οι ώρες οδηγούν στο φουγάρο. Σφαίρα. Η ώρα είναι 10.
1: Μανιφίκ. Σουπέρ. Ινκροιάμπλ. Τι εκτυφλωτικό. Τι αστραφτερό. Mon Dieu, πως ένα πιατό είναι τόσο καθαρό. Σε πλυντηριό και σερβιτσιό δωρό από την Ηλεκτρονέτ. Ηλεκτρονέτ, 30 χρόνια μας εμπιστεύεστε και το γιορτάζουμε με δώρα Magnifique. Τώρα με κάθε πλυντήριο πιάτων αξίας 389 ευρώ και άνω, δώρο γαλλικό σερβίτσιο Luminarc 19 τεμαχίων. Ηλεκτρονέτ, σχέση εμπιστοσύνης.
2: Ηλεκτρονέτ Μαντάς, τρίτο χιλιόμετρο Άργους Ναυπλίου στη Δαλαμανάρα. Ηλεκτρονέτ Μαντάς, σχέση εμπιστοσύνης.
3: Πότε κάτι αξίζει πραγματικά? Όταν εξελίσσεται χωρίς να χάνει την ποιότητά του. Το Angel Hair Boutique είναι αυτό ακριβώς. Το νέο κομμωτήριο της πόλης. Η εμπειρία της Άντζη Κοκκόνη συναντά τη δυναμική της Ελπίδας Λαμπροπούλου σε ένα νέο luxury χώρο ομορφιάς. Premium υπηρεσίες, κορυφαία brands, σύγχρονη αισθητική. Angel Hair Boutique. Γιατί για εμάς και την ομάδα μας η τέχνη της κομμωτικής είναι σεβασμός, γνώση και αγάπη για τα μαλλιά σας. Angel Hair Boutique, Άργους 6, Ναύπλιο. Τηλέφωνο 27520 24 324. Angel Hair Boutique. Ζήσε την εμπειρία.
4: Ξεχωριστές στιγμές, γεμάτες φως. Μοναδικές εικόνες, γεμάτες χρώματα. Υπέροχες αναμνήσεις με τη δική μας υπογραφή. Master. Δημιουργίες από πυροτεχνήματα και μπαλόνια για να κάνουν ακόμα πιο όμορφες τις ιδιαίτερες στιγμές σας. Master. Master. Πυροτεχνήματα και μπαλόνια. Για γάμους, βαπτίσεις, πάρτι, εγκαίνια, αλλά και διοργανώσεις γεμάτες χρώματα και λάμψη. Master. Πυροτεχνήματα και μπαλόνια στο Ναύπλιο. Βαρβάκι 4, τηλέφωνο 27520 23658 και στις σελίδες μας Master Fireworks Ναύπλιο. Master. Πυροτεχνήματα και μπαλόνια. Γιατί κάθε στιγμή είναι ξεχωριστή.
5: Αύριο έρχεται η θεία από το Σικάγο. Με το που θα μπει στο σπίτι θα μου πει:
6: Hi Kostas, how are you darling? Wow, what a nice sofa!
5: Τι σόφα ρε θεία, θα της πω. Καναπές.
6: Καναπές,
5: θα μου πει.
6: Καναπές θεία. Καναπές,
5: θα μου ξαναπεί.
6: Καναπές, θεία. Άστορε, θεία. Πήγαινε στο Artline στο Άργος να καταλάβεις τι θα πει καναπές.
5: Και πες τον και σόφα. Artline. Πρώτο χιλιόμετρο Άργους Ναυπλίου, Άργος.
6: Καναπές, θεία. Καναπές.
7: Αναβαθμίστε ενεργειακά το ακίνητό σας με την εγγύηση ενός μεγάλου ονόματος. Συστήματα αλουμινίου Αθανασόπουλος. Εποφεληθείτε από το πρόγραμμα Εξοικονομώ Κατοίκων με όφελος έως και 70% με ενεργειακά συστήματα αλουμινίου. Επιλέξτε ολοκληρωμένες λύσεις σε σίτες, θωρακισμένες πόρτες, ρολά, γκαραζόπορτες, κάγκελα, μεταλλικές κατασκευές. Για την αποτελεσματική προστασία των εργαζομένων και των πελατών, σας διαθέτουμε χωρίσματα καφετέρειας και προστατευτικά γκισέ φαρμακείων, σούπερ μάρκετ και άλλων επαγγελματικών χώρων. Με γραπτή εγγύηση και πιστοποίηση CE και επιπλέον πιστοποιητικό γνώσεων και δεξιοτήτων από την Tuvelas σε θέματα εξοικονόμησης ενέργειας και ενεργειακής αποδοτικότητας. Συστήματα αλουμινίου Αθανασόπουλος. Φίχτια Άργους.

βραδιάζει. Δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει. Τώρα για μας. Μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι. Δυο ώρα στα ζωή, δυο ψίχουλα γάτι.

0: Σφαίρα. Η ώρα είναι 10:30. Στο κόκκινο παλόνι, κάθε παπούτσι κρύβει ένα μικρό παραμύθι. Άνεση, φροντίδα και στυλ για τα πιο όμορφα παιδικά βήματα. Παιδικά υποδήματα και αξεσουάρ που θα λατρέψετε. Βαρβάκι 1 στο Ναύπλιο. Τηλέφωνο 27520-29088. Κόκκινο μπαλόνι. Γιατί το παιδί σου αξίζει το καλύτερο. Η κορυφή στα αθλητικά έχει όνομα. Record High Athletic Store. Οι καλύτερες τιμές με την καλύτερη ομάδα δίπλα σας. Άργους 39, Ναύπλιο. Πιάσε κορυφή. Στάση για καφέ, στάση για φαγητό, στάση για ποτό, στάση για απόλαυση. Πολυχώρος γραμμές. Η καθημερινή σου στάση στον πιο όμορφο χώρο της πόλης με θέα τη θάλασσα. Για καφέ, φαγητό, ποτό και με παιδική χαρά για τους μικρούς μας φίλους. Πολυχώρος γραμμές. 20 χρόνια σταθμός στη διασκέδασή σας και το γιορτάζουμε με event και ακόμα περισσότερες παροχές. Στην παραλιακή περιοχή των Μήλων.
1: Ασφάλεια σε κάθε δρόμο, όταν θέλεις απλά το καλύτερο. Κέντρο ελαστικών Continental. Βρείτε τα ελαστικά που σας ταιριάζουν για επιβατικά και μότο. Ευθυγράμμιση, αναρτήσεις, αγορές με επιστωτική κάρτα, έξιάτοκες δόσεις. Κέντρο ελαστικών Continental. Γαλής Καραγιάννης. Τηλέφωνο 27520-97-831. Όταν θέλεις απλά το καλύτερο.
2: Κώστα! Ξέχασε τα κλειδιά του αυτοκινήτου! Πέταξε τα λίγο!
3: Αυτό μάλλον δεν το είχες υπολογίσει. Όλα όμως διορθώνονται. Το κλειδί για κάθε αναποδιά είναι Αφή Ζαφύρη. Κέντρο κλειδιού Αφή Ζαφύρη. Επισκευή ή έκδοση νέου κλειδιού αυτοκινήτου ή μηχανής όλων των εταιριών.

0: επισκευή ή ξεκλείδωμα Immobilizer. Και επισκευή πλακέτας κλειδιών άμεσα και οικονομικά. Και επώνυμα προϊόντα Silka.
1: Κέντρο κλειδιού Αφίζα Φύρη. Εφέσου 14, Ναύπλιο. Έναντι παιδικής χαράς. Τηλέφωνο 27520 97 782.

0: σφαίρα.
1: INT Auto Parts Βελίσαρης στο πρώτο χιλιόμετρο Άργους Ναυπλίου, Άργος και στο Άστρος Κινουρίας.
0: Σφαίρα. Η ώρα είναι 11.
1: Λοιπόν, αρχίζω και λέω. Ανταλλακτικά για την αμαξάρα σου ή τη μηχανή που έχεις για γκάζια, για το τρακτέρ που πας στο χωράφι ή για το φορτηγό που βγαίνει το μεροκάματο, για το λεωφορείο της γραμμής ή το σκάφος που σε πάει βόλτες αναψυχής. Στο INT Auto Parts Βελίσαρης θα βρεις τα πάντα. Γνήσια και πρώτης τοποθέτησης ανταλλακτικά, μπαταρίες, λιπαντικά, αξεσουάρ και ό,τι χρειάζεσαι για το σέρβις του αυτοκινήτου σου σε τιμές χονδρικής και λιανικής. INT Auto Parts Βελίσαρης στο πρώτο χιλιόμετρο Άργους Ναυπλίου, Άργος και στο Άστρος Κινουρίας. Τηλέφωνο 2751-066-580. INT Auto Parts Βελίσαρης. Από το 1977 η κορυφαία επιλογή.
0: Μεταξύ των γονιών και των παιδιών μπορεί να υπάρξουν εντάσεις, χάσματα ή αδιέξοδα. Γι' αυτό υπάρχει η γραμμή «Μαζί για το παιδί» 115-25. Μία τηλεφωνική γραμμή όπου ψυχολόγοι και κοινωνικοί λειτουργοί απαντούν στις ερωτήσεις γονέων, εφήβων και παιδιών για κάθε πρόβλημα που τους αφορά. Γραμμή «Μαζί για το παιδί» 115-25.
2: Magnifique! Super! Incroyable! Τι εκτυφλωτικό! Τι αστραφτερό! Mon Dieu, πως ένα πιατό είναι τόσο καθαρό! Σε πλυντηριό και σερβιτσιό δωρό από την Electronet! Electronet! 30 χρόνια μας εμπιστεύεστε και το γιορτάζουμε με δώρα Magnifique! Τώρα με κάθε πλυντήριο πιάτων αξίας 389 ευρώ και άνω, δώρο γαλλικό σερβίτσιο Luminarc 19 τεμαχίων! Electronet! Σχέση εμπιστοσύνης!
3: Electronet Mandas. Τρίτο χιλιόμετρο Άργους Ναυπλίου στη Δαλαμανάρα. Electronet Mandas. Σχέση εμπιστοσύνης.

0: Σφαίρα. Η ώρα είναι 11:30.
1: Κώστα! Ξέχασε τα κλειδιά του αυτοκινήτου! Πέταξε τα λίγο!
2: Αυτό μάλλον δεν το είχες υπολογίσει. Όλα όμως διορθώνονται. Το κλειδί για κάθε αναποδιά είναι Αφή Ζαφύρη. Κέντρο κλειδιού Αφή Ζαφύρη. Επισκευή ή έκδοση νέου κλειδιού αυτοκινήτου ή μηχανής όλων των εταιριών. Επισκευή ή ξεκλείδωμα immobilizer. Και επισκευή πλακέτας κλειδιών άμεσα και οικονομικά. Και επώνυμα προϊόντα Silka.
0: Κέντρο κλειδιού Αφή Ζαφύρη. Εφέσου 14, Ναύπλιο. Έναντι παιδικής χαράς. Τηλέφωνο 2752-0-97-782.
3: Κάθε χρόνο γεννιούνται στην Ελλάδα περίπου 1000 μωρά με συγγενείς καρδιοπάθειες.
4: Ο όρος συγγενής καρδιοπάθεια σημαίνει μία εκγενετής δυσπλασία στην καρδιά ή στα αγγεία.
5: Οι συγγενείς καρδιοπάθειες μπορούν να προκαλέσουν περισσότερους θανάτους κατά το πρώτο έτος της ζωής του βρέφους από οποιαδήποτε άλλη γενετική ανομαλία.
6: Η σωστή διάγνωση και η έγκαιρη αντιμετώπιση θα επιτρέψει σε αυτά τα παιδιά να ενταχθούν στο κοινωνικό σύστημα.
7: Η καρδιά του παιδιού στηρίζει κάθε παιδί με καρδιοπάθεια που βρίσκεται σε ανάγκη, ώστε να ζήσει μια φυσιολογική ζωή.
8: Η καρδιά του παιδιού σε χρειάζεται για να μπορεί να συνεχίσει να σώζει ζωές.
9: Γι' αυτό άνοιξε την καρδιά σου και στήριξε την καρδιά του παιδιού.

Όλες οι ώρες οδηγούν στο φουγάρο. Σφαίρα. Η ώρα είναι 12.

ώρα που γρήγορα νυχτώνει. Σαν παραμύθι θα σου το πω. Ό,τι αγαπάς δεν τελειώνει.

0: Κυρία Μαργαρίτα Ζωπαλά.
1: Γεια σας.

Σφαίρα. Η ώρα είναι 12:30. Μεταξύ των γονιών και των παιδιών μπορεί να υπάρξουν εντάσεις, χάσματα ή αδιέξοδα. Γι' αυτό υπάρχει η γραμμή «Μαζί για το παιδί» 115-25. Μια τηλεφωνική γραμμή όπου ψυχολόγοι και κοινωνικοί λειτουργοί απαντούν στις ερωτήσεις γονέων, εφήβων και παιδιών για κάθε πρόβλημα που τους αφορά. Γραμμή «Μαζί για το παιδί» 115.

στο ρησίδι με μάτια καρφωμένα στο κέντρο. Χρειάστηκε να κλάψω, να βρίσω, να ξεσπάσω

Με φόντο την ορχήστρα και τη φωνή ρεκλάμα επάνω σε μια πίστα. Τις ώρες σου περνάς, ητάται εις αρτίστα κάποιας με

ζωή μου στα χέρια κρατάω και στην άκρη στιγμή δεν πετάω. Προτιμώ τις καρδιές που μετράνε πληγές, ό,τι έχω σ' αυτές να το δώσω. Τη ζωή μου στα χέρια

Ζωντανές ηχογραφήσεις τραγουδιών της ελληνικής δισκογραφίας καθημερινά 12 με 2 το βράδυ.

0: Ακολουθήστε μας και στο Instagram. Σφαίρα 944.
1: Θα ρωτήσω τώρα ένα τραγούδι που έχω γράψει εγώ και για τους αφαιρεί.

Σφαίρα 94,4. Το ραδιόφωνο που ακούς.

0: Όλες οι ώρες οδηγούν στο φουγάρο. Σφαίρα. Η ώρα είναι 2.
1: Κάθε χρόνο γεννιούνται στην Ελλάδα περίπου 1000.
0: Σφαίρα. Η ώρα είναι 2.
1: Κάθε χρόνο γεννιούνται στην Ελλάδα περίπου